0: Τρίτη στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιά σε κτίρια, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η 5η ΕΜΑΚ. Οι δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το ιρανικό έδαφος σε μια απόπειρα εφηνιδιαστικής επίθεσης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Και ο καιρός, γενικά έθρος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

0: is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
1: Αυτή η εκδοχή του Moon River έρχεται μέσα από μια επετειακή έκδοση που επιμελήθηκε η οικογένεια του Henry Mancini για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια και έτσι αυτό το πασίγνωστο τραγούδι που μας ταξιδεύει στο φεγγάρι δέχτηκε μια επεξεργασία με μια ηχογράφηση της Audrey Hepburn, ανέκδοτη μέχρι τότε, και με τη συμβολή του Stevie Wonder στην φυσαρμόνικα. Γράφτηκε για την ταινία, για την μεταφορά του μυθιστορήματος του Truman Capote στον κινηματογράφο από τον Blake Edwards, Breakfast at Tiffany's, με τα λόγια του Johnny Mercer. Moon River, ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδυαστεί με το φεγγαρόφως και κυρίως με την Πανσέλινο, και αύριο θα έχουμε την Πανσέλινο του Ιουλίου και ήδη το φεγγάρι είναι εκεί απάνω ψηλά, και περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα φεγγάρια, τα φεγγάρια του καλοκαιριού είναι αυτά που έχουν την περισσότερη σημασία από εμάς. Το χειμώνα ούτε και τους δίνουμε, αλλά το καλοκαίρι είναι το ακριβό το στολίδι, η ρομαντζάδα πάνω στον ουρανό για μας που μένουμε στην πόλη, αλλά και για όσους βρίσκονται στις θάλασσες.

Ας έρθουμε και στα δικά μας φεγγάρια, παραμένοντας στον κινηματογράφο. Ταινία του 1960 και τι ταινία, ποτέ την Κυριακή, Ζήλντα Σεν και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Η Μελίνα Μερκούρη με τα λόγια του Νότι Περιάλη τραγουδάει για ένα χωρισμό που φωτίζεται από το φεγγάρι, αλλά ουσιαστικά μιλάει για ένωση.

Αυτή η αίσθηση του χωρισμού που δεν είναι ακριβώς χωρισμός, είναι μια νοσταλγία, είναι ένα αυτό που λέμε σε πεθύμησα, είναι το άλλο που λέμε μου λείπεις, με ορχήστρες που να παίζουν γλυκά και να λυκνίζονται λίγο και να φωτίζονται από ένα καλοκαιρινό φεγγάρι, δεν έπαψε και ποτέ να υπάρχει στη δισκογραφία. Έτσι λοιπόν, ερχόμενοι στα νεότερα χρόνια, φέρνουμε τη Μόνικα και το τραγούδι της Στάλα από το άλμπουμ της «Ο κήπος είναι ανθυρός».

σαν να έχει βγει από ταινία ελληνικού κλασικού κινηματογράφου, το Στάλα της Μόνικα, και θα επιστρέψουμε μάλλον στον ελληνικό κινηματογράφο και πάμε στο 1968, εποχή Δαλιανίδη, με όλα αυτά τα χορευτικά, με τα ντεκόρ αυτά τα οποία είναι λίγο σαν το χάρτινο το φεγγαράκι, θέλω να πω ψεύτικα σαν αν αληθινά, τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεση. Και πάμε στην ταινία Γοργόνες και Μάγκες, όπου εκεί ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδάει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν για τα φεγγάρια. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, θα πιω απόψε το φεγγάρι.

Το τραγούδι μας έχει πάρα πολλά φεγγάρια σαν φόντο και σαν συνομιλητή βασικό. Τα μεγάλα καλοκαίρια που εμείς τα αισθανόμαστε μικρά γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα χαρούμε και δεν μπορούμε, έχουν κυρίως εμπνεύσει αυτά τα τραγούδια, τα καλοκαιρινά φεγγάρια. Λευτέρης Παπαδόπουλος ξανά που γράφει και τραγουδάει με τον τρόπο του το φεγγάρι και μάλιστα με ένα πολύ εφάνταστο τρόπο, και Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, Γιώργος Νταλάρας, μαγνητοφώνησα απόψε το φεγγάρι. Είναι ένα τραγούδι που έρχεται από το δίσκο τη συνεργασία των τριών που λεγόταν, αν θυμάστε, «Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς».

Κάτι τέτοιες στιγμές που μοιάζουν πράγματι μαγικές και μοιάζουν μαγικές γιατί έρχονται κόντρα συνήθως με όλα όσα ζούμε σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, που όλο κάτι γίνεται, όλο ποτέ δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε, και ένα βράδυ έρχεται φεγγαρολουσμένο καλοκαιρινό και νιώθεις μία ευτυχία. Έτσι βγαίνουν κάτι τέτοια τραγούδια και έτσι έρχονται και τα μεγάλα ποτέ. Τα μεγάλα ποτέ που σημαίνουν για πάντα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει αυτό τον τίτλο και μάλιστα μοιάζει σαν μια αρνητική υπόσχεση, ωστόσο είναι το πιο έξυπνο, ίσως ερωτικά έξυπνο, για πάντα μαζί του ελληνικού τραγουδιού.

Μια δυνατή στιγμή αυτό το ποτέ στο ελληνικό τραγούδι που έρχεται σαν ένας αναστεναγμός πληρότητας. Μετά από χίλιες δυο περιπλανήσεις, θα έρθουμε όμως στις περιπλανήσεις, στις σκιές μας, στα σκοτάδια μας που φωτίζονται. Από τι άλλο, βράδυ που είναι και μιλάμε για την Πανσέλινο, από το Φεγγαρόφως.

Αυτό το τραγούδι έχει γνωρίσει ένδοξες στιγμές σε παρέες που τραγουδούσανε κάποτε και ο καθένας πάνω στο ρεφρέν έβγαζε τον καημό του για τα φεγγάρια. Όλα αυτά τα πληρώνουν τα φεγγάρια. Ίσως φταίνε λοιπόν τα φεγγάρια. Τραγούδι με τα λόγια του Τάσου Σαμαρτζή, με τη μουσική, με την κιθάρα του Νότι Μαυρουδή, Ελένη Βιτάλη σε μία από τις κορυφαίες της στιγμές. Οι αλόκοτες γυναικείες φιγούρες, δηλαδή η γυναίκα που κανείς δεν την κατάλαβε ποτέ, έχει συνδυαστεί με τα φεγγάρια, ότι δηλαδή φταίνε τα φεγγάρια που δεν καταλαβαίνει κανείς αυτή τη γυναίκα και δεν δίνει καμία σημασία στις ανάγκες της, έχει περάσει στο τραγούδι χρόνια πολλά τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε για την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού. Μουσικά η Ελένη Καραίνδρου, που έγραψε τη μουσική αλλά και το τραγούδι, φλερτάρει, παίζει με τις ατμόσφαιρες του ρεμπέτικου, το οποίο το έχει μελετήσει πολύ καλά. Τα λόγια είναι του Κάπα Χιμήρη, δηλαδή του Κώστα Γεωργουσόπουλου, μια γυναίκα βουρλισμένη από τον έρωτα, και τραγουδάει για αυτήν η Χαρούλα. Πανσέλινος ο έρωτας.

Μοιάζει στο τραγούδι η Ελλάδα να είναι πολύ πολύ αγαπημένη, κυρίως τα καλοκαίρια, εκεί που φαίνονται τα αμπέλια της, φαίνονται τα κάλλη της, φαίνονται οι ελιές της, οι αμμουδιές της, τα βουνά της, τα δέντρα της, αυτή η φύση που λαχταράμε να βρεθούμε στην αγκαλιά της, αλλά και μοιάζει εντελώς παράλογο το ότι αυτό φαίνεται μια τεράστια πολυτέλεια αυτή τη στιγμή, ενώ είναι το πιο απλό πράγμα και είναι αποτυπωμένο στο τραγούδι ως το πιο απλό πράγμα να τριγυρνάς μέσα σε αμπέλια, μέσα σε ελιές και να κοιτάς τον ουρανό. Αυτό κάποτε ήταν το πιο απλό πράγμα και οι άνθρωποι θέλανε άλλου είδους πολυτέλειες. Τώρα έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Σωκράτης Μάλαμας, για την Ελλάδα.

Μια Ελλάδα αλλοτινή, αλλά και μια Ελλάδα πανδοτινά ίδια, που όταν τελούζουν τα φεγγάρια του καλοκαιριού είναι σαν να φωσφορίζει και η ιστορία της. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας βγάζει στα νησιά μας.

Αν κοιτάγαμε από ψηλά αυτή τη χώρα, θα μπορούσε να μοιάζει με έναν ουρανό με άστρα. Τόσα είναι τα νησιά, σαν κουκίδες άστρων. Τα νησιά μας, τραγούδι της Νένας Βενετσάνου που τραγούδησε η ίδια, και θα ανέβουμε ψηλά στον ουρανό με τον τρόπο του Οδυσσέα Ελίτη, που είτε έγραψε για τη θάλασσα είτε για τον ουρανό, βότσαλα και άστρα γίνανε λέξεις. Μικρές Κυκλάδες με τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη, Ντόρα Γιανακοπούλου.

Το ελληνικό καλοκαίρι αποθεώθηκε και αποθεώνεται ακόμα περισσότερο από τους επισκέπτες αυτού του τόπου παρά από εμάς τους ίδιους που δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε, τα λέμε και τα ξαναλέμε να το χαρούμε. Ωστόσο, όταν θέλουμε να τριγυρίσουμε στο ελληνικό καλοκαίρι, στην ιδέα του ελληνικού καλοκαιριού και στην ουσία του, μάλλον θα τριγυρίσουμε, θα επιστρέψουμε, θα σταθούμε στις σελίδες του Οδυσσέα Ηλίτη, στην ποίησή του. Τραγούδι που περιλαμβάνει αρκετές σελίδες του Οδυσσέα Ηλίτη. Μεθυσμένα καλοκαίρια, τραγούδι του Τάσου Ποταμιάνου με τη Μόρφο Τσαϊρέλη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ως εδώ και για απόψε, καλή φεγγαράδα, καλές φεγγαράδες, ωραία βράδια του Ιουλίου είναι αυτά. Με πανσέλινο, Blue Moon για το τέλος, Blue Moon για ακόμη μία πανσέλινο, με τους Pink Martini και τον Rufus Wainwright να τραγουδάνε Lawrence Hart και Richard Rodgers. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή στον Χιτά της Πάρου βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίζει να κινείται ανεξέλεκτα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκυριάς και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Λίγο μετά τη 1:30 μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους του χωριού Αγκυριά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Στις 2:15 νέο μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκη να απομακρυνθούν προς Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Το πρωί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα διατεθούν εκ νέου και εν αέρια μέσα. Οι δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το ιρανικό έδαφος σε μια απόπειρα εφηνιδιαστικής επίθεσης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέσα Ανατολή, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι οι προτάσεις της Ελλάς βασίζεται σε 4 αρχές: εκείτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδεσία. Χαιρετισμό απίφθηνε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζδούκας, αναφερόμενος στην ανελαίτη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, ενώ στελίτευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις τοπικές και περιφερειακές κάλπες, κάτι με το οποίο συμφώνησε ο κ. Τσίπρας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων, με 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο λικανοπήδιο Ιωαννίνων και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιά σε κτίρια, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Και ο καιρός γενικά έθρωσε με Αθηναϊκή, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 1984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ανεξέλεγκτα κινείται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή στον Χιτά της Πάρου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκαιριάς και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Λίγο μετά τη 1:30, μήνυμα του 112 εστέλνει στους κατοίκους του χωριού Αγκαιριά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Στις 2:15 νέο μήνυμα το 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες θασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς φορά. Επιπλέον, σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στο νησί. Το πρωί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα διατεθούν εκ νέου και εν αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως η συζήτηση θα συνεχιστεί το πρωί και ευελπιστούμε, όπως είπε, να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυβητήριο. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η πρόταση της Ελλάς βασίζεται σε 4 αρχές: εγκύτητα, επικουρότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Χαιρετισμό απίθυνε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στην ανελαίτη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, ενώ στελίτευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις τοπικές και περιφερειακές κάλπες, κάτι με το οποίο συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων με 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή. Με εντολή του αρχηγού πυροσβεστικού σώματος αντιστάτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου καθώς και η 5η ΕΜΑΚ. Ελεύθερη με πυροσβεστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το εάν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Οι δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το Ιρανικό έδαφος σε μια απόπειρα εφηνδιαστικής επίθεσης κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Άνοδο άνω του 3% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα, μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το Αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 3,67% στα 82,17 δολάρια το βαρέλι. Το Brent κατέγραψε άνοδο 3,39% φτάνοντας στα 86,94 δολάρια το βαρέλι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ και σε Αμερικανούς γερουσιαστές τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Πυρκαγιών και Φυσικών Καταστροφών. Και ο καιρός γενικά έθρωσε με αστενατική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, κοντά στον Χιτά της Πάρου, με τον πύρινο μέτωπο να συνεχίζει την ανεξέλεκτη πορεία του. Τα ξημερώματα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαιρίας και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές. Λίγο μετά τη 1:30, μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους του χωριού Αγκαιρία να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Στις 2:15 νέο μήνυμα το 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων διασχεραίνουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς φορά. Επιπλέον, σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στο νησί. Το πρωί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα διατεθούν εκ νέου και εν αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Οι δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το ιρανικό έδαφος σε μια απόπειρα εφνιδιαστικής επίθεσης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Άνοδο άνω του 30% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα, μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως η συζήτηση θα συνεχιστεί το πρωί και ευελπιστούμε, όπως είπε, να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυβητήριο. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η προτεραιότητα της Ελλάς βασίζεται σε 4 αρχές. Εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Χαιρετισμό απίφθηνε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στην ανελαίτη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, ενώ στελίτευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις τοπικές και περιφερειακές κάλπες, κάτι με το οποίο συμφώνησε ο κύριο Τσίπρας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπρογγέλων Ιωαννίνων με 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η πρωθυπουργός της χώρας Σανάε Τακαΐτσι. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονο άγχος και πίεση. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή και η ψυχική ισορροπία μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά στην απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου. Οι διατροφολόγοι συνιστούν στα παιδιά να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση καφέδων, ενεργειακών ποτών και πρόχειρου φαγητού, καθώς επιβαρύνουν τον οργανισμό και αυξάνουν την νευρικότητα. Αντίθετα, προτείνουν μικρά και συχνά γεύματα πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ψάρι, ξηρούς καρπούς και τροφές που ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Το καλό πρωινό, όπως λένε, είναι απαραίτητο ιδιαίτερα τις ημέρες των εξετάσεων, καθώς δίνει ενέργεια και βοηθά τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Την ίδια στιγμή, οι ψυχολόγοι τονίζουν πως το άγχος πριν από τις εξετάσεις είναι απολύτως φυσιολογικό, όταν όμως γίνεται υπερβολικό, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση, τον ύπνο και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Για το λόγο αυτό, συστήνουν στα παιδιά να κάνουν μικρά διαλύματα στη μελέτη, να κοιμούνται επαρκώς και να περιορίζουν την πολύωρη χρήση κινητού και κοινωνικών δικτύων που συχνά αυξάνει την ψυχολογική πίεση.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Με τη χρήση εναέριων μέσων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή κοντά στο Χιτά της Σπάρου. Τα ξημερώματα φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκυριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές. Ήχησε 3 φορές το 112 για απομάκρυση των κατοίκων από 6 οικισμούς. Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς φορά. Επιπλέον σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στο νησί. Το πρωί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορία 4 σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Κατά 3% και πλέον αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή. Στα 85,17 δολάρια η τιμή του Brent νωρίτερα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ενόπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνι. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στο κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένο το καθοριστικό ραντεβού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουντέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις εξέφρασε χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το ιδιωτικό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που παρέθεσε στους 2 ηγέτες. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Χθες από τη Λέρο και το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού τόνισε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μερικώς ανακαινισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Υπήρου, καθώς και η 5η ΕΜΑΚ, μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ, 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό Ασπραγγέλων Ιωνίνων, με 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο λεκανοπέδιο Ιωνίνων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και ακολούθως την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα 6 μίλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. 3 ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξελίχθησαν άργα χθες το βράδυ, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 λωδαπή στα νυχτά της Νότιας Κρήτης. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νότιο-δυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο πρωθυπουργός της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ανεμιβόριος 7 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. 84.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να δούμε ποιος θα αντέξει, όπως λέει και ο κύριος Παυλίδης, όταν ήταν ακόμη στην μουσική του φάση των ξύλινων σπαθιών. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που κάνει τώρα. Αλλά για να μην λέμε μόνο για τον Παυλίδη, και εμείς κάναμε τα πράγματα αλλιώς. Όχι ότι τα φτιάχνανε παλιά τα πράγματα καλύτερα. Πώς λένε Αγγελόπουλε, λέει, παλιά τα καλοκαίρια ήταν καλύτερα. Όχι, εμείς τα φτιάχνουμε. Εμείς φτιάχνουμε πάντα τις συνθήκες και ζούμε ό,τι ζούμε. Και τελικά πιστεύω πολύ ότι στο τέλος της μέρας παίρνουμε ό,τι μας αξίζει. Λοιπόν, πάμε με μουσική έτσι τώρα που ξεκινήσαμε αισιόδοξα και σήμερα που είναι Τετάρτη, για να σας ανεβάσω την ψυχολογία πάνω στο Θεό και μετά να σας εγκαταλείψω να πέσετε κάτω στη γη από τα σύννεφα. Εγώ θα πέσω από το διπλανό σύννεφο.

Πρωινούλη Τετάρτης λοιπόν, 29 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα στον κύριο που έστριβε τσιγάρο την ώρα που περνούσα δίπλα του με τη μηχανή και του φεύγε το αυτοκίνητο πιο αριστερά. Έκανα και εγώ λίγο πιο αριστερά. Έμενα δίπλα του, λέω μπας και με δει από φιλότιμο. Συνέχισε να στρίβει το τσιγάρο. Να είναι καλά, καλημέρα. Καλημέρα και στον άλλο τον κύριο, στην Αγίου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο που μετά την Ομόνοια με το που μπαίνεις Αγίου Κωνσταντίνου υπάρχουν δύο φορτηγά παρκαρισμένα από εχθές εκεί πέρα για κάνουν έργα στο δρόμο. Ως εκ τούτου υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας στα δεξιά και κάπως θα πρέπει όταν ο Αγγελόπουλος είναι, προπορεύεται με το όχημά του να έχω το στοιχειώδες φιλότιμο να τον αφήσω αφού δεν το πρόσεξε νωρίτερα να μπει στη δεξιότερη λωρίδα για να υπάρχει ροή στο δρόμο. Όχι. Πρώτα εγώ σου λέει, μετά όλοι οι άλλοι, δεν βαριέσαι. Γιατί είναι αφηρημάδα, είναι και ο κολοπεδισμός στη μέση, ε? Και ο κολοπεδισμός στο δρόμο, δηλαδή η βία που βγάζουμε στο δρόμο, είναι κομμάτι της βίας που κουβαλάμε μέσα μας καθημερινά. Είναι αυτό το πράγμα που μας έχει στοιχειώσει και βλέπω τον Αγγελόπουλο με μισό μάτι. Γιατί να βλέπω τον Αγγελόπουλο με μισό μάτι? Δεν μιλάω βέβαια για τον κινηματογραφικό Αγγελόπουλο, μιλάω για τον ηχοληπτικό Αγγελόπουλο, τον καλό συνάδελφο που ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας κύριε Νίκο μας, πώς είστε? Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, εδώ στον Αθήνα 984, Mind the Trap ακούτε. Jerk It Out, τραγουδάνε οι Caesars, τυχαίως.

6-9-48-9-84-9-84 ο ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, μέσω Viber. Ο άλλος, Σταύρος Αμάραντος, συνόμιμες επισυνδέσεις, απαντάει στο 213-09-09-100. Σωστά, σωστά. Στις μουσικές, Χρήστος Κόκκινος, Αγγελόπουλα, μα ξεχάσω κανένα να μου πεις. Το Σταύρο τον είπαμε, τον Νίκο τον είπαμε, μένα με είπαμε και αν πούμε δεν έγινε και τίποτα. Βαρβάρα Βιτζιλέου στην παραγωγή μαζί με τον Πάνο Καβαδά.

Η κατάσταση στην Πάρο είναι δύσκολη. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο νησί των Κυκλάδων, κοντά στον χιτά της Πάρου, εκεί στο Καμπί, στην περιοχή Καμπί, με το πύρινο μέτωπο να συνεχίζει την πορεία του. Και άκουγα νωρίτερα και ρεπορτάζ πριν έρθω εδώ, πρωινό ρεπορτάζ από την Πάρο, από ανθρώπους εκεί που προειδοποιούσαν, τέλος πάντων. Γιατί η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς και κινείται προς την

επιτί. Υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους από τις αρχές. Στάλει και 112 στη διάρκεια της νύχτας. Δύο μηνύματα 112, με το τελευταίο να έρχεται γύρω στις 2 με 2,5 τα ξημερώματα. Να πούμε καλή δύναμη στους ανθρώπους εκεί, στους συμπολίτες μας στην Πάρο, αλλά και στους πυροσβέστες που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή. Θυμάστε πριν κάνα μήνα περίπου που μιλούσαμε με εκπροσώπους τους που μας έλεγαν τον τρόπο με τον οποίο είναι προετοιμασμένοι φέτος για να αντιμετωπίσουν τα πράγματα, σημειώνοντας βέβαια και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο κομμάτι αυτό. Πάντως επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος εδώ από την Αττική και με 16 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να δοθεί ακόμη έτσι πιο έντονα η μάχη για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το φαινόμενο. Το πρόβλημα, έτσι, τουλάχιστον όπως περιγράφεται από τους ειδικότερους από εμένα, είναι ότι σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή, κάτι που κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Να ευχηθούμε, γιατί σε αυτή τη χώρα μόνο να ευχόμαστε. Μπορούμε, ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε.

στο μεταξύ, τι απίθανη χώρα είναι αυτή στην οποία ζούμε, πραγματικά. Δηλαδή, μπορούμε να αντέξουμε τα πάντα, ειλικρινά. Είμαστε σκληροτράχυλος λαός, δεν είμαστε επεξεγέλασε, δεν είμαστε τίποτα φλόροι σαν τους κουτόφραγκους. Που όταν εμείς φτιάχναμε παρθενώνες, αυτοί τρώγανε βελανίδια. Είμαστε και σκληροτράχυλος λαός και περήφανος λαός και... πες ρε Αγγελόπουλη, βοήθαμε λίγο, δεν έχω πιει καφέ. Τι άλλο είμαστε? Είμαστε οι νόμιμοι κληρονόμοι του Βυζαντίου, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Είμαστε η ενσάρκωση του αρχαιοελληνικού κάλους. Κοίταμε λίγο, κοίταμε λίγο. Δεν σου θυμίζω, ποιον σου θυμίζω Αγγελόπουλε? Γιατί, έλα πες μου ποιον σου... Τουλάχιστον τον Αχιλλέα, τουλάχιστον. Τουλάχιστον αρχαίο φιλόσοφο, λέει ο άλλος. Έλα ρε παιδιά, βάλε μουσική εδώ, παιδάκι μου, με τρελάνεις πρωί-πρωί. Έλα τώρα, έλα.

Να, έχω και τον Γιώργο εδώ, γκρινιάζει πρωί-πρωί. Ζείτε, λέει, στην πιο ωραία χώρα του υποκόσμου. Καλημέρα, αν είναι δυνατόν. Λείπει και η φίλη μου η Πινελόπη τώρα εδώ πέρα. Φαντάζομαι θα μας καλημερίσει και αυτή από το Σικάγο. Κατάλαβες. Γίναμε να ξεπεράσουμε τα Σικάγα τώρα. Έτσι το βλέπει ο Γιώργος το πράγμα. Γιώργο μου, για πάρ' το αλλιώς. Γιατί εδώ είπαμε. Δεν ξέρω εσύ ποιον σου θυμίζεις. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά είμαστε εκπρόσωποι, είμαστε ενσαρκώσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και των αρχαίων ημών προγόνων που θα έλεγε και ο. Τι είναι πλέον αυτός, δεν είναι δημοσίας τάξεως. Θα ήθελε να είναι ο υγείας, ο πρώην αναπτύξεως. Ο. Κατάλαβες. Καλημέρα σας. Και φοβούνται, λέει τώρα, και φοβούνται όχι αυτοί που θα έπρεπε να φοβούνται, φοβούνται άλλοι και μας λέει να προσέχουμε, γιατί μιλάω τώρα για τους ειδικούς εταιριών τεχνολογίας και τα λοιπά που προειδοποιούν ότι κοιτάξτε, λέει, καλά, λέει, σερφάρετε στο διαδίκτυο, καλά βολτάρετε δηλαδή στο διαδίκτυο, σκρολάρετε και χαζεύετε και δεν κάνετε τίποτα άλλο στη ζωή σας, αλλά επειδή έχετε πάθει όλοι Νόλαν και θέλετε να δείτε τώρα την Οδύσσια που είναι και της μοδός κινηματογραφικά μιλώντας, πρέπει να προσέχετε γιατί υπάρχουν ιστοσελίδες, δηλαδή αν τσιγκουνεύεται ο Αγγελόπουλος του τραπεζιού το εισιτήριο και λένε ρε, να το δούμε δωρεάν την Οδύσσια, κάτσε ρε. Του λέει έχω να σου, θα σου δώσω εγώ ένα λινκάκι να το δούμε σπασμένο. Προειδοποιούν λοιπόν οι δικοί της Κασπέρσκι και λένε ότι υπάρχουν παραπλανητικές ιστοσελίδες που αν πατήσεις το λινκάκι παθαίνεις Ντίλιαν, καταλαβαίνεις. Όχι Ντίλιαν, παθαίνεις τον άλλον. Καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη. Και εκμεταλλεύονται έτσι το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, κυβερνοεγκληματίες, δελεάζοντας τους χρήστες με την υπόσχεση ότι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ταινία online, αλλά τελικά ούτε Οδύσσια βλέπουν, ούτε καταλαβαίνουν τι ήθελε να πει ο ποιητής, δηλαδή ο σκηνοθέτης, δηλαδή ο σεναριογράφος, δηλαδή ο Βρετανός Νόλαν, και τελικά γίνεται η δουλίτσα, άλλοι χάνουν λεφτά, άλλοι χάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα και πάει λέγοντας το νου σας. Αλλά δεν μας φτάνουν όμως μόνο οι απατεώνες στο διαδίκτυο, έχουμε και τους άλλους απατεώνες. Έχουμε τα τρισέγγωνα του Αγαμέμνονα και τα τετρασέγγωνα της ωραίας Ελένης που ήταν πάλευκη, κατάξανθη. Και έχει και γαλάνα μάτια, ε? Εγώ έτσι τη φαντασιώνομαι. Εσύ πώς τη φαντασιώνεσαι, Νίκο Αγγελόπουλε? Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τη χώρα της φαντασίωσης, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Γιατί υπάρχουν δύο οπτικές για τον πολιτισμό. Υπάρχει, για παράδειγμα, το θέμα της Βουλής, που χθες δεν είχαμε κάτι άλλο από το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Το βλέπω θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών, ο πολιτισμός σε άλλο τίτλος. Πειρά αποσύσω με την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Και μαντέψτε από ποιους ψηφίστηκε βέβαια αυτό, μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και βγαίνει η κυρία Μενδώνη και λέει ότι καμία χρήση τους δεν είναι ασύμβατη. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε γκούντι στον Παρθενώνα, εκτός αν εσένα να σ' αρέσει μια άλλη αλυσίδα, Αγγελόπουλε. Δεν ξέρω αν δεν τρως burgers, ε? Αν και δεν έχουν smashed αυτά που είναι και της μόδας, τα γκούντις, ή έχουν, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Βάλουμε πάστα, ε? Ή τέλος πάντων να πουλάει κοινόα κάποιος στην Ακρόπολη. Ξέρεις αυτό το ψόφιο, τον Μπασατέμπο, το αυτήν τον άλλο, τον ακριβό. Τέλος πάντων, σήμερα θα έχουμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6.30 το απόγευμα στο Θησείο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο που καλά κάνει ο κόσμος και κινητοποιείται, αλλά θα εφαρμοστεί στο τέλος. Γιατί εδώ μιλάμε για κυβέρνηση Infantino, δεν μιλάμε για κάτι λιγότερο. Τα ακούσατε τι είπε ο πρόεδρος της FIFA εχθές. Που είχε, λέει, τη φαϊνή ιδέα τώρα που τέλειωσε το Μουντιάλ και ήσασταν στα μπαλκόνια και βλέπατε. Εντάξει, στα μπαλκόνια στα μάτς των 10, γιατί μετά ήταν ξημερώματα τα υπόλοιπα. Βλέπατε μπαλίτσα ωραία και λέει ωραίο το σόου. Αλλά γιατί να μην το κάνουμε και ιδιωτικότερο, ε? Να το ιδιωτικοποιήσουμε περαιτέρω. Δηλαδή, δεν μας φτάνουν οι χορηγοί, δεν μας φτάνουν μόνο τα κόζια που είναι τραμπικά, αραβικά, δεν ξέρω και εγώ τι. Όποιος έχει τα ντάλαρ, τα σκάζει και πληρώνει και το πάει στη χώρα του και κάνει το σόου του, το πολιτικό και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να το ιδιωτικοποιήσουμε, λέει ο Infantino. Μπορούμε να βρούμε, λέει, κέρδη και για τις ομοσπονδίες. Τον έπιασε τώρα ο πόνος για τον αθλητισμό. Και παίρνουν λοιπόν ένα πράγμα το οποίο είναι παγκόσμιο και ανήκει σε όλους. Παίρνουν ένα παιχνίδι δηλαδή ουσιαστικά και
προσπαθούν να το κατατεμαχίσουν προκειμένου να βγάλουν φράγκα. Από όλη αυτήν την ιστορία, μόνο ο κύριος Ινφαντίνο Βαρβάρα που δεν βλέπει μπάλα, ετησίως θα εκτοξεύσει το μισθό του περίπου 9 φορές παραπάνω και θα φτάσει ετησίως στα 64 εκατομμύρια δολάρια. Πες μου τώρα εσύ, Βιτζιλέου, άμα ερχόταν κάποιος και σου λέγε το χρόνο θα παίρνεις 64 εκατομμύρια δολάρια μισθό. Ε? Τα φορολογημένα θα έχω κάνει εγώ την παρακράτηση, θα τα έχω δώσει, αλλά ξέρεις, ναι, μπράβο, το παπέλι. Λοιπόν, τι θα έκανες, δεν θα το πουλάγες το Μουντιάλ. Ποιο Μουντιάλ θα έλεγες, μανούλα μου, δεν πάει να γίνει φλαμπέ. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται και στον αθλητισμό, γίνεται και στον πολιτισμό, στο τέλος δεν ξέρω τι άλλο θα απομείνει να απολυθεί. Και τώρα μπορεί να πει κάποιος που βάζει τον αθλητισμό δίπλα στον πολιτισμό, βάζεις αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο με αυτό που γίνεται στον πολιτισμό. Βεβαίως, οτιδήποτε αφορά στα μυαλά και στις ψυχές των ανθρώπων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όταν έχουν φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή να πουλάνε το είναι μας, το είναι μας όπως προσδιορίζεται, γιατί ο άλλος εκτονώνεται μέσα από τον αθλητικό δρόμο. Άλλος αυτό προσδιορίζεται μέσα από το δρόμο του πολιτισμού, του παγκόσμιου, ιδιαιτέρως του ελληνικού πολιτισμού αν μιλάμε για τα δικά μας, τότε καταλαβαίνεις και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Αλλά έχουν πάθει Νόλαν, είπαμε. Έχουν πάθει η ωραία Ελένη, την ωραία Ελένη μας, γιατί είναι η δικιά μας η ωραία Ελένη, που μας την κλέψανε και την πήγανε στην Τρία και γι' αυτό εμείς ξεσηκώθηκαμε και κάναμε τον πόλεμο εκεί και τους δείξαμε. Τώρα βέβαια τα ομηρικά έπι με την ιστορία είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα αυτό είναι τώρα ψηλά γράμματα για το μέσο Ντουγάνι που πουλάει με το κιλό όλο αυτό που πουλάνε. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδος, διαβάζω στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένα τριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για την μαύρη ωραία Ελένη. Ενοχλήθηκε η εφημερίδα με την μαύρη ωραία Ελένη. Αμετανόητος προπαγανδιστής της woke agenda έδωσε συγχαρητήρια στον κινηματογραφικό παραχαράκτη Νόλαν που διαστρεβλώνει το ομηρικό έπος, μάλιστα.

Επειδή πάντως το καλοκαίρι είναι και εποχή των βιβλίων, τώρα δεν ξέρω, εποχή των βιβλίων είναι κάθε εποχή και κάθε μέρα, έτσι, αλλά επειδή βλέπω πολλούς και πολλές στα social, τέλος πάντων, να ανεβάζουν βιβλία, θέλω να πιστεύω δεν ανεβάζουν μόνο τα εξώφυλλα, αλλά τα διαβάζουν και όλα αυτά που ανεβάζουν, δεν φλεξάρουν δηλαδή απλά βιβλία. Όσοι δεν έχουν διαβάσει, που θέλω να πιστεύω ότι το έχετε διαβάσει οι περισσότεροι και οι περισσότερες, ρίξτε μια ματιά στο κεφάλαιο για την ωραία Ελένη που έχει γράψει ο Λιαντίνης, ο Δημήτρης Λιαντίνης στην Γκέμα. Και θα καταλάβει εύκολα αμέσως κανείς ότι η Ελένη της Σπάρτης δεν φυλακίζεται σε χρώματα, δεν φυλακίζεται σε φυλές, δεν φυλακίζεται, δεν περιχαρακώνεται, δεν φυλακίζεται και δεν εγκλωβίζεται μέσα σε τέτοιου τύπου, έτσι, βιολογικού τύπου χαρακτηριστικά. Για έναν και μόνο απλό λόγο, γιατί ο Όμηρος δεν την περιέγραψε ποτέ εξωτερικά ουσιαστικά. Γιατί η Ελένη δεν είναι μια κοινή, θνητή γυναίκα, είναι ουσιαστικά μια ιδέα ασύλληπτη. Είναι η ίδια η φύση, στην πιο άγρια, ορμητική και ελεύθερη μορφή της, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και επειδή μπορεί κάποιοι να παθαίνουν τώρα Λατινοπούλου από τη δεξιά μπάντα, σου λέει κάτσε μπας και αλλιεύσουμε τίποτα εδώ πέρα, ψηφαλά και έρχονται, εκλογές έρχονται. Αλλά αυτό το συγκινητικό για διάφορους Λευκόλενος, το με λευκούς βραχίονες δηλαδή, που γράφει ο Όμηρος. Ο Όμηρος δεν κάθεται να κάνει καμία τέτοιου τύπου ρατσιστική απογραφή, περιγραφή της ωραίας Ελένης. Αλλά ουσιαστικά περιγράφει με αυτόν τον δικό του αδιανόητο μοναδικό τρόπο που έχει περάσει μέσα από τους αιώνες των αιώνων και θα συνεχίσει να ταξιδεύει στον χρόνο, σε πείσμα των ντουγανιών και των τελάρων. Μιλά ουσιαστικά για το συμπαντικό, μιλά για το εκτυφλωτικό φως που κουβαλά το απόλυτο κάλος, αν το σκεφτούμε στην αρχαιοελληνική εκδοχή του. Γιατί η Ελένη, η ωραία Ελένη, είναι το αρχέτυπο του έρωτα, είναι μια τυφλή δύναμη που δικαιολογεί κάθε καταστροφή και κάθε πόλεμο. Αυτό περιγράφεται μέσα στο έπος. Και βεβαίως μια τέτοια δύναμη αντιλαμβάνεστε όλοι και όλες, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες, ότι δεν έχει απολύτως καμία ανάγκη είτε από λευκό είτε από μαύρο δέρμα για να γεννήσει το δέος. Γιατί ανήκει στη φαντασία κάθε ανθρώπου. Για να την πλάσει όπως το καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά. Να την πλάσει όπως αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε και οποιαδήποτε το ωραίο. Οπότε ας αφήσουμε στην άκρη αυτού του τύπου τις βιολογικές, έτσι, αναζητήσεις στην άκρη και ας αφαιθούμε στη μαγεία του έπους, γιατί η ομορφιά, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, δεν έχει ούτε πατρίδα, δεν έχει ούτε καταγωγή, είναι απλώς φως.

Να την Πινελόπη από τα Σικάγα που τη μελετούσαμε νωρίτερα και απευθείας απόγονος δηλώνει τη συνονόματής μου. Βεβαίως, Πινελόπη μου, αλλή μόνο. Βαρβάρα, τι διαφωνείς? Και η Αθηνά είναι ενσάρκωση της θεάς Αθηνάς. Εδώ ή είμαστε γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και Ελληνίδων ή δεν είμαστε. Εσύ με το Βαρβάρα που νομίζω θα πας, θα κάνεις καριέρα με αυτό το όνομα στην Αμερική, Μπάρμπρα θα έλεγε και ο Ντάναλντ. Ο οποίος χθες στην κηδεία του Λίντσεϊ Γκράχαμ, τώρα το πω ως διεθνατζής προς διεθνατζού στην Κορλίρα, πήγαινε, τον είδες που χτύπαγε το φέρετρο του Γκράχαμ στην κηδεία. Ε, του κάνε νοκ-νοκ μέσα, μπας και σηκωθεί και τον ακούσει. Δεν του άρεσε ούτε ο επικίδιος, τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορεί να κάνουμε ώρες εκπομπής για όλο αυτό το πράγμα που ζούμε διασυμπαντικά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τη χρήση εναέριων μέσων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, κοντά στο Χιτά της Πάρου. Τα ξημερώματα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγγεριάς και κινείται προς την Τρυπητή. Ήχησε 3 φορές το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από 6 οικισμούς. Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντους από την Αττική και 16 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 79χρονος που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στο ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και κατά τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά και ακολούθως την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. 3 ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης εξελίχθηκαν αργά το βράδυ, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαποί στα ανοιχτά της Νότιας Κρήτης. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η πρωθυπουργός της χώρας Σανάε Τακαΐτσι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την κίνηση, η οποία παρατηρείται αυξημένη αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πίεση δέχεται και η λεωφόρος Αθηνών, ιδιαίτερα μεταξύ Χαϊδαρίου και Δηληστηρίων, ενώ η ροή επιβαρύνεται σταδιακά σε Κηφισίας, Μεσογείων και Κέντρο. Προβλήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

που είχαμε μείνει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τεταρτούλα σήμερα. Τετάρτη, πόσο έχει, μωρέ, 29. 29 Ιουλίου, πήγε τόσο, ε. 29 Ιουλίου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην παραγωγή. Χριστός Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο.

2-13-09-09-100, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να καλείτε και να αφήνετε τα μηνύματά σας. Ιδάλλως 6-9-48-9-84-9-84, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, Βαϊμπεράκι. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Πάνο που γράφει: αυτό που τους ενοχλεί δεν είναι το χρώμα του δέρματος της Ελένης. Γιατί Πάνο μου, πώς δεν τους ενοχλεί, μια χαρά τους ενοχλεί. Αλλά τα λόγια που βάζει ο σκηνοθέτης στο στόμα της Ελένης. Πως ο πόλεμος δεν έγινε για τα ωραία της τα μάτια, αλλά για κατάκτηση εμπορικών δρόμων και γεωπολιτικής ισχύως. Πιπέρι στο στόμα της Ελένης, της ωραίας, της λευκής, της ξανθιάς με τα γαλανά μάτια. Πώς, έτσι δεν ήταν. Μακριά μαλλιά έχει κοντά, Αγγελόπουλε, εσύ που την έχεις δει. Πες, δεν σ' ακούω τι είπες. Μακριά, μακριά, μακριά, κάτω μακριά, τέρμα μακριά. Μάλιστα. Κοντά έχει Κλεοπάτρα, λέει. Σωστό.

Κανονικά θα έπρεπε να λέμε την εκπομπή ρε τι τραβάμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα στην Ομαδάρα, λέει. Περίπου λέει τον Πάτο που θα μας πήγαιναν, τον φανταζόμασταν. Τώρα μας φαίνεται παράξενο το ξεπούλημα. Και σημειώνει μπρος στα φράγκα τι είναι ο πολιτισμός. Ένα τίποτα. Ένα εισιτήριο είναι ο πολιτισμός στα μάτια τους. Αν το σκεφτούμε, ο πολιτισμός είναι πάντα ένα εισιτήριο στα μάτια τους, το οποίο το πληρώνουμε εμείς.

Γράφει η φίλη Μαρία, γιατρός του ΕΣΥ θα λάβει αποζημίωση 20.000 ευρώ για επαγγελματική εξουθένωση, δικαστήριο έδωσε 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη, καθώς διαπιστώθηκε επαγγελματική εξουθένωση εξαιτίας των συνθήκων εργασίας. Νίκη και για εμάς το Αττικό, όταν πολεμάς κερδίζεις. Η Κίρκη, απευθείας απόγονος της Κίρκης, λέει, μην με ξεχνάτε, λέει, και εμένα, τι ζούμε, λέει, και τι ακούμε. Η φίλη Μάγκη αναρωτιέται τι να λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για όλα αυτά που τέλος πάντων έχει πάθει η αρχαία Ελλάδα, έχει κάνει καριέρα βασικά με όλη αυτή την ιστορία, τέλος πάντων. Εδώ ο Σεμπά έκανε καριέρα στο ποδόσφαιρο, σε δεξί εξτρέμ, τι κάθομαστε τώρα και συζητάμε. Αλλά για να βάλουμε λίγο, τι θα ακούσουμε, Doors θα ακούσουμε τώρα, μέχρι να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον καλεσμένο μας.

0: Έχουν τρομερούς στίχους οι Doors, έτσι, αυτά που έχει γράψει ο Morrison δεν έχουν ξαναγραφτεί ποτέ στην ιστορία, ούτε πρόκειται. Τέλος πάντων, ακούμε το Touch Me. Και αφού ακούμε Morrison και ακούμε τους Doors, ακούμε και το Touch Me, κοίτα να δεις τώρα πόσο δίπλα βάζω έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, Κώστα Πουλακίδα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σου έχει ξαναβάλει δίπλα κανείς το Morrison, ακριβώς, να πούν Morrison Πουλακίδας. Κώστας Πουλακίδας, καλός συνάδελφος, φίλος, δημοσιογράφος, κοινοβουλευτικός συντάκτης στην εφημερίδα Αύγη. Κώστα μου, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ένα καλοκαίρι το οποίο και ειδήσεις έχει και πράγματα συμβαίνουν. Θες ένα πρώτο σχόλιο ή να πάμε σε μια ερώτηση, ό,τι θέλεις?
1: Όχι, πάμε σε ερώτηση. Να το βάλω τον κανόνα.
0: Να βάλουμε τον κανόνα, λοιπόν. Χθες είδαμε και πλάνα, είδαμε και φωτογραφίες, διαβάσαμε και ρεπορτάζ για την εκδήλωση που έγινε στο Σεράφιο, την εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και αναφέρομαι στα Καρέ βέβαια, όπου εμφανίζονται στην πρώτη σειρά εκεί, έτσι όπως καθόντουσαν στην εκδήλωση, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, ήταν ο Χάρης Ντούκας, ήταν δίπλα δήμαρχος του Πειραιά, ήταν ο κύριος Κουρέτας, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να ξεχνάω και κάποιον άλλον. Παρ' όλα αυτά όμως μιλάμε τώρα για τους μεγάλους δήμους της Ελλάδος, όχι μόνο εδώ πέρα στη δική μας, στη γειτονιά Αττική και Πειραιά δηλαδή. Μιλάμε για μια εκδήλωση στο Σεράφιο που παρουσιάστηκε το σχέδιο Αριστοτέλης για τους δήμους και τις περιφέρειες. Ακούσαμε πολλά καινούργια πράγματα, έτσι.
1: Ναι. Και οφείλω να πω ότι...
0: Καινούργια εννοώ για τα δεδομένα τα ελληνικά.
1: Είχε πάτησε γκάζι χθες ο κ. Τσίπρας, τα θεσμικά. Δηλαδή... Έκανε μία πρόταση, λέει, είπε ότι θα δώσω, λέει, καταρχήν θα είναι 15 δισεκατομμύρια το χρόνο για την αυτοδιοίκηση, για τους δήμους. Αυτό είναι σημαντικό, είναι μια καθαρή σχέση, τόσο ένα από τα λεφτά, εγγυημένα, εξήγηση και από πού είναι τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό το κρατάνε όλοι οι αυτοδιοικητικοί, γιατί αντιλαμβάνονται το πλαίσιο, το πλαίσιο ποια είναι, ποιο είναι τώρα. Και είπε και 4-5 πραγματάκια τα οποία έχουν σημασία γιατί είναι νέος χάρτης για την αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, η κατάργηση αποκεντρωμένης διοίκησης έχει σημασία της. Μια ολόκληρη γραφειοκρατία. Γιατί θα ενταχθεί πια στις περιφέρειες. Είναι μια κρατική, είναι το χέρι του κράτους. Στην πραγματικότητα, είναι το οποίο επιδιώκει να ελέγχει την αυτοδιοίκηση. Είναι μια γραφειοκρατία η οποία αυτή τη στιγμή είναι άχρηστη και κουβαλάει μόνο βάρος για την αυτοδιοίκηση.
0: Και παλιές πρακτικές πολιτικές, έτσι. Δηλαδή είναι τίνος είσαι ως δήμαρχος για να γίνει.
1: Ο έλεγχος νομιμότητας στους δήμους και την ίδια ώρα όλοι οι δήμοι να έχουν βρει άλλους τρόπους, γιατί υποδεικνύονται οι άλλοι τρόποι. Δηλαδή είναι μια. Για να κάνουν τις δουλειές τους με τις απευθείας αναθέσεις κτλ. Άρα τι έχουμε δει, τι μένει, απλώς υπάλληλοι οι οποίοι αγωνιούν πως αφούν να ελέγξουν κάτι το οποίο δεν μπορούν να ελέγξουν. Άρα η κατάργηση αποκεντρωμένης διοίκησης είναι μια κρίσιμη, ας πούμε, διάταξη η οποία έχει ουσία, έχει περιεχόμενο. Επίσης, ας πούμε, το γεγονός ότι θα υπάρχουν ενεργειακές κοινότητες σε κάθε περιφέρεια, και αυτό έχει τη σημασία. Του θυμίζω ότι επειδή ξέρουμε όλοι ότι το ενεργειακό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο θα υπάρξει στη χώρα, το επόμενο διάστημα, έχει σημασία. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφέσει που είχε πάει στην Αυστρία, στις δηλώσεις του, παραπονείτο ότι είμαστε η Ελλάδα και η Αυστρία είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει πολύ τις ΑΠΕ, αλλά έχουν την ατυχία, λέει, δεν μπορούμε να το δούμε αυτό, λέει, στο λογαριασμό.
0: Γιατί δηλαδή, άραγε.
1: Όλη την επένδυση αναλάβουμε όλο το κόστος. Αλλά αυτό δεν έχει κανένα όφελος για μας. Είπε ότι μας πιάσανε κότσους.
0: Το παραδέχτηκε αυτό. Ουσιαστικά το παραδέχτηκε αυτό.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα της νέας οριοθέτησης των Δήμων, που είπε ότι από 300 Δήμοι θα γίνει 400-450 Δήμοι, αυτό έχει τη σημασία του. Ότι χρειάζεται να υπάρξει νέος καποδίστριας, νέος καλλικράτης, για να ξαναφτιαχτούν τα όρια των Δήμων, και αυτό ακόμα είναι μια θεσμική παρέμβαση, η οποία θα διαμορφώνει διαφορετικά την κατάσταση, ειδικά να αξιορφολογήσει περίεργες καταστάσεις. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν διπλά χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι ορεινοί και παραθαλάσσιοι. αυτοί οι Δήμοι δεν μπορούν να οργανώσουν ανάπτυξη. Διότι λόγω του μεγέθους δεν μπορούν να έχουν, πρέπει να βρουν κάτι και για την, ένα τουρισμό και για τη θάλασσα, ένα τουρισμό και για, την, και, για τις ορεινές περιοχές.
0: Να το πω και απλά, Κώστα Πουλακίδα.
1: Άλλα χαρακτηριστικά ο ένας, παλία, παραθαλάσσια. Άλλα χαρακτηριστικά ο άλλος,
0: ακριβώς,
1: η άλλη περιοχή που ξέρω, μπορεί να είναι η ορεινή περιοχή, η οποία έχει κτηνοτροφία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να το πω σαν παράδειγμα. Πάρτε την περιοχή της Κορινθίας, η οποία έχει όλη η δήμη παραλιακή, είναι ξυλόκαστρο και η ορεινή περιοχή από πάνω.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν είναι προφανές ότι όλοι θα δώσουν την έμφασή τους στην παραλιακή περιοχή.
0: Να δώσω κι εγώ ένα άλλο παράδειγμα. Πολύ δικό μου παράδειγμα. Από το Δήμο Αγρινίου, μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις που έγιναν στην αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Αγρινίου έχει μία πόλη κεντρική, με τα προβλήματα που έχει αυτή η πόλη των 70-80 χιλιάδων κατοίκων. Γύρω-γύρω όμως έχει και το ορεινό στοιχείο και έχει και το στοιχείο των λιμνών, έτσι, μάλλον της μεγαλύτερης λίμνης της Ελλάδος. Αναφέρομαι στη λίμνη Τριχονίδα, όπου οι δήμοι που είναι επάνω στη λίμνη, μάλλον τα χωριά που είναι πάνω στην λίμνη, έχουν άλλες ανάγκες σε σχέση με το αστικό περιβάλλον του Αγρινίου και άλλες ανάγκες έχουν και τα ορεινά χωριά επίσης που είναι πέρα από την πόλη. Και αυτό το παράδειγμα είναι μόνο ένα. Είναι 100 παραδείγματα τέτοια στην Ελλάδα. Είναι πολλά αυτά παραδείγματα, όπως την Κορινθία που είπες για το ξυλόκαστρο. Είναι τελείως.
1: Το ξυλόκαστρο.
0: Είναι πού θα κατευθυνθεί το χρήμα. Σου λέει ο άλλος, εδώ είναι ο πόλος. Εδώ θα πάει το πράγμα.
1: Προφανώς. Το οποίο τι σημαίνει, ότι εγκαταλείπεται η ύπαιθρος. Σε μία περίοδο, κατά την οποία όλοι καταλάβουμε, αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Να πω και το τελευταίο.
0: Βέβαια.
1: Η Μητροπολιτική. Και το άφησε τελευταίο επίτηδος. Η Μητροπολιτική Δήμη, η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι κομβικό και είναι και θεσμική μεταρρύθμιση. Να δούμε πώς θα την πολιάσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά όμως είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ένα μεγάλο Δήμο. Διότι δεν μπορεί να ταλαιπωριόμαστε από τον Δήμο να τρέχουμε στα επιμέρους. Η ανάπτυξη μιας περιοχής χρειάζεται, η οποία έχει ενιαία χαρακτηριστικά, γιατί η Αττική, όπως και το πολυεθνικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, έχουν ενιαία χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Δεν λέω ότι η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση της Αθήνας θα πρέπει να πιάσει, ξέρω εγώ, του Δήμου Σάντρου της Αττικής ή της Δυτικής Αττικής, αλλά το λεκανοπέδιο. Ναι, πρέπει να το δεις στην ολότητα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ενότητα ολόκληρη, ακριβώς. Πρέπει να ρεαλιστικά να μπαίνει κάτω στο χάρτη και να βλέπουμε, καταλαβαίνουμε όλοι και πού ζούμε, έτσι, με τον τρόπο αυτό.
1: Η χάραξη των συγκοινωνιών, για παράδειγμα. Επιμέρους, 45 επιμέρους δημοτικές συγκοινωνίες, οι οποίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, διότι άλλη δημοτική συγκοινωνία κάνει, ξέρω εγώ, η Αργυρούπολη, άλλη κάνει η Ηλιούπολη. Η άλλη κάνει, ξέρω εγώ, ποιος είναι ο επόμενος δήμος κοντινός, ο Δάφνη Μητός. Αυτά πρέπει με έναν τρόπο να τα ξαναδούμε. Είχε περιεχόμενο λοιπόν αυτό που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας.
0: Είχε και πολιτικό περιεχόμενο εκτός από το πρακτικό, αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα.
1: Αυτό είναι το πολιτικό περιεχόμενο. Και μάλιστα, άμα δεις, υπάρχουν και εφημερίδες οι οποίες ασχολήθηκαν με αυτό. Ενώ και εφημερίδες οι οποίες αντιπολιτεύονται τον κύριο Τσίπρα, είναι απέναντι στον κύριο Τσίπρα πολιτικά, οι οποίες ασχολούνται με το περιεχόμενο, με αυτά που πρότεινε. Το ότι ο κύριο Τσίπρας επέλεξε να ασχοληθεί με τα θέματα της αυτοδιοίκησης, που παλιότερα δεν το έκανε, έχει σημασία.
0: Όλο αυτό εμένα τώρα, επειδή λες το παρελθόν, μου θυμίζει τη συζήτηση που είχε γίνει, που τότε εγώ χρήσιμη την έβρισκα και ανεξαρτήτως κυβερνήσεως και πρωθυπουργού και οτιδήποτε ως διαδικασία. Θα έπρεπε να είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να είναι διαρκής και ανοιχτή στην Ελλάδα. Με τις περιφερειακές ενότητες, αναπεριφέρεια που γινόταν μαζόξεις και συζητήσεις. Δηλαδή μαζεύονταν
1: Ενώ τα περιφερειακά συνέδρια.
0: Τα περιφερειακά συνέδρια, βεβαίως. Ήταν μια ολόκληρη διαδικασία. Ακριβώς. Πρωτόγνωρη για την Ελλάδα εκείνη την εποχή, που πιο πολύ έμεινε στα χαρτιά και στην κουβέντα, δεν είχε κάποια εφαρμογή. Τουλάχιστον εγώ δεν την κατάλαβα έτσι όπως θα ήθελα να την καταλάβω. Αλλά εδώ φαίνεται ότι το πράγμα μπαίνει πιο βαθιά πια, πιο ουσιαστικά.
1: Ναι, νομίζω ότι έγινε κάτι τότε με τα περιφερειακά συνέδρια, τα οποία έγινε μια καλή δουλειά, αλλά καταλήφθηκε. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει αυτό που λέμε μια οργανωμένη σχεδιασμένη ανάπτυξη. Τη στιγμή δεν έχουμε τέτοια σχεδιασμένη ανάπτυξη και χάθηκε η ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί τα χρήματα δόθηκαν, μοιράστηκαν όπου ήθελε ο καθής από τους κυβερνούντες. Mm-hmm. Και μάλιστα σε κολλητούς και τα βλέπουμε τώρα και θα τα δούμε το επόμενο διάστημα πάρα πολύ έντονα, για να το καταλάβουμε όλοι. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας επαναφέρει αυτό που λέμε σχεδιασμό, ορθολογικό σχεδιασμό στη χώρα. Δηλαδή στο χάρτη της χώρας. Έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Είναι μια συζήτηση που έχει ουσία. Γι' αυτό βλέπεις, δεν το απάντησε κανείς από την κυβέρνηση. Ενώ ακούστηκαν πράγματα που έχουν ουσία, mm-hmm. δεν το απάντησε κάποιος από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Να του κάνει κάποιος επί της ουσίας κριτική ουσιαστικά και να πει όχι αυτό που λες είναι κάτι άλλο.
1: Είναι κάτι άλλο, πόσο το κοστολογείς, οτιδήποτε. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι κάτι πάντως που από ό,τι βλέπω οι δήμαρχοι το ακούνε θετικά, έτσι. Και οι δήμαρχοι του παρόντος, αλλά και οι υποψήφοι δήμαρχοι του μέλλοντος, νομίζω.
1: Επειδή αναφέρθηκε στην παρουσία δημάρχων, παρουσία για παράδειγμα δημάρχων όπως είναι ο δήμαρχος του Αλίμ.
0: Ναι.
1: Πολιτικά το λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία. Δεν λέω για τον κύριο Δούκα, ο οποίος ήταν εκεί θεσμικά. Mm-hmm. Λέω για τον κύριο Κονδύλι του Αλίμ, ο οποίος δεν είναι από την πολιτική παράταξη του κύριου Τσίπρα. Έχει τη σημασία ότι πια οι Δήμοι θέλουν να ακούσουν και να δουν κάτι διαφορετικό.
0: Και όταν λέμε οι Δήμοι, εννοούμε οι πολίτες ουσιαστικά, έτσι. Γιατί μιλάμε για τα προβλήματα στη γειτονιά σου, στη γειτονιά μου, έτσι, του καθενός και της καθεμιάς τα προβλήματα.
1: Ναι, έτσι.
0: Όλο
1: έτσι.
0: Αυτό μπορεί να αφήσει ένα αποτύπωμα στο δρόμο για τις εκλογές, οι οποίες παρεπιπτόντως, Κώστα Πουλακίδα, στο ένα λεπτό που μας έχει απομείνει, θα γίνουν νωρίς ή θα πάνε στην ώρα τους τελικά.
1: Ο κ. Μητσοτάκης έχει πείσει τους περισσότερους συνομιλητές του ότι θα γίνει με τον Ιούλιο του χρόνου, τον Μάρτιο, την Άνοιξη κτλ.
0: Ναι.
1: Όμως όλα τα δομικά χαρακτηριστικά, πολλά μάλλον δομικά χαρακτηριστικά, συγχωρούν στο ότι θα πρέπει να ετοιμάζεται για να μπορεί να τις κάνει το φθινόπωρο. Mm-hmm. Από το γεγονός ότι παραδέχθηκε ότι στην κλίμα τη Νέα Δημοκρατία θα έχει ακρίβεια, που η ακρίβεια είναι το πρώτο κριτήριο ψήφου των πολιτών, mm-hmm. άρα γιατί να πάει σε ένα χειμώνα όπου φάνε οι λογαριασμοί στο ΦΕΟ. Mm-hmm. Επομένως, αυτό θα τον οδηγούσε σε αντίθετη πορεία. Από το γεγονός ότι θα έχει ένα φθινόπωρο χειμώνα που θα πηγαίνει με δίκες και σκάνδαλα, mm-hmm. συνέχεια, mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, λένε ότι καλύτερα είναι να είσαι πρωθυπουργός και να αντιμετωπίζεις δίκες και τα σκάνδαλα, παρά να είσαι πρώην πρωθυπουργός και να αντιμετωπίζεις δίκες και τα σκάνδαλα. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δείχνει να θέλει να πάει, και όλοι αυτό λένε οι συνομιλητές, ότι κατέληξε ότι θα πάει όσο την πιο αργά. Αν κέρδιζε τις εκλογές, ναι. θα τις έκανε τώρα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν.
1: Πάντως το έχει ανοιχτό από το Σεπτέμβρη, έτσι.
0: Mm-hmm. Σίγουρα.
1: Για να κάνει εκλογές. Δεν έχει κάτι που να τον ενοχλεί θεσμικά.
0: Έτσι. Κώστα Πουλακίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και Γιάννη Παπαγεωργίου βλέπω και Αθηνά Κορλίρα βλέπω. Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Και Βαρβάρα Βιτζιλέου βλέπω που επιμελήθηκε την παραγωγή μαζί με τον Πάνο Καβαδά. Και Νίκο Αγγελόπουλο βλέπω που παραμένει στην κονσόλα και ρυθμίζει τον ήχο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο ραδιοφωνικά, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Ξέρετε, έτσι. Μην τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου το 2026 και ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 μέχρι τις 9 κοντά σας εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα με τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βεντζηλέο στη δημοσιογραφική παραγωγή. Το Γιώργο Παπάζουλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, το Σταύρο Μάραντο να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στον αριθμό 213-09-09-100. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε mail, η διεύθυνση είναι 984onair@gmail.com ή μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
2: Τώρα αυτό που θα πω θα γελάσει σώζοντα, γιατί δεν είναι θέμα της ημέρας, αλλά είναι θέμα στις Βρυξέλλες. Μας κλείνουν το Σαρλερουά, το δεύτερο
1: αεροδρόμιο. Το δεύτερο. Και για αρκετό καιρό.
2: 10 εβδομάδες νομίζω.
1: Εντάξει, μέχρι το Σεπτέμβριο που θα χρειαστεί να ταξιδέψει εσύ, θα έχει τρώσει το πράγμα.
2: Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν ταξιδεύουμε στο Σαρλερουά. Αλλά λυπάμαι το φίλο μας. Ο Λάμπρος είναι ένας Έλληνας που έφυγε από εδώ, έχει πάρει κι άλλους και έχει κάνει τις μεταφορές εκεί. Όλη η ελληνική κοινότητα λέει. Το Λάμπρο. Μπορεί να μην είναι ο Λάμπρο, να είναι 10 διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά θα χαθούν πέρα δόθε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Που
1: ο Λάμπρο δεν θα έρθει για διακοπές στην Ελλάδα.
2: Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Ο Λάμπρο είναι brand, να ξέρει. Δεν ξέρω καν αν συνδέεται με πρόσωπο πλέον.
1: Ο Λάμπρο θα πάει στην Αντίπαρο.
2: Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό που επίση αντιλαμβάνομαι ότι να δει πώ αλλάζουν οι καιροί. Θυμάσαι τι στην αρχή της θητείας Τραμπ που είχε πιάσει το Ζελένσκι, χάνεις, δεν έχεις κανένα χαρτί να παίξεις, δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα, κάνε ειρήνη, ο Βλαδίμηρος κυριαρχεί. Δεν είναι αν ισχύει ή δεν ισχύει, προφανώς δεν ισχύει ακριβώς έτσι, είναι ότι τώρα ψιλοάλλαξε αυτό. Και δεν άλλαξε στον Τραμπ, ο οποίος μας έχει συνηθίσει από τη μία μέρα στην άλλη να δηλώνει.
1: Κολοτούμπα λέγεται.
2: Εγώ δεν τέτοιους πολιτικούς όρους δεν τους χρησιμοποιώ πλέον. Αλλά και το κίνημα MAGA, δηλαδή αυτό που ουσιαστικά ορίζει αν πολύ στις πολιτικές Τραμπ ή τις όριζε τέλος πάντων. Και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν αυτή την ιστορία στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Οπότε μου έχει κάνει εντύπωση, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Το σχολίαζε νωρίτερα ο Γιώργος ο τραπεζιώτης που πήγε πάνω από το φέρετρο και χτύπαγε.
2: Ο Γιώργος πήγε πάνω από το φέρετρο.
1: Όχι, ο Τραμπ χθες στη. Χτύπαγε να δει.
2: Δεν βγήκε κανένας.
1: Όχι, ευτυχώς.
2: Δεν το είδα.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτό σου λέω.
2: Δεν είδα τίποτα.
1: Έχουμε περάσει άλλη πίστα με τον Τραμπ.
2: Είναι, έχει κάτι άλλο να πούμε πριν από το.
1: Όχι, να μην πούμε.
2: Να μην πούμε. Θα σας πούμε, θα σας λέμε τις ειδήσεις.
1: Θα σταματήσουμε να λέμε έτσι κι αλλιώς σε τρεις μέρες.
2: Δύο και σήμερα.
1: Ας κάνουμε προθέρμανση.
2: Να σταματήσουμε από σήμερα. Ναι. Είναι 8 και 5. Δεν θα σας κάνουμε αυτή τη χάρη, θα σας την κάνουμε την Παρασκευή. Είναι η Ελεύθερη Κυκλοφορία, είναι η Αθηνά Κορλίρο και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί αυτό που προσπαθούν να κάνουν να σας μεταφέρουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πάμε πρώτα απ' όλα να καταγράψουμε τις ειδήσεις ως έχουν ως στιγμής.
1: Είπαμε, κάνουμε προθέρμανση όλοι μαζί.
2: Κάνουμε και μέσα προθέρμανση.
1: Λοιπόν, πάμε. Με τη χρήση εναέριων μέσων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, κοντά στον Χιτά της Πάρου. Τα ξημερώματα η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς και κινείται προς την Τρυπητή, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές. Τρεις φορές έχισε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από 6 οικισμούς. Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς τη φορά. Επιπλέον, σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στο νησί, ενώ το πρωί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, ενώ δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του ένας άντρας 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην Κοζάνη.
2: Πάμε στη συνάντηση στο Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Στην πλευρά του Ισραήλ, εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Τραμπ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά, τον Νετανιάχου υποστήριξε ότι ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχαμε με τον πρόεδρο Τραμπ. Επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
1: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί το πρωί και ότι ευελπιστεί να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση, πρόσθεσε.
2: Τη Λέρο επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβασή του στις υποδομές του ΕΣΥ, δήλωσε επισκεπτόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μερικώς ανακαινισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, δήλωσε από την πλευρά του ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος του αντίστοιχου τομέα στο ΠΑΣΟΚ. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι το Αγαθονήσι.
1: Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γιωργαντά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίτη, μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγκεκριμένα, 1,5 χρόνο μετά το πήγαινε κάνε κανένα παιδί που είχε απευθύνει ο Δημήτρης Κυριαζίδης στη ζωή Κωνσταντοπούλου, ο γαλάζιος βουλευτής επανήλθε στο περιστατικό επιτιθέμενος ξανά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ισχυριζόμενος πως τότε της εξέφρασε μία ευχή, ενώ σήμερα αναφέρθηκε και σε άλλο περιστατικό προς την πρόεδρο προ-20ετίας, μιλώντας με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς.
2: Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκεσε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής, υπέρ του νομοσχεδίου, μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.
1: Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλους παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Σαράφιο Κολυμβητήριο του Δήμου Αθηναίων. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η πρόταση του κόμματός σου βασίζεται σε 4 αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Χαιρετισμό απίστηνε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στην ανελαίτη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, ενώ στήλευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις τοπικές και περιφερειακές κάλπες.
2: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων στα Ιωάννινα, με 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και κινητοποιήθηκαν ανάμεσα δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιστράτηγου Θόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η 5η ΕΜΑΚ.
1: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση.
2: Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, καθώς και για την έκρηξη που ακολούθησε και στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια της Κορίνθου.
1: Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του νερού σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης. Στη Ιθονία, σύμφωνα με αναλύσεις που πραγματοποίησαν κάτοικοι, εντοπίστηκαν κολοβακτηρίδια και εντερόκοκοι σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από το προβλεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα το νερό να κρίνεται μη πόσιμο.
2: τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξελίχθηκαν χθες το βράδυ. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαπή στα ανοιχτά της Νότιας Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξελίχθηκαν χθες το βράδυ. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαπή στα ανοιχτά της

0: Οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από Ιρανικό έδαφος σε μια απόπειρα ευνηδιαστικής επίθεσης κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι Ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι ενόπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν και τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι φρουροί χτύπησαν και σταμάτησαν τρία πετελεοφόρα στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Τασμίν. Έξοδο άνοδον 3% για τις τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα, μετά την επιβεβαίωση από την πλευρά των ΗΠΑ ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 3,67%, είναι στα 82,17 δολάρια το βαρέλι. Το Brent ανέβηκε 3,39%, είναι στα 86,94.
1: Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες το μεσημέρι την νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο πρωθυπουργός της χώρας.
0: Στους 41 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε στις 17 Ιουλίου στην πόλη Τσόγκ Τσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας. Περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι της περιοχής εγκατέλειψαν τις εστίες τους μετά την τραγωδία, εν μέσω ανησυχίας για νέες κατολιστήσεις.
1: Και ο καιρός. Ενισχύονται οι άνεμοι από σήμερα στο Αιγαίο. Θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Αύριο αναμένονται άνεμοι έως και 8 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός εδώ στην Αττική, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Κάπως έτσι συνοψίσαμε ένα μέρος των ειδήσεων. Μία προς μία θα τις πιάσουμε ευθύς αμέσως και αυτές και όσες μας μεταφέρουν είναι ρεπόρτερ μας.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσουμε τον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Χθες βρέθηκε στη Λέρο ο Πρωθυπουργός. Πήγε και στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού που έχει ανακαινιστεί. Σήμερα θα βρεθεί στο Αγαθονήσι. Πάνο.
2: Ακριβώς, καλημέρα σε όλους. Και μάλιστα στην περιοδία του στη Λέρο θα λέγαμε ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε έντονα προεκλογικό άρωμα. Μάλιστα φρόντισε ο ίδιος να ενισχύσει το προεκλογικό σκηνικό, θέτοντας με δηλώσεις του και το διακύβευμα για τις επόμενες κάλπες. Χαρακτηριστικά μιλώντας σε κατοίκους του νησιού, είπε ότι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών είναι ποιος θα προεδρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα πάρθουν οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας, και πρόσθεσε ότι έχουμε αποδείξει ότι έχουμε τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Πρέπει να βάλουμε στην άκρη τη μιζέρια και και να τα βλέπουμε όλα γκρίζα και μαύρα, και τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2019, και μάλιστα εγγυήθηκε προσωπικά ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2030 θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από σήμερα. Είχε πολλές αναφορές στην ασφάλεια και κυρίως στον περιορισμό των προσφυγικών ροών προς τα νησιά, αφήνοντας μάλιστα αιχμές και εναντίον της κυβέρνησης Τσίπρα. Ανέφερε ότι το Ανατολικό Αιγαίο είχε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και τα νησιά μας και μπορούσε να είναι ένα κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορεί να μπαίνει ανεξέλεγχα στη χώρα. Αυτό πλέον έχει αλλάξει. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν αντικρίζουμε πλέον την εικόνα του 19 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά βλέπουμε μόνο επισκέπτες στα νησιά. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας, ενώ θα λέγαμε ότι συνέδεσε και τα έργα που γίνονται στο νησί και με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, και ότι μετά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού άνοιξαν και οι δρόμοι για να προχωρήσουν μια σειρά από έργα. Αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάπτυξης, όπου βοήθησε πολύ τις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Βρέθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, το οποίο είχε μεγάλη ανακαίνιση και στις κλινικές του αλλά και στις υποδομές του, με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και σημείωσε ότι η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε, με έμφαση στις υποδομές, στις προληπτικές εξετάσεις και στη στελέχωσή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη και στο λιμάνι του Λακίου, όπου εκεί με χρηματοδότηση επίσης του Ταμείου Ανάκαμψης εκτελέστηκαν μια σειρά από έργα συντήρησης, και το νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών, που πάλι με χρήματα του Ταμείου θα προχωρήσουν και εκεί κάποια έργα, ενώ βρέθηκε και στο ιστορικό ξενοδοχείο Λέρο, το οποίο έχει αποκαταστήσει

0: μεταλλαχταθεί πλέον από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο ώστε να αξιοποιηθεί ως πολυχώρος για πολιτιστικά δρόμενα. Ταυτόχρονα συνομίλησε, όπως είπαμε, και με κατοίκους του νησιού. Κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Ενώ σήμερα θα βρεθεί στο Αγαθονήσιο, που επίσης θα επισκεφτεί το κέντρο υγείας του νησιού. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός. Και συνεχίζει τις περιοδίες του με έντονο προεκλογικό άρωμα, όπως θα λέγαμε. Την Πέμπτη έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία, την αντίστροφη μέτρηση, για να φτάσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός θα ξεδιπλώσει και τις, και τα μέτρα που θα λάβει μέσα στο 2026, αλλά θα παρουσιάσει και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τετραετίας, όπου εκεί θα αναλύσει και τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας για το επόμενο διάστημα μετά τις κάλπες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο, για το ρεπορτάζ.
2: Και από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί που έχουμε και 33ο βουλευτή που προσχώρησε από τους Δημοκράτες, ξεκίνησε από την
1: Το λέγαμε χθες και έγινε
2: στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και η αντιπολιτευτική ρητορική της ημέρας, τα θέματα που ανέδειξε χθες το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η Κατερίνα Παπαβασιλείου προφανώς σε εμάς για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, ό,τι αφορά την προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή του κ. Χουρδάκη, αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεύρυνσης που συνεχίζεται στο ΠΑΣΟΚ. Μια στρατηγική επιλογή, θυμίζω, της ηγεσίας του κόμματος, με την οποία επιχειρεί άνοιγμα μεταξύ άλλων σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Καλωσορίζοντας στο ΠΑΣΟΚ τον κ. Χουρδάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε χθες εκ νέου στο πολιτικό διακύβευμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσε ότι ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες, όπως ανέφερε. Υπενθυμίζεται ότι στη Βουλή ο κ. Χουρδάκης αρχικά εξελέγει με την πλεύση ελευθερίας για να ακολουθήσει η ένταξή του στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη, όπου διετέλεσε και εκπρόσωπος τύπου, και μαζί με τους κυρίους Παπά και την κυρία, με τον κύριο Παπά και την κυρία Θρασκιά, συμπληρώνουν κατά τα φαινόμενα την τριάδα βουλευτών που αναμένεται να κατέβουν στα ψηφοδέλτια της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αυτό θα το δούμε στην πορεία, να δούμε αν τελικά πράγματι όντως έτσι επικυρωθεί. Mm-hmm. Η διεύρυνση αναμένεται να συνεχιστεί. Ακούγονται και άλλα ονόματα, μεταξύ των οποίων και αυτό του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη. Στο μεταξύ, επιχειρώντας να αποδομήσει την περιοδία του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική με αφορμή αυτή τη φορά την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Λέρο και το νοσοκομείο του νησιού. Αναφερθήκατε νωρίτερα εκτενώς στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, σε δήλωσή του κάνει λόγο για επικοινωνιακή προβολή, εγκαίνια και φωτογραφίες χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις σε βάθος και στα θεμέλια του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς, όπως επισημαίνει ο κύριος Νικητιάδης, επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός ορισμένα και μερικώς ανακαινισμένα κτίρια. Δυστυχώς όμως, όπως διευκρινίζει, δεν ενημερώθηκε πως τα κτίρια αυτά είναι ουσιαστικώς μόνα τους, καθώς δεν υπάρχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές που απαιτούνται για να μπορεί ένα νοσοκομείο να επιτελεί στοιχειωδώς την αποστολή του. Είναι πολύ χαρακτηριστική η αποστροφή του κυρίου Νικητιάδη. Οι τείχοι δεν εξετάζουν ασθενείς, τα μηχανήματα δεν λειτουργούν μόνα τους και οι ανακοινισμένες μερικώς πτέρυγες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι αύριο συνεδριάζει εκτός απρόοπτου το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η Κύκλη Πολιτικής, με αντικείμενο την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων του κόμματος εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
2: Να το κατεβάσω λίγο το θέμα, να κάνω μια ερώτηση. Από την άλλη εβδομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Νέα Δημοκρατία έχουν στην κυβέρνηση, ξεκινούν με κάποιο τρόπο εβδομάδα διακοπών. Έχουμε διακοπές στην αντιπολίτευση καθόλου, θα πέσουν οι τόνοι, θα ηρεμήσει εσύ καθόλου τα μεσημέρια?
3: Είναι αλήθεια, Γιάννη και Αθηνά, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βάλει πολύ γρήγορους και πυκνούς ρυθμούς και στο πρόγραμμά του και προσωπικά ο ίδιος, αλλά και στα στελέχη του κόμματος, τα οποία συνεχίζουν να κάνουν τις μικροεξορμήσεις τους ενός αριθμού ατόμων, αλλά στοχευμένα σε εμπορικά κέντρα, σε σημεία αναφοράς, ειδικά στα αστικά κέντρα, για να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό, από ό,τι μαθαίνουμε, θα συνεχιστεί μέχρι τις περίπου 10 Αυγούστου. Οπότε οι διακοπές, όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι λιγοήμερες, κάπου εκεί κοντά στον 15 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98.3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
4: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
7: Αθήνα 984.

0: Μετά από 16 χρόνια βρέθηκε ο Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Εχθές είχε συναντήσεις και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για το τι ακριβώς συζητήθηκε θα μας ενημερώσει ο Βαγγέλης Αρακινός. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Αθηνά. Μετά από μια ημέρα θετικών συναντήσεων και επίσης θετικών δηλώσεων, σήμερα είναι πλέον η ώρα της αλήθειας για το Κυπριακό. Μπαίνουμε στο τελικό στάδιο των συναντήσεων του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Στις 10 θα ξεκινήσει η συνάντηση του κυρίου Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Έρχερμαν. Θα γίνει στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας και αναμένεται να διαρκέσει 1 ώρα και 30 λεπτά. Μετά, κατά τη συνέντευξη τύπου, θα μάθουμε και αν επιτεύχθηκε τελικά ο άμεσος στόχος του κυρίου Γκουτέρες για μια πενταμερή συνάντηση. Το φθινόπωρο ακούστηκε ο Σεπτέμβριος τις προηγούμενες ημέρες. Χθες το βράδυ ο κύριος Γκουτέρες παρέθεσε δείπνο στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων για καλή και ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα. Μίλησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αμέσως μετά το δείπνο, επανέλαβε την πολιτική δέσμευση του κυρίου Γκουτέρες να προχωρήσει την διαδικασία σε αυτούς τους μήνες που απομένουν για την λήξη της θητείας του. Οι ενδείξεις, Αθηνά, είναι θετικές, αλλά στο Κυπριακό δυστυχώς το καλάθι είναι πάντα μικρό, ελοχεύει πάντα και ο κίνδυνος να τρυπήσει στην πορεία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις και θα πρέπει να κρατήσουμε εδώ στα θετικά τις δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, του Έρχερμαν, ο οποίος μετά την χθεσινή πρώτη συνάντησή του με τον κύριο Γκουτέρες είπε ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα. Ήταν ξεκάθαρος σε αυτό. Μίλησε μάλιστα και για νέα ρεαλιστική μεθοδολογία σε αντίθεση με το 2000 και το 2017, δεν διευκρίνησε τι ακριβώς σημαίνουν αυτά. Σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα μετά την σημερινή, επαναλαμβάνω, κρίσιμη τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα.
2: Ρεαλιστική μεθοδολογία ακούγεται αφενός με το πώς θα φτάσουμε στην πενταμερή, αφετέρου δε με την προσέγγιση πλέον που έχει η τουρκική περισσότερο πλευρά, δεν θα έλεγα ούτε τουρκοκυπριακή, για λύση δύο κρατών.
1: Δεν ξεκαθαρίζεται αυτό, Γιάννη. Οι δηλώσεις του κύριου Έρχερμαν ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, θετικές σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις. Δημοσίως τουλάχιστον δεν έχει αναφερθεί σε αυτό. Τώρα, είχαμε πολύ επικοδομητικές συναντήσεις και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί στον Λευκό Οίκο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ήταν και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση.
0: Μάλιστα, οι δηλώσεις ήταν και βιντεοσκοπημένες.
1: Του Νετανιάχου οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ναι, ήταν βιντεοσκοπημένες. Ήταν παρόντες από αμερικανικής πλευράς ο αντιπρόεδρος Βάντς και οι υπουργοί εξωτερικών και άμυνας. Τον Ισραηλινό πρωθυπουργό συνόδευαν η σύμβουλή του. Θα αναφέρω μόνο τον νέο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, τον Σμουέλ Μπεν Έζρα. Το βασικό θέμα βέβαια ήταν, όπως είναι αναμενόμενο, το Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμά του. Παρά τις εκτιμήσεις που υπήρχαν πριν τη συνάντηση και τους φόβους κυρίως στο Τελαβίβ για άσκηση πιέσεων στον Ισραηλινό πρωθυπουργό σχετικά με τον Λίβανο και την Συρία, σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά δεν τέθηκαν τέτοιους είδους ζητήματα. Ο Νετανιάχου στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του είπε ότι είχε μια από τις καλύτερες συζητήσεις που έκανε ποτέ με τον φίλο Αμερικανό πρόεδρο, όπως αποκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Θετική χαρακτήρισε τη συνάντηση και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Είχε προηγηθεί η συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και αυτή ήταν και κλεισμένων των θυρών. Κράτησε μισή ώρα λιγότερο, ήταν διάρκεια μίας ώρας μετά την συνάντηση. Ο Ζελένσκι ζήτησε ότι, δήλωσε ότι συζήτησαν το θέμα της χορήγησης άδειας στην Ουκρανία για την παραγωγή πυράβλων Patriot. Είναι, αυτό το είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πρόσθεσε ο Ουκρανός Πρόεδρος ότι συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογο και το θέμα της αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Επανέλαβε την προτεραιότητα του Κιέβου για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και αργά χθες το βράδυ, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ουκρανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων πλέον δεν είναι στα χέρια της Ρωσίας και ότι οι ρωσικές δυνάμεις χάνουν 30.000 στρατιώτες κάθε μήνα.
2: Ο Ζελένσκι μίλησε στο αγαπημένο δίκτυο του Τραμπ. Mm-hmm. Διακρίνω σωστά ότι η στάση Τραμπ πλέον απέναντι στην Ουκρανία είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με το πολύ πρόσφατο παρελθόν?
1: Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις, Γιάννη, αυτό είναι...
0: Μέχρι νεοτέρας, λέω εγώ.
1: Εγώ εξαπλάγην και από το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θυμόταν την υπόσχεση που είχε δώσει στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του μήνα. Αθήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πούμε το ότι η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 8.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα ακούσουμε για την κίνηση στους δρόμους, που θέλω να πω ότι ακόμη είναι αρκετή.
2: Όταν γυρνάμε πίσω από την Εθνική για να ανεβούμε.
0: Και το απόγευμα και το βράδυ έχει ακόμα αρκετό κόσμο.
2: Βγαίνεις έξω στην κίνηση στους δρόμους, απόγευμα και βράδυ, με αυτοκίνητο.
0: Με αυτοκίνητο.
2: Δεν το τολμάω.
0: Με τα πόδια δεν αντέχουμε τη ζέστη, να σου πω την αμαρτία μου.
2: Εκεί που μένεις εσύ στα
0: κλειδάτα
2: προάστια,
0: τέλος
2: τα
0: πάντων,
2: βράδια δεν έχει ζέστη.
0: Πάντως ακόμα δεν έχει φύγει πολλοί κόσμος. Μεγάλο κύμα εξόδου να μένετε αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκινάνε και οι άδειες του Αυγούστου. Τέλος πάντων, θα μας συνοψίσει τις ειδήσεις σε τίτλους και την κίνηση στους δρόμους η Δέσποινα Μπαρδάκου και θα επιστρέψουμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και την επιχείρηση να ενισχύεται σημαντικά από το πρώτο φως της ημέρας. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ο 49 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ και οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, κατά τις οποίες η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι δρούσαν υπό τις εντολές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Στο Αγαθονίσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από την ανακριτή 3 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και ακολούθως την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. 3 ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης εξελίχθηκαν αργά το βράδυ, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 μετανάστες στα ανοιχτά της Νότιας Κρήτης. Αεροπορική επιδρομή των Ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων στήχησε τη ζωή σε γυναίκα σε ρωσική πόλη όπου βρίσκεται λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η πρωθυπουργός της χώρας Σανάε Τακαΐτσι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Η έξοδος των εκδρομέων έχει αδειάσει αρκετούς δρόμους της Αθήνας, χωρίς πάντως να λείπουν οι καθυστερήσεις. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πίεση δέχεται και η λεωφόρος Αθηνών, ιδιαίτερα μεταξύ Χαϊδαρίου και Διηλιστηρίων, ενώ η ροή επιβαρύνεται σταδιακά σε Κηφισίας, Μεσογείων και Κέντρου. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 9:25 στον Αθήνα 984 είστε. Η ελεύθερη κυκλοφορία είμαστε. Έθινα Κολλήρα και Γιάννης Παπαγεωργίου. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα του 1 εκατομμυρίου που μπορεί να κάνει κανείς αυτή την εποχή. Δηλαδή, το πώς αντιμετωπίζει κάποιος την αυξομοίωση των τιμών ενέργειας, έλεγα εγώ, αλλά πρακτικώς ντίζελ και βενζίνης κυρίως, με βάση το πώς ξυπνάει ή κοιμάται κάθε πρωταγωνιστής της κρίσης εκεί. Με βασικό τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, το τι μπορείς να κάνεις για να ενισχύσεις εισοδήματα εν μέσω πιέσεων ακρίβειας όταν ψάχνεις ένα γύρω στα 2 δις, λέω εγώ, άνοιγμα, ένα δημοσιονομικό χώρο που υφίσταται ή καλείσαι να δημιουργήσεις με κάποιο τρόπο. Αυτά είναι 2 από τα πολλά. Οπότε έχουμε την ευκαιρία τώρα και με ένα χώρο να συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, είναι ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών στο Καποδιστριακό και ο άνθρωπος που συχνά πυκνά μας βοηθάει να απαντήσουμε σε τέτοια ερωτήματα, αν απαντώνται. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Απαντήσεις μπορεί να δίνει κανείς πολλές. Το θέμα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, με όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές οι οποίοι μπλέκονται και κάθε μέρα έχουν μια διαφορετική εικόνα των πραγμάτων, διότι είναι σαφές ότι όλα αυτά οι συμπεριφορές τους δεν ανήκουν σε μια συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά απλώς κάθε φορά κάποιοι παράγοντες παίζουν κάποιο ρόλο και διαφοροποιούν τη στάση τους και τη θέση τους με κάποιες επιδιώξεις, τις οποίες μάλλον όλοι σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε. Αλλά βεβαίως όλα αυτά δεν είναι καθόλου προς το συμφέρον των απλών πολιτών του κόσμου και εμάς βεβαίως.
1: Εντάξει, η μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την αγορά και με την διακίνηση των πετρελαίων και τα στενά του Ορμούζ και τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν είναι ένα ζήτημα. Όμως οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, απασχολούνται πολύ και με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την καταναλωτική τους δύναμη, με το αν θα υπάρξουν μέτρα που θα τους στηρίξουν την επόμενη μέρα. Αρκετές οι υποσχέσεις και εν όψη της ΔΕΘ το φθινόπωρο από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει ο χώρος για να μπορέσουν να δοθούν βοηθήματα.
2: Μέχρι στιγμής, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, διαμορφώνεται ένας χώρος ο οποίος θα επιτρέψει να γίνουν κάποιες πρόσθετες κινήσεις. Μάλιστα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να οργανώσει μια εικόνα η οποία να έχει ένα τετραετές βάθος για να μπορέσει να οργανωθεί ο κόσμος καλύτερα τα οικονομικά, τόσο είναι δυνατόν δηλαδή να οργανωθούν, και να αποσαφινιστεί σχετικά ο ορίζοντας τον οποίο ο καθένας από εμάς, το κάθε νοικοκυριό θα κινείται. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική πρόθεση, γιατί πιστεύω ότι και οι πρόσθετες δυνατότητες αύξησης του χώρου αυτού έχουν αρχίσει, μειώνονται σημαντικά, δεδομένου ότι η φοροδιαφυγή και η μαύρη οικονομία, μην φαντάζεστε ότι είναι δυνατό να περιοριστεί, πουθενά δεν έχει περιοριστεί σε όλο τον κόσμο και δεν ξέρω αν είναι και από πλευράς οικονομικής πολιτικής σκόπιμο να τη συμπιέζει κανείς πάρα πολύ, δεδομένου ότι εκεί ζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λιγότερες παραγωγικές δυνατότητες. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μια αγορά η οποία λειτουργεί πάντοτε με μια αντίληψη ότι παρανομεί όσον αφορά τους κανόνες, αλλά υπάρχει η ανάγκη η οποία οδηγεί τους ανθρώπους σε αυτές τις συμπεριφορές.
0: Εξαρτάται βέβαια και σε πού αναφερόμαστε.
1: Άμα σας ακούει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα.
2: Προσέξτε τώρα, δεν αναφέρομαι καθόλου στη μαύρη και στην κακή χρήση κονδυλίων ευρωπαϊκών και μάλιστα ξένων χρημάτων. Αναφέρομαι στην προσφορά κυρίως της μαύρης εργασίας, η οποία δεν διστάζουν άνθρωποι να το κάνουν ανασφάλιστοι ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ψάχνουν μια σποραδική εργασία, ψάχνουν μια εργασία η οποία θα τους δώσει ένα βραχυχρόνιο εισόδημα, και κυρίως αναφερόμαστε σε αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η Γερμανία, μην νομίζετε, αν εμείς έχουμε ένα 18-19% που έχουμε κάπου εκεί, σκιώδη οικονομία, στην Γερμανία είναι 11%. Έτσι.
0: Το αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό δηλαδή θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου εδώ και να πω ότι αν αναφερόμαστε σε αυτό, είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλές χώρες. Αν αναφερόμαστε σε πληγές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως λέω εγώ, το λαθερμπόριο τσιγάρο, ας πούμε, καπνού.
2: Όχι, αυτές είναι παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις της παραοικονομίας, να ξέρετε, αλλά δεν αναφερόμαστε εμείς σε αυτό. Κυρίως να ξέρετε ότι η θεωρητική, το θεωρητικό υπόβαθρο αυτό που είπα προηγουμένως, ανάγεται κυρίως στη διαχείριση μεγάλων κρίσεων. Mm-hmm. Δηλαδή στην περίοδο ας πούμε των μνημονίων, εκεί προσέφηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να μπορέσουν να διατηρήσουν συνθήκες επιβίωσης. Και όχι μόνο σε ένα, σε όλο τον κόσμο. Άρα, ή ξέρω εγώ στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Οι λιγότερες αναπτυγμένες χώρες, η παραοικονομία είναι στο Θεό. Γιατί δεν υπάρχουν συστήματα τα οποία να καλύπτουν τις δραστηριότητες ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι εκεί υπάρχει πραγματικά μια αντικειμενική δυνατότητα παραγωγής εισοδημάτων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζουν. Δηλαδή βλέπετε πώς τραβώ την γραμμή μεταξύ μιας δραστηριότητας των μη παραγωγικών ανθρώπων, όχι μη, αλλά το λιγότερο παραγωγικό ανθρώπων από την παράνομη δραστηριότητα.
0: Ξεκάθαρα. Να ρωτήσω κάτι από την άλλη οπτική γωνία για να το πάμε ένα βήμα μπροστά. Εάν μιλάμε για την περίοδο των μνημονίων της βαθιάς κρίσης, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρώτο ζητούμενο είναι να βρει ο κάθε άνθρωπος δουλειά, να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του και αυτό εμπολής το έχουμε πετύχει. Δηλαδή, εάν κάποιος σήμερα, όση αντιπολίτευση και να κάνει κάποιος στην κυβέρνηση, πει ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά ή δεν εννοώ καλοπληρωμένη, δεν μπορεί να ζήσει στην οικογένειά του, αυτό δεν ισχύει. Τι ισχύει όμως, ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι βρήκαν δουλειά, οι άνθρωποι ενδεχομένως και να μπόρεσαν να είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν το 2015 ή το 2017, με την έννοια της καθημερινότητάς τους, και προφανώς το δικαιούνται να θέλουν να υπερασπιστούν αυτή την καλύτερη, κατά λίγο ή κατά πολύ, αλλά καλύτερη κατάσταση που είναι.
2: Άρα, σε αυτό το δρόμο συναντούν αναπάντηχες κρίσεις οι οποίες τους μειώνουν τις πραγματικές δυνατότητες.
0: Άρα η επόμενη μέρα, η ερώτηση είναι η επόμενη μέρα στο σχεδιασμό, η επόμενη μέρα στο τι πρέπει να κάνω, πέραν των ενισχύσεων που αντιλαμβανόμαστε ότι θα έρθουν, η επόμενη μέρα στρατηγικά, αν είχες να κάνεις μια επιλογή σήμερα, γιατί αναφερθήκατε σε ορίζοντα τετραετίας, τι βασικές αρχές πρέπει να έχει?
2: Πολύ καλή ερώτησή σας. Πρέπει να προσδιορίσουμε καταρχήν το χρονικό ορίζοντα, ότι η τετραετία είναι ένας χρονικός ορίζοντας, αλλά νομίζω ότι η ερώτηση σας αναφέρεται σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή πραγματικά πώς δίδεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να βελτιώνουν τις προοπτικές εισοδήματος. Και έχει διαφορά αν αναφερόμαστε στους ενήλικες ή αναφερόμαστε στους νέους. Αυτό το ερώτημα σας έχει πολύ μεγάλη αξία όταν αναφέρεται στους νεότερους και στις επιλογές που κάνουν όσον αφορά το μέλλον τους. Εκεί πραγματικά πρέπει να δώσουμε και πολύ μεγάλη προσοχή, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη οι συνταξιούχοι λίγο πολύ θα επιβιώσουν με τα συστήματα τα οποία υπάρχουν, έστω και μειωμένης δυνατότητος. Οι παραγωγικές ηλικίες έχουν μια προοπτική που είναι δύσκολο πολλές φορές να αλλάζει, αλλά οι νεότεροι έχουν, και όταν λέμε νεότεροι, μην φανταστείτε μιλάμε πολύ νέο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολύ καλές επιλογές. Και οι επιλογές αυτές τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν? Οτιδήποτε, οποιαδήποτε απασχόληση ή συσσόρευση αξίας στο κεφάλι τους ή στις δεξιότητές τους, έτσι δεν είναι, αυτό είναι που έχει σημασία, που δεν θα απειλείται, στο οποίο θα συμμετέχει πάρα πολύ η πνευματική τους δυνατότητα. Δηλαδή αν κάνεις μια μεσαία δουλειά, μια μεσαίας τεχνολογίας δουλειά, πραγματικά κινδυνεύεις από την AI και την οργάνωση και την τυποποίηση και την άνωση παραγωγικότητας να βρεθείς εκτός δουλειάς, ή όχι να βρεθείς εκτός δουλειάς, εκτός καλοπληρωμένης δουλειάς. Mm-hmm. Αντιθέτως, εάν έχεις αναπτύξει δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες προϋποθέτουν τη χρήση αυτών των καινούριων εργαλείων, της καινούριας τεχνολογίας, των καινούριων δυνατοτήτων, αλλά σε φέρνουν σε μια θέση ελεγκτή και που μπορεί να κοντρολάρει όλες αυτές τις δραστηριότητες, τότε είσαι πολύτιμος. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτούς ανήκει το μέλλον. Και νομίζω ότι αυτές τις επιλογές πρέπει να κάνουν όλοι οι νεότεροι, οι οποίοι κάνουν τώρα μια επιλογή επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά και οι μεγαλύτεροι, μπορούν να τρέξουν, να αποκτήσουν δεξιότητες, δηλαδή παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιείς εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή. Δεν είναι και πυρηνική φυσική, αλλά είναι πάρα πολύ πολύτιμο να τα ξέρεις καλά και να μπορείς να τα χρησιμοποιείς για τη βοήθεια στη δουλειά σου. Mm-hmm. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει οποιοδήποτε για να βελτιώσει τα εισοδήματά του.
1: Και από είναι και πέρα... κάτι το οποίο δίνεται και η δυνατότητα και μέσα από τα προγράμματα που ολοκληρώνονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Αρκετά ναι, προγράμματα που έχουν
2: πολλά,
1: να κάνουν
2: και όχι μόνο, ξέρετε, και να σας πω και κάτι, και δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για να βελτιώσει δεξιότητες σου αυτά και επαναλαμβάνω να ξεφοβηθεί ο κόσμος να σταματήσει η πολύ μεγάλη συζήτηση αν είναι καλό ή κακό. Συναντάω ακόμη και συναδέλφους μου οι οποίοι λένε «Α, όχι, τι τεχνητή νοημοσύνη τώρα, τι λέτε τώρα». Αυτά υποβαθμίζουν το μυαλό. Εντάξει, όλα αυτά, αλλά νομίζω πρέπει να συμβιωθούμε την εξέλιξη και να την αξιοποιήσουμε ώστε να δούμε περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά το κράτος, χρειάζεται αφενός μεν συγκράτηση και προς Θεού μακριά από συμπεριφορές, υποσχέσεων και, πράγμα, και για πράγματα που δεν καταλαβαίνουν αυτοί που τα υπόσχονται και τι μπορούν να γίνουν και τι όχι, συγκράτηση, ψυχραιμία, διότι ζούμε μια δεκαετία και θα ζήσουμε ακόμα μια δεκαετία η οποία θα έχει εξαιρετικές αναταραχές, εκρήξεις και μεταβολές, τις οποίες δεν τις είχαμε συνηθίσει στην προηγούμενη 20ετία, 30ετία, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά γιατί. Άρα χρειάζεται συγκράτηση και ψυχραιμία. Όσο δυνατόν αύξηση των δυνατοτήτων εσόδων σου και μείωση των παραγωγικών δραστηριότητων, των μη παραγωγικών για τα οικονομικά σου δυνατοτήτων, να σας πω σε αυτό το σημείο να φερθώ σε μια αντιδημοφιλή θέση. Παρουσιάζει η έμεση φόρη που τους κατηγορούμε και αν μειωθούν οι έμεση φόρ θα βελτιωθεί η κατανάλωση, μα δεν πάσχουμε από μειωμένη κατανάλωση αυτή τη στιγμή, πάσχουμε από ένα παραγωγικό σύστημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτικού προτύπου. Αποτέλεσμα, ένα μεγάλο ζύγιο πυρωμών και δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι στο ζύγιο πυρωμών το έλλειμμα είναι χρέος. Χρέος για την Ελλάδα. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να είναι, να βοηθάει και σιγά σιγά, δεδομένου ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, δεν έχουμε εργαζόμενους πια, τα εισοδήματα των ανθρώπων είναι καταδικασμένα να αυξηθούν, τα καταδικασμένα εντός εισαγωγικών. Άρα, εάν δεν μας τύχουνε άλλου είδους αναποδιές σαν αυτές οι οποίες προκαλούν και οι οποίες προκαλούνται ακριβώς για να μεταφέρουν εισόδημα από τους πολίτες στους λιγότερους και στους αυτούς οι οποίοι έχουν αυτά τα προϊόντα, έτσι. Αυτό γίνεται. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ποιος παίρνει τα επιπλέον? Αυτοί που το παράγουν. Και φεύγει τους πολίτες και πάνε σε αυτούς. Και γι' αυτό και όλη αυτή η αναταραχή σε τόση πολύ μεγάλη έκταση. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον.
1: Μάλιστα. Κύριε Πετράκη, το κρατάμε. Αυτό, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
2: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο πλησιάζουν προς τη ΔΕΘ θα χρειαστεί να ξαναμιλήσεις.
2: Απλώς χαίρομαι καμιά φορά που οι ερωτήσεις που μου κάνετε μας πάνε πέρα από την απλή καθημερινότητα και βάζουν και εμάς και τους ακροατές και εσάς στο
0: τροχιά. Δεν είναι η ΔΕΘ και οι επόμενες εκλογές στο τέλος του κόσμου?
2: Δεν είναι. Είναι ένα μικρό λιθαράκι στην ιστορική εξέλιξη. Πολύ πολύ πολύ μικρό.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, από την παραπάνω Παρασκευή που δεν θα είμαστε εμείς εδώ, θα είναι το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Ξεκινάει την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Τι ακριβώς είναι, για πόσους και τι πρέπει να κάνουμε, μας το λέει ευθύς αμέσως ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Αθηνά κυρίες και κύριοι. Η πλατφόρμα για το τουρισμός για όλους, το νέο πρόγραμμα το οποίο είναι και ανανεωμένο και ισχύει από τώρα μέχρι και το τέλος του 27, πρόκειται να ανοίξει σε λίγες μέρες, δηλαδή αρχές Αυγούστου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, απευθύνεται σε μεγαλύτερο όγκο πληθυσμού, καθώς έχουν αλλάξει τα εισοδηματικά κριτήρια, έχουν κατέβει οι απαιτήσεις σχετικά με το πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει ένα ζευγάρι ή μια οικογένεια, με αποτέλεσμα να κυμαίνεται αυτό το ποσό από 19.000 για έγαμο, για ζευγάρι χωρίς τέκνα, μέχρι και τις 53.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, εάν υπάρχει οικογένεια με περισσότερα από 2 τέκνα.
1: Και να πούμε βέβαια ότι θα έχει και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια φέτος, τουλάχιστον αυτό είπε ο Υπουργός.
2: Ναι, όπως είπα, είναι από τώρα μέχρι και το τέλος του 27.
1: Ναι.
2: Είναι σε 2 φάσεις. Αυτοί που θα κάνουν τις αιτήσεις και θα κληρωθούν τώρα θα ισχύει μέχρι το τέλος του Ιουνίου 27, ενώ η δεύτερη φάση ξεκινάει 1η Ιανουαρίου και τελειώνει 31 Δεκεμβρίου του 2027. Τα εισοδηματικά κριτήρια που είπαμε ότι έχουν ανοίξει, οπότε περιλαμβάνει και μεγαλύτερο.
1: Και πού μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για αυτό, Νεκτάρια?
2: Υπάρχει στο Υπουργείο, στο gov.gr, στο voucher.gov.gr για όσους θέλουν να κάνουν την αίτησή τους διαδικτυακά. Και πρέπει να κάνουν διαδικτυακά την αίτησή τους, προκειμένου να βρουν αν μπορούν να κάνουν αίτηση και αν δικαιούνται να κάνουν αίτηση.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να τονωθεί ο τουρισμός με μεγαλύτερα κριτήρια, όπως είπαμε, και γι' αυτό περιμένει το Υπουργείο μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους, τους Έλληνες.
1: Τουρισμός για όλους, λοιπόν, από 7 Αυγούστου.
2: Από εκεί και έπειτα, να πούμε ότι το ποσό το οποίο πρόκειται να πάρουν είναι από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα την εποχή που θα επιλέξουν να πάνε.
0: Mm-hmm.
2: Και κυρίως στόχος είναι να τονωθεί ο εσωτερικός χειμερινός τουρισμός, δηλαδή προς τις περιοχές εκείνες, όχι τις νησιωτικές που κάθε καλοκαίρι βουλιάζουν από τους τουρίστες, προς τις περιοχές εκείνες τις συμπυρωτικές της χώρας μας.
0: Που δεν έχουν τόση έντονη κίνηση.
2: Ακριβώς. Είναι λοιπόν ο στόχος να φτάσουμε να ενισχυθεί αυτός ο τύπος τουρισμού και γι' αυτό δίνουν ένα ποσό μέχρι 600 ευρώ. Και να κλείσω λέγοντας ότι έχει ληφθεί φέτος ειδική μέρημνα και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας που έχουν μπορούν να υποφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα μαζί με τους συνοδούς τους.
0: Ευχαριστούμε. Αν το κατάλαβες, Απόστολε Βαξεβανέλη, σου τρώει χρόνο ο τουρισμός, οπότε τον αθλητισμό βάλτον σε καλούπι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δεν είναι και εύκολο να μπει σε καλούπι μετά τη βόμβα Ιφαντίνο. Έτσι και αυτά που συμβαίνουν, είναι έτοιμος να πουλήσει ποσοστό του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες ή σε εταιρείες έναντι πολλών δισεκατομμυρίων.
1: Τον Τραμπ θα ρώτησε.
3: Εννοείται ότι
0: θα το κάνει πριν να αναλάβει τη θέση του Κουντέρες.
3: Υπήρχαν επαφές, υποψήφιοι επενδυτές εμφανίζονται, επιχειρηματίες, ο Τζόσουα Κούσνερ, αλλά και η JP Morgan. Άρα, εδώ πέρα...
1: Ο γνωστός Κούσνερ,
3: αδερφός του Τζάρετ Κούσνερ. Προβλέπουν ότι
1: οι οικογένειες,
3: ομοσπονδίες θα πάρουν ένα μικρό ποσοστό συμμετοχής, δηλαδή ουσιαστικά να τους δώσουμε ένα γλυφιτζούδι και να πάρουμε εμείς τα δισεκατομμύρια. Ο Ιφαντίνο το 31 θα πάψει να είναι πρόεδρος της FIFA, οπότε σου λέει γιατί να μην γίνει αυτό και να γίνω κομισάριος αυτής της νέας κατάστασης και να πληρώνομαι ίσως και στο δεκαπλάσιο αυτού των χρημάτων που παίρνει τώρα. Θέλει να κάνει Μουντιάλ φυσικά και αυτοί που θα αγοράσουν ανά 2 χρόνια και καταλαβαίνετε ότι έχουν ήδη υπάρξει έντονες αντιδράσεις κυρίως από τη UEFA, η οποία UEFA είναι σε κόντρα με τον Ιφαντίνο, ο Τσέφεριν δεν ήταν καν στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πιθανότητα, εάν αυτό συνεχιστεί να συζητιέται και να παίρνει σάρκα και οστά, να υπάρξει μποϊκοτάζ από χώρες στο επόμενο Μουντιάλ του 2030. Και καταλαβαίνετε ότι η Ευρώπη είναι η κινητήρια δύναμη των Μουντιάλ. Ό,τι και να λέμε για Λατινική Αμερική, η Ευρώπη είναι εκείνη που κρατάει τα σκύπτρα.
0: Είναι δεδομένο. Και πρακτικά, αν το καλοσκεφτείς, οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι και Αργεντινή, Βραζιλία μέχρι εκεί.
3: Αυτό είναι. Μέχρι εκεί και τέλος. Λοιπόν, εντάχει, μεταγραφές. Ο Γκουστάβο Σά περνάει ιατρικά για τον Ολυμπιακό στο Αλγκάβρ και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα να υπογράψει και να γίνει νέα μεταγραφή πετυχημένη και πολύ μεγάλη, γιατί είναι το μεγάλο ταλέντο της Πορτογαλίας, 21 ετών μέσος. Από εκεί και πέρα ο 26χρονος Αντέμ Ζοργκάν Αλγερινός είναι στους στόχους του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ πλέον ποδοσφαιριστής και επίσημα είναι ο Λόβρο Μάγερ, τεράστια μεταγραφή. Ο Κροάτης Χάφ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Εθνική Πόλο τιμήθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες στο Προεδρικό Μέγαρο μετά την αφήξη.
0: Είχε ενδιαφέρον σήμερα στα κανάλια, αν έβλεπε στο ένα πρωινό, στο Μέγκα, δεν κάνω λάθος, ήταν ο Θοδωρής Βλάχος, ο Αργυρόπουλος, ο αρχηγός μας.
1: Τι ωραία παλικάρια, λέω εγώ συνολικά. Τι ωραία ομάδα.
3: Και τι ωραίες συμπεριφορές και χαρακτήρες. Και αυτό πρέπει να το κοιτάμε, γιατί ο αθλητισμός όταν είναι σωστά γαλουχημένος φτιάχνει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και εμείς ότι τσιπάς δεν παίξαμε για να κλείσουμε αυτό, παίζουμε το απόγευμα.
3: Και Ζινεντίν Ζιντάν, νέος προπονητής επίσημα της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι από σήμερα ξεκινάνε τα Μποφόρ, 6 με 7 σήμερα στο Αιγαίο, 8 από αύριο. Αυτό βεβαίως αυξάνει και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το 4 η Αττική στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
0: Κάνω μια εξαίρεση σήμερα από τα πολύ καινούργια που ακούμε μέχρι να κλείσουμε. Γιατί σαν σήμερα, ξέρω ότι σας αρέσει αυτό. Ένα από τα πρώτα κομμάτια που χαρακτήρισε αυτό που λέγανε ψυχεδελικό ροκ ανέβαινε στην κορυφή της Αμερικής. Σαν σήμερα το 1967 ανέβαινε στο νούμερο 1 των ΗΠΑ το Light My Fire των Doors από το πρώτο άλμπουμ τους.
1: Και με Doors λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, τον Νίκο Αγγελόπουλο και την Βαρβάρα Βιτζιλέου. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 29 Ιουλίου 1829, ο Ιωάννης Καποδίστριας προχωρεί σε μια σημαντική κοινωνική και οικονομική μεταρρύθμιση, διανέμοντας περίπου 200.000 στρέμματα εθνικής γης σε ακτήμονες καλλιεργητές. Η απόφαση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ανασυγκρότησης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους μετά την Ελληνική Επανάσταση. Μεγάλο μέρος των γεών που είχαν περιέλθει στην κυριότητα του κράτους από τις πρώην Οθωμανικές εκτάσεις παραχωρήθηκε σε αγρότες που δεν διέθεταν δική τους γη, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα μέσα για την επιβίωσή τους και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο Καποδίστριας θεωρούσε ότι η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και η στήριξη των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων αποτελούσαν βασικές προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και την πρόοδο του κράτους. Οι τοπικοί άρχοντες θεωρούσαν ότι η γη αυτή τους ανήκε από παλιά και έπρεπε να παραχωρηθεί σε αυτούς. Η απόφαση του Καποδίστρια να τη δώσει απευθείας στους ακτήμονες ήταν ένα χτύπημα στη φεουδαρχική δομή που προσπαθούσαν να διατηρήσουν. Η διανομή των εθνικών γεών αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μέτρα της διακυβέρνησής του και συνέβαλε στην αποκατάσταση χιλιάδων αγροτικών οικογενειών στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο κοντά στον Χιτά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις, 7 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στη διάρκεια της νύχτας ήχησε το 112 και μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Από τη Ραφίνα έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο για την κατάσβεση της επιχειρία από αέρος και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Οι Ισπανοί άρχισαν να επιστρέφουν στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές κοινότητες δυτικά της Μαδρίτης, αφού οι αρχές είραν ορισμένες εντολές εκένωσης. Η πυρκαγιά στις Ζηρών της Γαλλίας έχει οριοθετηθεί. Το νέο κύμα καύσων, ωστόσο, που αναμένεται από σήμερα να πλήξει Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, προκαλεί νέα ανησυχία στις αρχές που παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας, το νέο κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να προβλέπονται να φτάσουν τους 42 βαθμούς στα βόρειο-ανατολικά και τους 39 στο κέντρο. Στις 10 το πρωί είναι προγραμματισμένο το καθοριστικό ραντεβού του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Γκουντέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Αμέσως μετά ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις εξέφρασε χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το ιδιωτικό δείπνο του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ που παρέθεσε στους δύο ηγέτες. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Το ευνηδιαστικό χτύπημα του Ιράν εναντίον Αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή και η κοινή αντίδραση του Ριάντ εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ έβαλαν τέλος στη σύντομη εκεχηρία που είχε δημιουργήσει ελπίδες για ένα σημείο καμπής στη σύγκρουση από το περασμένο Σάββατο. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους και στη συνέχεια εξαπέλυσε κοινό χτύπημα με τη Σαουδική Αραβία εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, προκαλώντας πολυάριθμα θύματα και μια νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Κατά 4% και πλέον αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές. Στα 87,57 δολάρια ενισχύθηκε το Brent. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτύπησε και κατέλαβε 3 πετρελαιοφόρα που προσπαθούσαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Τα γεγονότα αυτά εκτελήχθηκαν ακριβώς τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντηση με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, τονίζοντας ότι επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και η 5η ΕΜΑΚ μετά τη σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωνίνων με 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο λεκανοπέδιο Ιωνίνων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και ακολούθως την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη νότια χώρα προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια εμπορικού κέντρου κοντά στην πόλη Κουμαμότο, το οποίο κατέρευσε εν μέρη ύστερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε περίπου μια ώρα μετά το σεισμό. Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες ηλικίας περίπου 20 χρόνων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ανεμιβόρη, η μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται για ακόμη μια ημέρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάριο στα διελιστήρια. Σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στη Λεωφόρου Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Ζέτα.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 9:30 ακολουθεί ο Γιάννης Λαμπράνος.

0: Αθήνα 984 στους 98,3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Αθήνα 984.

Θέλαμε, δεν θέλαμε. Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλώς σας ξαναβρίσκουμε εδώ στον Αθήνα 984. Εδώ σταθμό της πόλης με τον οποίο είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Μαζί θα προχωρήσουμε, που έλεγε και ο Ανδρέας. Εδώ θα πάμε κοντά όλο τον Αύγουστο με δύο ωράκια, 9 με 11. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο. Ο Καρούτζος απειλάχθη, πήγε και εκείνος να ξεκινήσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Έτσι λοιπόν, εδώ μαζί θα είμαστε τον Αύγουστο. Εντάξει, 29 Ιουλίου έχουμε ακόμα, αλλά είπαμε, μπροστά μας είναι η καλύτερη περίοδος του καλοκαιριού για να βρίσκεσαι στην Αθήνα. Είναι υπέροχη η Αθήνα τον Αύγουστο, αρκεί να έχεις φύγει για λίγο ή ακόμα καλύτερα αν προγραμματίζεις ολιγοήμερες διακοπές το Σεπτέμβριο. Συστάσεις. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τα τραγούδια και τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση της παραγωγής και η Βαρβάρα Βιτζιλίου μαζί. Και έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ο παραδοσιακός στο 2-13-09-09-100. Εκεί θα ακούτε τη φωνή του Σταύρου Αμάραντου. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com. Η αλήθεια είναι ότι εκεί δεν τα πολυβλέπουμε τα μηνύματα σας άμεσα. Εκεί που τα βλέπουμε απευθείας εδώ στις οθόνες του στούντιο είναι αν μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω του Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Κάποιοι ετοιμάζονται για διακοπές, κάποιοι είναι ήδη σε διακοπές, κάποιοι άλλοι είναι πάρα πολύ απασχολημένοι. Μεταξύ αυτών ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα και εκτός από καλακεράκι μύρισε και εκλογές πάρα πολύ έντονα, αν και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δημοσίως επιμένει να λέει ότι αυτές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Αλλά προετοιμάζεται και μας προετοιμάζει. Εντάξει, βλέπεις και οι δημοσκοπήσεις δεν τον ευνοούν αυτή την στιγμή. Δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Οπότε ενδεχομένως το σχέδιο να είναι να εξαγγείλει το πακέτο της ΔΕΘ αρχές Σεπτέμβρη και να περιμένει η σπορά του να έχει καρπούς. Αλλά έως τότε οι πράξεις και οι πολιτικές της κυβέρνησης συνεχίζουν να προκαλούν, οπότε δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει υπέρ του αυτό το διάστημα, τον αφήνει τον καιρό να περνάει. Η κυβέρνηση, ας πούμε, νομοθετεί για να τοποθετήσει πραξικοματικά σε έναν επαγγελματικό σύλλογο τη διοίκηση της αρεσκίας της. Νομοθετεί για να παραδώσει σε ιδιώτες τη διαχείριση των εσόδων από τους αρχαιολογικούς χώρους. Νομοθετεί για να περάσει σε ιδιώτες τη διαχείριση των υδάτων όλης της χώρας, αυτοί που είχαν έως τώρα οι Δήμοι, τους οποίους απέκλεισε ακόμη και από την ακρόαση των φορέων στην Βουλή, και γενικώς έχουμε μια κυβέρνηση πολλαπλώς ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που παράγει περισσότερα σκάνδαλα ψη των φορέων στην Βουλή και γενικώς έχουμε μια κυβέρνηση πολλαπλώς ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που παράγει περισσότερα

Για μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, το οποίο προκάλεσε αλλίωση στοιχείων. Η εισαγγελική πρόταση που παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος θυμόμαστε με τι αλαζονία κουνούσε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση, όπως έλεγε, και όχι στις οικογένειες, λέγοντας ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τελικά, τουλάχιστον με βάση την εισαγγελική πρόταση, φαίνεται ότι υπήρξε μπάζωμα. Και προφανώς ο εισαγγελέας είδε τις αποδείξεις, όσο και αν η κυβέρνηση ήθελε να συγκαλύψει την υπόθεση με την εκείνη την κατεπίφαση προανακριτική, όπου ο κύριος Τριαντόπουλος είχε στείλει ένα απλό υπόμνημα ζητώντας την απευθείας παραπομπή του στη δικαιοσύνη, ώστε να μην γίνει και πολύ η συζήτηση, να αποφευθεί η έρευνα. Άρα θα μου πεις, εδώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει που μόνο 4 από τους 13 ελεγχόμενους βουλευτές της παραπέμφθηκαν σε δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η κυρία Ραμπατζή, πρώην υπουργός, κόμπαζε μέσα στη Βουλή ότι αρχιοθετήθηκε, είπε ακόμη χειρότερα ότι αθωώθηκε, επειδή η κυβέρνηση δεν θέλησε να ελεγχθεί και την έκρυψε, και είναι η πολλωστή φορά που ακολουθεί αυτή την τακτική, πίσω από το άρθρο 86. Του συντάγματος, για το οποίο ήθελε και συνένεση, ήθελε και συνενέσεις, αναζητά συνενέσεις η κυβέρνηση και παραπονιέται που δεν τις βρίσκει στην αντιπολίτευση. Εξήγηλε αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και τελικά έφερε μια πρόταση όπου η αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για αδικήματα υπουργών παραμένει στη Βουλή. Όσο για τις περίφημες αλλαγές που εξήγηλε στον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τελικά άφησε την επιλογή σε μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, την οποία προφανώς θα ελέγχει και η πλειοψηφία, και όπως είχε πει ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, πλειοψηφία είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Το ακόμα χειρότερο για την ίδια, το φιάσκο για την ίδια, είναι ότι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, πιεζόμενος από τα σκάνδαλα, συμβίβαστο βουλευτή υπουργού, δίθεν για να καταπολεμήσει το πελατειακό κράτος. Και αυτή η πρόταση δεν βρήκε καν ανταπόκριση από τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα.

0: Σακούλη, την βουλευτή Λάρισας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και τομέαρχη δικαιοσύνης θεσμών. Αυτό θα σταθούμε λίγο παραπάνω. Και διαφάνεια επίση. Καλή σα ημέρα, κύριε Λιακούλη.
1: Στο τρίτο σταθείτε περισσότερο.
0: Και στο τρίτο ακόμα κάνετε, περισσότερο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι, περισσότερο δικό σα. Γιατί είδαμε χθε την προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή του κ. Μιχάλη Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. 33 φτάσατε.
1: Ναι, εσίως.
0: Από τη δική σας πλευρά καλά κάνετε και το λέτε, ούτως ή άλλως υπάρχει και αυτή η προσπάθεια της διεύρυνσης και από τις δύο μεριές. Απ' την άλλη όμως, ξέρετε, δεν ξέρω τι αντίκτυπο έχει αυτό στην κοινή γνώμη, δηλαδή τι συμπέρασμα πιστεύετε ότι βγάζουν οι πολίτες βλέποντας αυτές τις διαρκείς μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο. Δηλαδή υποτίθεται ότι οι πολίτες στις εκλογές ψήφισαν, έδωσαν εντολή και σε συγκεκριμένα πρόσωπα να τους εκπροσωπήσουν και σε συγκεκριμένα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, λέμε ότι δίνεται μια συγκεκριμένη εντολή σε κάθε κόμμα να επιτελέσει ένα ρόλο στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτό λέω.
1: Εγώ, κύριε Λαβράνο, προσωπικά τον κατανοώ τον προβληματισμό που εκφράζεται και θεωρώ πραγματικά ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά την εντολή που έχει λάβει κάποιος. Και τον τρόπο με τον οποίο την εντολή αυτή είτε την σέβεται, την εκτελεί, είτε όχι. Τι εννοώ τώρα. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα, κοινοβουλευτικό, το οποίο έχει να κάνει με την βούληση του ελληνικού λαού στις πρόσφατες εκλογές του 2023. Είναι βαθύ το θέμα αυτό, δεν αφορά μόνο μία μετακίνηση, μία διεύρυνση.
0: Προφανώς, είναι κάτι άλλο. Μαζικό. Και αναρωτιέμαι, αναλυώνεται δηλαδή, τελικά η βούληση του ελληνικού.
1: Η αλλίωση της βούλησης του εκλογικού σώματος είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να αποσχολήσει συνολικά το πολιτικό σύστημα, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται, που περιγράφεται και καταγράφεται στο κοινοβούλιο, είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα σε σχέση με αυτό που ψήφισε ο ελληνικός λαός το 2023.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο δεινή και αν εμφανίζεται κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει αρχίσει μία συζήτηση για το τι έχει συμβεί ακριβώς και έχουν γίνει όλα αυτά. Η είσοδος των νέων κομμάτων, καταρχήν, είναι ο παράγοντας νούμερο ένα που δημιούργησε αυτές τις τεκτονικές αλλαγές. Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στα εξών συνετέθη, εγώ λέω, σε μικρά-μικρά κομμάτια στην αρχή, με την είσοδο του κυρίου Κασελάκη, μετά με τη διαφωνία του κυρίου Τσίπρα, με την είσοδο του κυρίου Τσίπρα χωρίς να μπει, μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να μπει, έτσι, ενώ είχε φύγει. Αυτή είναι η δική μου γνώμη, αυτή είναι η δική μου άποψη. Με σκοπό βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να πάψει να υπάρχει προκειμένου να βγάλει ο κύριος Τσίπρας ένα καινούριο μόρφωμα με ένα καινούριο περιτύλιγμα, με τα παλιά συστατικά, όχι της πρώτης γραμμής, τα δεύτερα, της δεύτερης γραμμής, και να κάνει αυτό που έκανε. Όλες αυτές οι αλλαγές, κυρίως αυτές οι αλλαγές, και βεβαίως το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού που έχει απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι της νίκης, παρότι θα κατέβει αυτόνομη η νίκη στις εκλογές, διατείνεται, να το πούμε και αυτό. Και εκ τρίτου, από τη δεξιά πολυκατοικία, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζει το κόμμα του πυρετοδός. Εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον μπορώ
0: αυτό
1: να
0: μαθαίνουμε και εμείς, ναι.
1: Να σας δώσω.
0: Αν και υπάρχει μια δυστοκία στην εξέβρεση.
1: Στη Θεσσαλία είναι σε καλό επίπεδο και ετοιμάζεται πυρετοδός, να σας πω. Λοιπόν, άρα όλα αυτά μαζί δημιουργούν νέες συνθήκες. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα που είναι και συνταγματικού χαρακτήρα και πολιτικού χαρακτήρα, είναι μια ωραία συζήτηση που πρέπει να την αφιερώσουμε όμως, να τις αφιερώσουμε περισσότερη ώρα, είναι κατά πόσο σε αυτό επιτρέπονται έστω και επιμέρους κινήσεις όπως είναι οι διευρύνσεις. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές πρέπει να φτιάξεις μέτωπο ανθρώπων, φορέων, συλλογικοτήτων και θεσμικών προσώπων οι οποίοι προσχωρούν και πιστεύουν σε αυτά που πιστεύεις εσύ. Αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις πλειοψηφικός. Αυτό το επιχείρημα, ξέρετε, είναι πολύ ισχυρό. Από την άλλη, υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες ή πρέπει να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να διασφαλίζεται με εγγύηση ότι η βούληση του ελληνικού λαού στο πλαίσιο μιας κοινοβουλευτικής περιόδου γίνεται σεβαστή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό, έτσι, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι μετακινήσεις, ειδικά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, το επισημαίνουν αυτό, και ειδικά προς την κατεύθυνση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος επέβαλε πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά, εμένα ενόχλησε και την αισθητική μου, όχι μόνο την πολιτική απόψη μου, την αισθητική μου, και να ανεβαίνουν στους εξώστες πολιτικοί αρχηγοί, επειδή δεν έπρεπε να φανούν σε πρώτο πλάνο στη φωτογραφία, αλλά και να επιβάλλεται εμέσως πλην σαφώς σε βουλευτές να παραιτηθούν ή να ανεξαρτητοποιηθούν, προκειμένου να έχουν μία θέση στην ουρά. Αυτό όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, αφορά και τους ίδιους πάντως, δεν αφορά μόνο τις επιλογές του κύριου Τσίπρα, αφορά και τις επιλογές των ίδιων των ανθρώπων.
1: Κύριε Λαμπράνο, αυτό το λέτε πολύ ωραία. Εγώ το έχω πει και για τον κύριο Φάμελο, το έχω πει στον κύριο Φάμελο, στον κύριο Χαρίση. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος σε ανεβάζει στον εξώστη, είναι ότι περπατάς και ανεβαίνεις κι εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω την κουβέντα. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε τον Πρωθυπουργό με περιοδίες ανά την Ελλάδα, είναι στα Δωδεκάνης αυτές τις μέρες. Δεν βλέπουμε το σοδαστήριο τον κύριο Ανδρουλάκη και δεν ξέρω αν αυτό δείχνει ότι δεν φοβάστε κάποιον εκλογικό ευνηδιασμό εκ μέρους της κυβέρνησης.
1: Ίσα το αντίθετο θα έλεγα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν σταματά καθόλου, σε σημείο που νομίζω ότι δεν μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε απολύτως κιόλας, με την έννοια ότι βρίσκεται από την Αθήνα στα νησιά, προχθές στα Στοιχείο, μετά στη Χαλκιδική στην Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Μακεδονία προγραμματίζεται, έχει βρεθεί σε πάρα πολλά μέρη, στην Πάτρα και ούτω καθεξής. Ο προγραμματισμός και το πρόγραμμα είναι πολύ στενό και είναι non-stop. Δεν υπάρχει καλοκαίρι. Ο κύριος Πρωθυπουργός, να σας πω κύριε Λαβράνο τι συμβαίνει, είναι πολύ πιο εμφανές κάθε φορά που ο Πρωθυπουργός ξεμητίζει και πάει κάπου. Διότι όλοι ασχολούνται με τον κύριο Πρωθυπουργό, εμείς καταλαμβάνουμε περίπου 1,5 λεπτό στην επικαιρότητα της ημέρας όπου και αν είμαστε.
0: Για τον εκλογικό συνδυασμό δεν μου είπατε πάντως.
1: Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει.
0: Μάλιστα.
1: Η άποψη η δική μου είναι ότι ο κύριος
0: Μητσοτάκης θα τηρήσει αυτό που λέει ότι θα πάει την άνοιξη του 27.
1: Έχει αποφασίσει πάντως ότι θα εξαντλήσει το χρονικό πλαίσιο που του δίνεται για να εξαντλήσει και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει, τα ΠΑΣ, δηλαδή μη φανταστείτε τίποτα το φοβερό, που θα δώσει στον ελληνικό λαό.
0: Ή αυτά που λέει αρχικά ότι δεν είναι σωστό να δοθούν και μετά τα δίνει.
1: Καλά, εντάξει. Τώρα αυτό και πού τα βρήκε στα λεφτά, αυτό είναι θέμα τώρα.
0: Το πού τα βρήκε τα λεφτά είναι εύκολα απαντήσιμο, γιατί βλέπουμε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Το ζήτημα είναι ότι γιατί αρχικά λέει ότι δεν υπάρχουν, ενώ μετά τα βρίσκει.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ το απαντάω και στα πάνελ αυτό, ξέρετε. Καλή ώρα όπως μιλάμε μαζί. Όταν με ρωτάνε πού θα τα βρείτε τα λεφτά, κυρία Λιακούλη, ενώ τους δίνουμε κοστολόγηση. Ενώ λέμε για το μείγμα της πολιτικής, ενώ λέμε άλλη ενεργειακή πολιτική, ενώ λέμε για τις έκτακτες φορολογήσεις, ενώ λέμε αφενός για τη μείωση του ΦΠΑ, από την άλλη πώς το επενδυτικό μας σχέδιο θα αποφέρει περισσότερα έσοδα, εκεί επιμένει μα το δημοσιονομικό πλαίσιο. Μα το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν ισχύει για τον κύριο Μητσοτάκη, που το Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ θα δώσει, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, 1,9 από ό,τι φαίνεται.
1: Άρα, λοιπόν, πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά, που δεν είναι στο δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί δεν έχουν προϋπολογιστεί.
0: Το ζήτημα είναι
1: που
0: επιλέγεις.
1: Δεν προϋπολογίζεται ποτέ η ΔΕΘ, όπως ξέρετε.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Το ζήτημα είναι πού επιλέγεις και με ποιο τρόπο επιλέγεις να δώσεις αυτό το πλεονάσμα.
1: Και τι επιλέγεις, πότε επιλέγεις να το δώσεις και πόσο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η ιστορία.
0: Τελειώσαμε τουλάχιστον σε πρώτη φάση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις και στη δεύτερη φάση της. Εντάξει, πάντως υπάρχει μια κατηγορία εκ μέρους της κυβέρνησης εναντίον ιδιαίτερα του Πασόκ, ότι έσπασε την παράδοση της συνένεσης που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ποια παράδοση συνένεσης, κύριε Λαβράνο? Θυμίσω πώς επιλέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να πάω παρακάτω. Να πω για τη συνένεση που εμείς είπαμε ότι πρέπει να έχουμε 180 βουλευτές και στην πρώτη και στη δεύτερη βουλή. Συνένεση σημαίνει δεν εμπιστευόμαστε αυτή την κυβέρνηση για τις συνενέσεις. Μόνη της πήγε και επέλεξε, μόνη της δεν διαβουλεύεται με κανέναν, δεν συζητάει με κανέναν. Το ξέρουν και τα μικρά παιδιά αυτό πια για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει να πει πολλά το στόμα μου, αλήθεια. Γιατί το παρακολούθησα αυτό από κοντά. Δεν έχασα καμία συνεδρίαση ούτε μία στιγμή. Σαν αντιπρόεδρος της Συνταγματικής Επιτροπής Αναθεώρησης και αυτό που έχω να πω ήταν ότι επρόκειτο για τον απόλυτο εμπεγμό. Ήρθε η κυβέρνηση και μας είπε ότι θα αλλάξει για την ευθύνη των Υπουργών τον νόμο, το περιβόητο άρθρο 86, δεν μας είπε.
0: Ναι.
1: Και ότι πλέον δεν θα αποφασίζει η Βουλή αν θα παραπευθεί, για παράδειγμα, ο κύριος Αυγενάκης ή όχι. Έτσι δεν μας είπε, έτσι μας είπε. Στο τέλος, τι έφερε στη συνταγματική αναθεώρηση ως πρόταση? Ναι, να πάει, λέει, στο Δικαστικό Συμβούλιο και το Δικαστικό Συμβούλιο να αποφαίνεται, για παράδειγμα, ότι ναι, πρέπει να παραπεμφθεί ο κύριος Αυγενάκης, αλλά όχι, δεν θα παραπέμπεται, θα ξαναέρχεται στη Βουλή και με 151 ψήφους θα αποφασίζει το σώμα της Βουλής αν θα παραπευθύνει τελικά ο κύριος Αυγενάκης ή όχι. Όχι δηλαδή Γιάννης Γιαννάκης, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε την κάπα του αλλιώς. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερον, το φιάσκο πριν από λίγες μέρες με τους δικαστές περί 70 τον αριθμό που αποχώρησαν από τη Βουλή και δεν ήθελαν καν να μπουν στην αξιολογική κρίση, το καταγράψατε, το καταγράψατε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 90? Θα το αναθεωρήσουμε, λέει, και δεν θα αποφασίσουμε πλέον στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά σε ένα αδέκαστο σώμα. Τι έφερε τελικά στην αναθεώρηση? Μία ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει με την πλειοψηφία της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Πάλι όχι Γιάννη, Γιαννάκης. Άρα αυτά τα παραδείγματα που φέρνω είναι για να καταλάβετε ότι εδώ έχουμε την απόλυτη κοροϊδία. Τι έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, ακετομίζω να μην ξεχάσω, που είναι να γελάς αλλά και να κλαις μαζί, μάλλον να κλαις περισσότερο αν δεν έχεις και τόσο χιούμορ. Δηλαδή, θυμάστε πώς ξεκίνησε η συνταγματική αναθεώρηση? Να θυμίσω και στους ακροατές μας, γιατί έχει και πλάκα. Ξεκίνησε όταν στριμωγμένος ο κύριος Μητσοτάκης και βρισκόμενος πλέον στα κάγκελα από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι είπε? Είπε ότι τώρα εγώ για να χτυπήσω το ρουσφέτη θα κάνω το ασυμβίβαστο μεταξύ των υπουργών και των βουλευτών. Έτσι ξεκίνησε αυτό το ποίημα της αναθεώρησης.
0: Το σχολιάζαμε, το οποίο τελικά δεν πέρασε λόγω της αντίδρασης των ίδιων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι μόνο έπεσε στο κενό, αλλά ήταν και αστείο μαζί, έτσι. Γιατί έλεγε φύγε εσύ, έλε εσύ, εσύ θα γίνεις υπουργός, εσύ βουλευτής.
0: Ναι.
1: Αφήστε τα, μην τα συζητάτε.
0: Βασικοί και παγκίτες, ναι, το θυμόμαστε.
1: Άρα λοιπόν, να σας πω και κάτι, κύριε Λαβράνο, τελικά, γιατί δεν δώσαμε μεγάλη σημασία σε ένα κορυφαίο ζήτημα που είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή η fast track διαδικασία του ενός μήνα, χωρίς να καλέσουμε άνθρωπο, Ρουθούνη δεν μπήκε στη Βουλή. Άνθρωπος δεν μπήκε. Δεν μπήκε ένας συνταγματολόγος από την ολομέλεια των δικηγόρων. Οι δικαστές δεν μπήκαν. Οι δημοσιογράφοι, ο τύπος δεν μπήκε. Οι άνθρωποι του χώρου του περιβάλλοντος που έχουμε σοβαρές διατάξεις με την κλιματική κατάρρευση που ζούμε. Οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης που έφεραν μάλιστα και άρθρο για να, όχι για να τροποποιήσουν την αυτοδιοίκηση, για να καταργήσουν τους δύο βαθμούς της αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά τα συζητήσαμε κλειστό και παραβίστο μόνοι μας εμείς, τα μεγάλα μυαλά της Βουλής, δηλαδή της πλειοψηφίας, έτσι, γιατί εμάς ποιος μας λογαριάζει, ήθελαν να αποφασίσουν μόνοι τους τη συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε λευκή επιταγή να πει αναθεωρήστε τα άρθρα αυτά όπως θέλετε εσείς από τώρα. Θα πάμε στην αναθεωρητική Βουλή και θα δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί για το πώς θα συνταχθούν οι λέξεις και τα κείμενα που κρύβουν όλη την ουσία.
0: Κύριε Λιακούλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή
1: να είστε
0: συνέχεια.
1: Καλά όλοι, με υγεία.
0: Και εσείς και εσείς. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, δίνουμε γραμμή αμέσως για τους τίτλους των ειδήσεων στην Ζέτα Καρφίδου και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο κοντά στον Χιτά. Ανησυχία από την ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο από το μεσημέρι και μετά. Στην κατάσβεση επιχειρούν και 7 εναέρια μέσα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο για την κατάσβεση της επιχειρία από αέρος και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Σε μισή ώρα οι τριμερείς Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Έρχιουρμαν θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις εξέφρασης.

0: Την έρθεια τη σεισμική δόνηση των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Ιωάννινα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ κατά 4% και πλέον αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στα 87,57 δολάρια ενισχύθηκε το Brent. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νότια χώρα προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ανεμιβόρειος 7 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο από τα τέσσερα. Ημίωρο για όσους συντονιστήκατε τώρα, είπαμε σχεδόν μέχρι. Όχι, μέχρι και αρχές Σεπτέμβρη θα πάμε. Με δύο ώρα απλά θα εναλλασσόμαστε με τον Νίκο Καρούτζο εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Κατά τα λοιπά, ζεστούλα μας ανέκυψε ξανά. Εντάξει, τέλος Ιουλίου είναι, αναμενόμενα πράγματα, μην υπερβάλλουμε. Πάντως, παιδιά, με ρέγουλα τα κλιματιστικά, γιατί θα το βρείτε στον λογαριασμό. Και εντάξει, αυτή η κουβέντα για το πώς προκύπτουν οι εξωφρενικές χρεώσεις στο ρεύμα συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, έχει βγει ο ίδιος ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ τις προηγούμενες μέρες, λέει ότι είναι πολιτικός ο λόγος που δεν έχει αναπτυχθεί η αποθήκευση ενέργειας από τις ΑΠΕ. Και δεν κουνιέται φύλλο. Δηλαδή, το περάσαμε, το προσπεράσαμε έτσι απλά. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει μπλοκαριστεί η ανάπτυξη μέσων αποθήκευσης ενέργειας από τις ΑΠΕ, γιατί κάποιοι θέλουν να συνεχίζουν να κερδίζουν. Γιατί δεν έχει αυξηθεί η αποθήκευση? Δηλαδή, οι μεγάλοι παίκτες που παράγουν ενέργεια από το πανάκριβο LNG φυσικό αέριο κερδίζουν. Ενώ την ίδια ώρα κάποιοι μεγάλοι επενδυτές, όταν επικρατούν αυτές οι συνθήκες, απαξιώνονται κάποια μικρά έργα ΑΠΕ και πολύ εύκολα μπορούν να τα εξαγοράσουν κοψοχρονιά.

0: Δηλαδή, με τον ένα με τον άλλον τρόπο ενισχύεται το καρτέλ της ενέργειας στη χώρα μας, αντί να έχουμε φθηνότερο ρεύμα με την αποθήκευση πλέον άβουσας ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ και δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε, κάποιο κομμάτι της εξάγεται, αλλά στην ουσία εδώ οι καταναλωτές δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα, ενώ θα μπορούσαμε αυτήν την ενέργεια να είναι αποθηκευμένη και να τη διοχετεύουμε στο δίκτυο τις ώρες που οι ΑΠΕ δεν παράγουν και να πέφτει το κόστος του ρεύματος. Αντιθέτως, είπαμε, το πληρώνουμε χρυσάφι στη βάση της τιμής του φυσικού αερίου και μέσω του περίφημου μηχανισμού της επόμενης μέρας. Και μην πει κανείς ότι δεν υπήρχαν χρήματα για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης. Πρώτα απ' όλα, η ΔΕΗ όπου υπάρχει το δημόσιο μέσα σε αυτή, στο διάστημα 2021-2025, έδωσε μισό δισεκατομμύριο ευρώ για διαφήμιση. Η ΔΕΗ που λένε στην κυβέρνηση ότι επενδύει διαρκώς. Επενδύει για να μεγαλώνει τα κέρδη της, όχι για να προσφέρει φθηνότερο ρεύμα. Δεν έδωσε δεκάρα για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας. Και είχαμε ολόκληρο ταμείο ανάκαμψης, που δεν αξιοποιήθηκε προς αυτόν τον άκρος κοινωνικό σκοπό, ο οποίος την χάνει να προσκρούει σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Καλύτερα να τα δίνουν σε σπιτάκια ανακύκλωσης. Πόσο είπαμε, 300 χιλιάρικα το ένα κάνουν. Αν τα έδιναν αυτά για κοινωνική στέγη, θα είχαν φτιάξει εκατοντάδες διαμερίσματα για να στεγάσουν οικογένειες που δεν αντέχουν οικονομικά να βρουν σπίτι. Στο κομμάτι της ενέργειας, μένοντας, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα επιδοτήσει το πετρέλαιο κατά 10 λεπτά. Αυτό είναι σχετικό, γιατί έχει σημασία, δηλαδή, πόσο θα ελαφρυνθεί ο καταναλωτής. Είναι σχετικό σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται εκείνη τη στιγμή η τιμή του καυσίμου στην Αντλία. Πάντως, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης ότι υπάρχει μια συνέπεια λόγων και πράξεων. Πριν κάποιες εβδομάδες ανακοίνωσε τις μειώσεις χωρίς να εξηγήσει μια μέθοδο εφαρμογής. Αποδείχθηκε ότι τα δηληστήρια δεν είναι τόσο έτσι ευαίσθητα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στην ουσία έχουμε τώρα αυτό που ξόρκιζε ο Πρωθυπουργός, την έμεση έστω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσω της επιδότησης στην Αγγλία. Τώρα μην ψάξουμε πού βρήκε τα λεφτά. Κάναμε με την κυρία Λιακούλη την συζήτηση αυτή. Είναι πολύ εύκολη η απάντηση και εδώ. Είναι καμιά γονταριά εκατομμύρια που έχει πάρει από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Όλα αυτά που κουβεντιάζουμε βεβαίως επηρεάζονται από τις κεντρικές διεθνείς συνθήκες και αναφερόμαστε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ. Σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο ξαναπαίρνουν την ανηφόρα, 4% άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανταλλαγή χτυπημάτων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Κωστή Σταμπολή, τον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ακούει τόση ώρα υπομονετικά αυτά που σχολιάζουμε, κύριε Σταμπολή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λαβράνο. Είναι πολύ κατατοπιστικά και νομίζω κάνατε μια καλή εισαγωγή για το τι γίνεται. Βέβαια, εντάξει, το θέμα της ενέργειας, πρώτα να πούμε, καταρχάς η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι είναι σύνθετο, δεν το παρουσιάζεται εσύ σύνθετα, είναι σύνθετο το θέμα της ενέργειας. Γιατί παλιά...
0: Προφανώς, γιατί υπάρχουν πολλοί σταθμοί ενδιαμέσως μέχρι να φτάσουμε στο τι πληρώνουμε και εμείς.
1: Θα πρέπει να δούμε ότι πριν από 10-15 χρόνια υπήρχε ένα απόλυτα μονοπωλιακό καθεστώς. Οι τιμές ορίζονται αυτοκράτως, από τη ΔΕΗ που είναι κρατική, και ξέραμε τον επόμενο χρόνο ότι τιμές θα έχουμε. Όλα αυτά άλλαξαν. Άλλαξαν διότι άλλαξε όλη η αγορά στην Ευρώπη και κατά ακολουθία η αγορά στην Ελλάδα. Ναι. Και έγινε μια πολυμετοχική αγορά, πολυπαραγοντική και βεβαίως είναι μια ελεύθερη αγορά. Θα διαφωνήσω λίγο με αυτά που είπατε περί καρτέλ, δεν τα συμμερίζομαι πολύ, αλλά αυτό που θα πω είναι ότι η αγορά αυτή έχει δώσει δυνατότητα σε νέους παίκτες και αρκετούς παίκτες να μπουν μέσα. Βέβαια, από αυτούς τους παίκτες
0: μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
1: Επικρατούν οι πιο δυνατοί.
0: Οι μικροί καταποντίζονται και δεν ξέρουμε κατά πόσο βιώσιμοι είναι. Αλλά από την άλλη, το ζήτημα είναι, κύριε Σταμπολή, ότι αυτός ο οποίος παράγει την ίδια ώρα προσφέρει και ρεύμα. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ έτσι δουλεύει η αγορά και αυτό προβλέπει η ευρωπαϊκή αγορά στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει, καθότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα γι' αυτό. Εννοείται ότι η αγορά αυτή προβλέπει, ας πούμε, προβλέπει παίκτες οι οποίοι είναι απόλυτα καθετοποιημένοι. Δηλαδή είναι και παράγουν, είναι προμηθευτές και το εμπορεύονται κιόλας. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εκτός αν αλλάξουν οι νόμοι.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως κάποιες στρεβλώσεις, όπως ξέρετε. Ναι, το ξέρετε καλύτερα από μένα και σε σχέση με το πώς τιμολογείται η παραγόμενη ενέργεια.
1: Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι σε όλες τις χώρες. Το ίδιο μοντέλο, το αναφερθήκατε, το target model.
0: Περνάει όλη η παραγόμενη ενέργεια από το χρηματιστήριο ενέργεια στις άλλες χώρες.
1: Σε ορισμένες χώρες περισσότερο, σε άλλες λιγότερο. Χώρες που έχουν ανεπτυγμένη βιομηχανία. Περνάει λιγότερο διότι υπάρχουν πολλά διμερή συμβόλαια. Χώρες που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένη βιομηχανία όπως η Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος περνάει από το χρηματιστήριο.
0: Θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει τα έργα για την αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ προκειμένου να μας έρχεται φθηνότερο.
1: Το πρόβλημά μας δεν είναι τα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Το πρόβλημά μας, επιτρέψουμε να πω, είναι ο στρεβλός τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε η αγορά ηλεκτρισμού τα τελευταία 10 χρόνια, 7-8 χρόνια, όπου χωρίς κανένα προγραμματισμό επεκράτησε το μεγαλύτερο μέρος να παράγεται από το ΤΣΑΠΕ. Με αποτέλεσμα σήμερα να πετιέται κυριολεκτικά. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να το κάνει, διαφορετικά θα καταρρεύσει το σύστημα. Να πετάει ένα 5, 10, 15, 25% της παραγόμενης.
0: Γιατί δεν έγιναν ενέργεια... τα πρόδρομα έργα που έχουν σχέση και με την ανάπτυξη του δικτύου για να απορροφάτε από το δίκτυο.
1: Όχι, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα σας το πω, είναι διαφορετική η γνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Η γνώμη μου είναι απόλυτα σαφής, είναι ότι αναπτύχθηκαν τα έργα ΑΠΕ χωρίς προγραμματισμό. Ενώ θα μπορούσαν να πούνε ότι αντί 15 έχουμε 15 γιγαβάτ ΑΠΕ αυτή τη στιγμή σε ένα σύστημα που έχει 28. Λοιπόν, τα τρία είναι τα παλιά της ΔΕΗ, τα υδροελεκτρικά. Άρα έχουμε σχεδόν 12-13 γιγαβάτ από φωτοβολταϊκά και ολικά. Αυτά έπρεπε να είναι σε μικρότερο βαθμό να είχαν μπει. Δηλαδή να είχαμε 8-9 γιγαβάτ. Το οποίο θα σήμαινε ότι θα αναπτύσσεται το σύστημα ηλεκτρικής των διασυνδέσεων, όπως αναπτύσσεται πολύ λογικά κάθε χρόνο, εκεί θα είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε μπαταρίες, αλλά δεν σώζουν το θέμα οι μπαταρίες. Το σύστημα για να δουλέψει πρέπει να έχει μια ισομερή κατανομή, δηλαδή να έχει και το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα και τα υδροελεκτρικά και τις ανανεώσιμες όπως είναι το ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, οι οποίες είναι διαλειπτόμενες μορφές ενέργειας. Δεν μπορούμε,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς. Λοιπόν, άρα έχει αναπτυχθεί υπέρμετρα η ΑΠΕ εις βάρος της ισορροπίας του συστήματος. Δεν είμαστε κατά τον ΑΠΕ. Έπρεπε και καλώς έγινε και καλά είναι. Αλλά όταν
0: λέτε ότι έγινε απότομα, γιατί κάποιος θα πει ότι μακάρι να είχαμε το 100% της ενέργειας από ΑΠΕ, αν μπορούσαμε να το διαθέσουμε την ενέργεια και τις νυχτερινές ώρες.
1: Συγγνώμη, δεν λειτουργεί το σύστημα έτσι. Δεν λειτουργεί το σύστημα έτσι, διότι το σύστημα χρειάζεται φορτίο βάσης, το οποίο καμία ΑΠΕ δεν μπορεί να το εξασφαλίσει.
0: Τη σταθερότητα που λέγατε πριν, δηλαδή.
1: Και η σταθερότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Λοιπόν, άρα αν είχαμε επιτύχει ένα καλό μείγμα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές θα ήταν πολύ πιο κάτω και πολύ πιο προσιτές και θα υπήρχε πιο καλύτερο ανταγωνισμός. Απόδειξη ότι έχουν αναπτυχθεί τελείως άναρχα η ΑΠΕ είναι ότι μόλις τώρα μετά από 15 χρόνια αποφασίσαμε να κάνουμε χωροταξικό για τις ΑΠΕ.
0: Σωστά, το κάναμε ανάποδα.
1: Ναι. Εμείς οι οποίοι ασχολούμεθα με τις ΑΠΕ εδώ και 40 χρόνια ασχολούμαι με την ανάπτυξη των ΑΠΕ από διάφορα πεδία και μετερίζια. Λοιπόν, το λέγαμε από την αρχή ότι πρέπει να υπάρχει ένα χωροταξικό. Κάθε φορά που λέγαμε χωροταξικό μας ποτούσαν απ' έξω λέγοντας ότι δεν χρειάζεται. Τώρα τρέχουν να μαζέψουν το χωροταξικό. Απόδειξη ότι αναπτύχθηκαν οι ΑΠΕ χωρίς κάποιο οργανωμένο σχέδιο και πρόγραμμα. Δηλαδή όποιος πήγαινε στη ΡΑΗ και ζητούσε άδεια...
0: Κατέθετε μια πρόταση και ξεκινούσε...
1: Είχε ένα πολιτικό μέσο, του έδινε άδεια.
0: Ναι.
1: χωρίς να έχει τον έλεγχο από τον διαχειριστή. Δηλαδή, κύριε διαχειριστά, μπορείτε να ικανοποιήσετε άλλα 500 ΜΒ ή δεν μπορείτε. Ναι. Ο διαχειριστής θα λέει και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή του χρόνου ή τον άλλο χρόνο για να προχωρήσει η ανάπτυξη του δικτύου. Άρα πληρώνουμε αυτή τη στιγμή το τεράστιο σφάλμα της άναρχης ανάπτυξης των άπειρων.
0: Mm-hmm. Και την ίδια ώρα, εφόσον δεν έγιναν όπως έπρεπε, τη σειρά που έπρεπε τα πράγματα για να είναι πιο αποδοτικές όπως μας περιγράψατε, οι άπειροι είμαστε έρμεα των διεθνών εξελίξεων και ιδιαίτερα της τιμής του φυσικού αερίου. Και διάβασα προημερών μία ανάλυση που λέγατε ότι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το πετρέλαιο, που εντάξει υπάρχει μεν αύξηση, αλλά λόγω εναλλακτικών διαδρομών κάπως εξισορροπείται το πράγμα, όσο το πρόβλημα της αύξησης του φυσικού αερίου.
1: Κοιτάξτε, το 22 Ιουνίου το κόστος του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό ΤΕΤΕΦ ήταν περίπου 40-41 ευρώ τη μεγαβατόρα. Σήμερα έχει φτάσει 58, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 62, δηλαδή έχει αυξηθεί 50%. 50% μέσα σε 4 εβδομάδες, σε 5. Λοιπόν, οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο γίνονται πολύ πιο απότομα από ό,τι στο πετρέλαιο, γιατί είναι πιο περιορισμένη η αγορά και πιο τοπική η αγορά, όπως συμβαίνει, ας πούμε, άλλη τιμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι 4 φορές κάτω από ό,τι είναι στην Ευρώπη, άλλη στην Κίνα, άλλη στην Ευρώπη. Δεν είναι όπως το πετρέλαιο που είναι ενιαία τιμή σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Οπότε πού πάμε και τι πρέπει να περιμένουμε, δεδομένη την κατάσταση όπου είναι μια ζεστιμή ακρίωση, σαν roller coaster, τρενάκι του τρόμου, το τι συμβαίνει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Η μόνη αντιπετώμηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για το πετρέλαιο είναι οι επιδοτήσεις τις οποίες συγγείται η κυβέρνηση, οι οποίες βέβαια είναι χαμηλές, θα πρέπει να είναι πιο ψηλές στο ντίζελ. Και δεν το λέμε μόνο για τους καταναλωτές, που ασφαλώς.
0: Ειδικά για τον ντίζελ είναι συνολικό ζήτημα.
1: Οι τιμές δεν πρέπει να ανέβουν, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Διότι ανεβαίνοντας οι τιμές του πετρελαίου, επηρεάζονται τον τιμάριθμο και έχουμε πρόβλημα με τον πληθωρισμό. Το ίδιο θα πρέπει όμως να ισχύσει και στο φυσικό αέριο. Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι η κυβέρνηση ή οι κυβερνήσεις οι ευρωπαϊκές θα θελήσουν να κάνουν το ίδιο που κάνουν με το πετρέλαιο, δώσουν μια επιδότηση στην τιμή του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνει πέρα από κάποια επιθυμητά επίπεδα. Ή θα λέγαμε, όταν βλέπουν να γίνονται αυξήσεις πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή 50% μέσα σε 5 εβδομάδες, είναι πολύ, πολύ γρήγορος ο ρυθμός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται γρήγορος ο ρυθμός της ανάπτυξης, της αύξησης, θα μπορούν να μπαίνουν, να επεμβαίνουν με μια επιδότηση ώστε να υπάρχει μια εξισορρόπηση. Ερώτημα. Είναι ένα από τα θέματα. Υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ κυβερνήσεων αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δουν πώς μπορούν να τιθασεύσουν το γνωστό target model, ώστε να είναι πιο λογικές οι τιμές. Και η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει σε αυτό, διότι επανειλημμένως το έχει θέσει στο Συμβούλιο Υπουργών, ότι το target model, υπάρχουν πολλές αριθμίες, ας πούμε, στην εφαρμογή του target model, διότι ακριβώς εμφανίζονται, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι τα επιχειρήματα της Ελλάδας, το οποίο ασπάζονται πάρα πολλές άλλες χώρες. Λοιπόν, άρα γίνεται μια συζήτηση αυτή τη στιγμή και γίνεται μια προσπάθεια να εξευρεθούν λύσεις.
0: Να δούμε και τι θα γίνει, είπαμε, και στα στενά του Ορμούς. Διάβαζα μια ανάλυση του CNN που έλεγε ότι η αυξανόμενη πίεση και η νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων θα μπορέσουν να οδηγήσουν το πετρέλαιο να ξεπεράσει τα ιστορικά ορόσημα. Δεν το βλέπουμε βέβαια μέχρι στιγμής. Δηλαδή θυμόμαστε τιμές 120 και 130 δολάρια το βαρέλι για το αργό πετρέλαιο. Δεν το βλέπουμε αυτό.
1: Εγώ προσωπικά δεν βλέπω το πετρέλαιο να ανεβαίνει απότομα, σε αντίθεση με το φυσικό αέριο. Και αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εναλλακτικοί προμηθευτές πετρελαίου και η κρίση αυτή των τελευταίων 4 μηνών, δηλαδή από το τέλη Φεβρουαρίου ως και τον Ιούνιο, έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς νέους παραδοσιακούς αλλά και νέους παραγωγούς να μπουν στην αγορά με μεγαλύτερες ποσότητες. Άρα γύρω στα 10 εκατομμύρια βαρέλια αυτή την ημέρα, αυτή τη στιγμή που λείπουν, ήταν λιγότερο και έχει αυξηθεί πλέον στα 10 εκατομμύρια και πάνω, που λείπουν από τη διεθνή αγορά λόγω ορμούς και λόγω ερυθράς θαλάσσης. Yeah. Δεν εξάγονται ούτε από την ερυθρά θάλασσα. Αυτά αναπληρώνονται από αποθέματα, προσφυγής στα αποθέματα πολλών χωρών, όπως και η Ελλάδα, χώρες του ΟΣΑ, αλλά και αύξηση παραγωγής από ποιες χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από την Νορβηγία, από τη Ρωσία. Αυτές οι χώρες βγήκανε και παρήγαξανε πολύ περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι εξήγανε και δίνανε στη διεθνή αγορά και έτσι καλύφθηκε το κενό που είχε δημιουργηθεί και γι' αυτό είδαμε τις τιμές να μην ανεβαίνουν σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, δηλαδή ανέβηκαν για κάποιες μέρες πάνω από 100, αλλά ήταν για κάποιες μέρες, μετά ξανά έπεσαν. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πλήρη αποκλιμάκωση των τιμών.
0: Να και αυτό λέω για τρενάκι του τρόμου για ρόλο.
1: Ναι, έχουμε μπει σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας.
0: Ναι. Και επίσης, επειδή αναφερθήκατε στην Ρωσία, η Ρωσία αρχίζει να γίνεται πρόβλημα. Μέρος του ενεργειακού προβλήματος, τουλάχιστον εδώ στο εσωτερικό της βλέπω να εμφανίζονται οι λέξεις.
1: Έχει πρόβλημα με τα δηλισμένα προϊόντα, διότι οι Ουκρανοί βάλουν κατά των δηληστηρίων. Ναι. Αλλά την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό, η Ρωσία εξάγει περισσότερες ποσότητες αργού πετρελαίου σε διάφορες χώρες, όπως και υγροποιημένου LNG.
0: Και δεν ξέρουμε, μακροπρόθεσμα υπάρχει η εκτίμηση ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε μείωση των τιμών στα καύσιμα εδώ στις Αντλίες, τουλάχιστον όχι πάρα πολύ σύντομα, ακόμα και αν λήξει ο πόλεμος, γιατί μέχρι να ομαλοποιηθεί όλο το σύστημα και με έναν ακόμα παράγοντα που λέγεται ασφάλιστρο στα πλοία, γιατί δεν ξέρω τι θα χρεώνουν στα πλοία οι ασφαλιστές.
1: Ένας από τους λόγους που τα πλοία δεν μετακινούνται από τον κόλπο, αυτά που είναι μέσα προς τα έξω και αυτά που είναι έξω προς τα μέσα, είναι ότι έχουν αυξηθεί υπέρμετρα τα ασφάλιστρα. Ναι. Και οι ίδιες οι εταιρείες αποφεύγουν πλέον. Εδώ τίθεται ένα ευρύτερο θέμα, δηλαδή κατά πόσο τα επόμενα χρόνια θα εξακολουθήσει ο κόλπος και η Μέση Ανατολή να έχουν την κυριαρχία στο θέμα της προμήθειας πετρελαίου. Είναι ένα θέμα το οποίο εγώ το έθεσα σε πρόσφατο άρθρο μου στο Βήμα και άλλοι συνάδελφοι το θέτουν αυτό. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στους επόμενους μήνες.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σταμπούλη, για την συζήτηση.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, να πούμε κυρίες και κύριοι την καλή είδηση τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί τα πράγματα με τις πυρκαγιές ξέρετε ότι είναι λίγο ρευστά, αλλά τουλάχιστον με η πληροφόρηση που έρχεται από την Πάρο έτσι λίγο μας αναθαρρύνει, γιατί η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει από χθες το μεσημέρι είναι βελτιωμένη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, αλλά η πυροσβεστική λέει ότι δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε. Γιατί στο νησί γενικότερα στο Αιγαίο πνέουν και σήμερα πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, οπότε καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί κάποια ρηπή να δημιουργήσει αναζωπηρώσεις. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή για κατοικίες. Λοιπόν, πάμε στο ένθετο μας, στις προτάσεις ημέρας, τι μπορείτε να κάνετε απόψε. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Τι θα κάνουμε σήμερα? 5 βραδιές θερινού σινεμά έρχονται στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης με ταινίες που μιλούν για τη φιλία, τον έρωτα, την οικογένεια και τα νέα ξεκινήματα. Απόψε βλέπουμε μεταγλωτισμένη τη ζεκαρδιστική περιπέτεια Μαδαγασκάρη. Ώρα προβολής 9, είσοδος είναι ελεύθερη. Το Full Moon Sleepover επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάτω από την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού, το κοινό θα ζήσει μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στον εμβληματικό σκηνοθέτη Steven Spielberg μέσα από την προβολή 4 ταινιών. Captain Hook, Jurassic Park, Τα Σαγόνια του Καρχαρία, Το Πνεύμα του Κακού. Η βραδιά συμπληρώνεται με πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο κοντά στον Χιτά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσής της από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρήψεις 7 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός είπε ότι είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, ωστόσο όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή καθώς επίκειται ενίσχυση των ανέμων. Η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήχησε το 112 και μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Από τη Ραφίνα έχει προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο για την κατάσβεσή της επιχειρεί από αέρος και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Οι Ισπανοί άρχισαν να επιστρέφουν στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές κοινότητες δυτικά της Μαδρίτης, αφού οι αρχές είδαν ορισμένες εντολές εκένωσης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Ζιρόντ στη Γαλλία. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς αναμένεται νέο κύμα καύσωνα από σήμερα στην Ισπανία, τη Γαλλία αλλά και την Ιταλία. Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, ΕΜΕ, το νέο κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια-ανατολικά και τους 39 βαθμούς στο κέντρο. Με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν συναντάται σε λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες πριν την αναχώρησή του από τη Λευκοσία. Η κρίσιμη αυτή συνάντηση, καθώς θεωρείται καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες επανεκκίνησης ουσιαστικών συνομιλίων για το Κυπριακό, θα πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας και είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει μια μισή ώρα. Αμέσως μετά, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα δώσει συνέντευξη τύπου, στην οποία θα ανακοινώσει και τα αποτελέσματα των επαφών. Στο Αγαθό Νήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στις 11.30 ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή κράτησή του. Προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και ακολούθως την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Ανάφλεξη ξανά στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον 10 μέλη πρώην Συμμαχίας Ιρακινών Παραστρατιωτικών Οργανώσεων προσκύμενων στο Ιράν σκοτώθηκαν κατά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του γαλλικού πρακτορείου στις Χάντ Ας Σαμπί, εκφράζοντας το φόβο ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανόν να γίνει πιο βαρύς. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ομοβροντία Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων και πραγματοποίησαν σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ που χρησιμοποιούνταν από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές για επιθέσεις τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη εξαπέλυσε μία απόπειρα εφνιδιαστικής επίθεσης, εκτοξεύοντας πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, τερματίζοντας μία σύντομη περίοδο αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων. Το αξιώς επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο μετέδωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν Αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. 4% και πλέον αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές. Στα $87.57 ενισχύθηκε το Brent. Εξιχνιάστηκαν 18 υποθέσεις κλοπών και απάτης με τραπεζικές κάρτες στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικές αρχές της συμπρωτεύουσας ταυτοποίησαν 14 άτομα ως εμπλεκόμενους στις υποθέσεις και σχημάτισαν ανάλογα με την περίπτωση δικογραφίες σε βάρος τους, οι οποίες θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι αξιόπινες πράξεις τελέστηκαν από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου έως και τα τέλη Απριλίου. Οι δράστες αφαίρεσαν συνολικά 1.355 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τη μαλφή αξίας περίπου 91.500 ευρώ, 18 τραπεζικές κάρτες, τις οποίες οποίες χρησιμοποίησαν για ανέπαφες συναλλαγές συνολικής αξίας σχεδόν 1.200 ευρώ και άλλα. Παράλληλα, οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα διαβαστούν στον εισαγγελέα. Σε άλλα διεθνή, η Αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει στην κατάργηση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που επιτρέπει να διατηρούνται χαμηλά τα κόστη της ασφάλισης υγείας και φαρμάκων στο πλαίσιο του Medicare, προγράμματος για πολίτες άνω των 65 ετών, αναφέρει στην ψηφιακή της έκδοση η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ. Όπως ανέφερε η πηγή, η κρατική επιχορήγηση οθεί τις ασφαλιστικές να αυξάνουν τις τιμές, βασιζόμενες στη βεβαιότητα πως το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από το δημόσιο. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται για άλλη μια μέρα στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου. Αυξημένη κίνηση σε Μεσογείων, Κηφισίας, Λεωφόρο Αθηνών, Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
1: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας και για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Λαβράνος. 84.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για όσες και όσοι συντονιστήκατε τώρα, να ξανακάνουμε τις συστάσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου. Πάνος Αργύρης ανέλαβε στην κονσόλα. Κατά τα λοιπά το team είναι Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση της παραγωγής, Σταύρος Αμάρατος σας απαντά στο 213-09-09-100. Στέλνετε μηνύματα μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com. Καλύτερα για όλους μας να τα στέλνετε μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο. Έως τις 11 παρακάτι θα είμαστε παρέα σήμερα και από εδώ και μπρος μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Μετά της οικονομίας θα ασχοληθούμε κυρίως αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα, επειδή ανακοινώθηκε και το πλεόνασμα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, 4,49 δισεκατομμύρια, καθόλου άσχημα. Εντάξει, παρόλα αυτά η κυβέρνηση συνεχίζει να είναι αντιφατική, γιατί από τη μία λέει ότι δεν υπάρχει χώρος, μόνο που το λέει για πολύ συγκεκριμένες πολιτικές αυτό, ενώ όταν μιλάμε για κάποια, για διάφορα πας που λέγαμε και νωρίτερα, μια χαρά βρίσκει τα χρήματα. Μακροπρόθεσμες πολιτικές όμως, οι οποίες θα ενισχύσουν τα εισοδήματα, που τόσο λέει ότι θέλει να ενισχυθούν τα εισοδήματα η κυβέρνηση, δεν τις βλέπει και κινδυνολογεί λέγοντας ότι θα πέσει η οικονομία στα βράχια. Το μόνο που συνεχίζει να λέει είναι ο κατώτατος μισθός, μόνο που από τον κατώτατο μισθό με τον κατώτατο μισθό δεν αμείβονται όλοι οι εργαζόμενοι, και υπάρχουν εργαζόμενοι με πολύ μεγάλη ανάγκη, οι οποίοι έχουν εισοδήματα που με βάση και την ακρίβεια που υπάρχει τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, γιατί έχει

αλλά τα 30 εκατομμύρια, ας πούμε, για να μειώσουν τα εισιτήρια στους νέους βρέθηκαν. Την ίδια ώρα περιμένουμε, ο κ. Πυρακάκης από τη Βουλή έλεγε προημερών ότι βρήκε 23 δις για το πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030, παρότι το μεταξύ για το προηγούμενο διάστημα του προγράμματος που έληξε, το που λέγεται 26 πρέπει να γίνει απολογισμός για τους τελευταίους 6 μήνες να δούμε που πήγαν τα λεφτά, δεν έχει γίνει απολογισμός, δεν μας λένε που πήγαν τα λεφτά. Δεν ξέρω, αρχίζει να αχνοφαίνεται ένα σχέδιο, τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο μας τελείωσε, αντί να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν από ευρωπαϊκούς πόρους, να χρηματοδοτηθούν από τους φόρους όλων ημών, όπου όπως φαίνεται και από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε πλουσιοπάροχα στα κρατικά ταμεία. Το ανέκδοτο απ' την άλλη είναι το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, το οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία, ενώ στην πραγματικότητα είναι δαπάνες που ούτως ή άλλως θα πραγματοποιούνταν, αφορούν το δημόσιο πρόγραμμα επενδύσεων, δεν είναι νέα χρήματα, είναι πόροι που έτσι και αλλιώς θα διέθεται το κράτος. Εντάξει, είναι η κλασική προσέγγιση, πως το είχε πει κατά λάθος ο Πρωθυπουργός, δεν με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία.

Πέρι ακρίβειας λοιπόν ο λόγος και στη μάχη κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση μοιάζει να επιλέγει να πολεμά με σφεντώνες. Άρχισε προχθές και η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις για αυτή την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο προβλέπει μειώσεις από 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα. Από 31 Αυγούστου είναι να εφαρμοστούν και να διαρκέσουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Και αν πιστέψουμε την κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις τώρα θα δηλώσουν ανά προϊόν και barcode την υφιστάμενη και τη νέα τιμή και το ποσοστό της έκπτωσης. Μέχρι τις 3 Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και τα προϊόντα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα φέρουν και ειδική σήμανση στα ράφια και μέσω του πόσο κάνει του περίπτωση.

0: πούμε, πόσο κάνει, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για αυτές τις αλλαγές. Να το δούμε, το πόσο κάνει προς το παρόν είναι τίποτα. Μία καταγραφή της ακρίβειας, δεν είναι κάτι άλλο. Και την ίδια ώρα, και το συνδυάζουμε αυτό γιατί συνδυάζει δύο ιδιότητες ο επόμενος προσκεκλημένος μας. Τουρισμός, περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερα έσοδα. Και εδώ το βασικό θέμα είναι η ακρίβεια. Επηρεάζει οριζόντια την οικονομία, επηρεάζει και τις συνήθειες των τουριστών. Έχουν παραπάνω τουρίστες, αλλά λιγότερους τζίρους, μικρότερα κέρδη και συνολικά στα χρήματα που αφήνουν στις τοπικές κοινωνίες. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, τον έχουμε γνωρίσει, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί του, με την ιδιότητα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό, ως ονούπο και επικεφαλής της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, γιατί υπάρχει πρόταση από τον ίδιο τον κύριο Ραυτόπουλο, από ό,τι μαθαίνουμε, να τον αντικαταστήσει ο κύριος Χότζογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω
1: για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Δεν ξέρω αν είναι κάτι ανακριβές από αυτά που είπα. Αυτά μαθαίνω.
1: Όχι, το τοποθετήσατε πάρα πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Είμαστε στη διοίκηση της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό. Και μετά από την τιμητική πρόταση του συναδέλφου του Αποστόλη του Ραυτόπουλου, στις επόμενες αυχαιρεσίες που θα γίνουν άμεσα, είμαι προτινόμενος, είμαι υποψήφιος, για να το πω καλύτερα, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Ξέρετε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια τι έργο έχει γίνει στην Ένωση από τις μέρες
0: του. Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και με στοιχεία.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Πρώτα απ' όλα για αυτήν την πρωτοβουλία που λέμε, θα περιμένουμε βεβαίως να το δούμε στην πράξη, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό θυμίζει αυτό τις ταμπέλες του μείον 5% που για ένα διάστημα είχαν θεσπιστεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Και, ναι, το θυμάστε.
0: Δεν ξέρω πόσοι ευνοήθηκαν και κατά πόσο ευνοήθηκαν, γιατί συνολικά το ζήτημα της ακρίβειας δεν καταπολεμήθηκε με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν υπάρχει βούληση. Είπατε κάτι πολύ σωστό στην εισαγωγή σας, ότι η κυβέρνηση πάει στον πόλεμο κατά της ακρίβειας με τις φεντόνες. Από ό,τι δείχνουν, αυτή είναι η επιλογή της. Και δεν είναι επειδή δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Είναι η επιλογή της να πάει έτσι. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η κύρια πηγή εσόδων για το κρατικό κουμπαρά είναι η ύσπαξη του ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Από αυτό μαζεύει χρήματα η κυβέρνηση, από αυτό δημιουργεί υπερπλεονάσματα, από αυτό δίνει μετά καθρεφτάκια και τσατσάρες στους ηθαγενείς με βάουτσερ των 100, των 50 ευρώ ή 10 λεπτά επιδότηση, όπως ακούμε τώρα στο πετρέλαιο κίνησης, που ξεκινάει από το Σάββατο. Βέβαια θα πρέπει να κάτσουμε να παρατηρήσουμε μέχρι το Σάββατο
0: πόσο θα αυξηθεί εντωμεταξύ η τιμή. Ναι, βεβαίως.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, γιατί θυμηθείτε τι έγινε πριν δύο εβδομάδες. Την Πέμπτη το πρωί ξυπνήσαμε και είδαμε μια αύξηση στις τιμές των καυσίμων που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έγινε, και την Παρασκευή το πρωί στη συζήτηση στη Βουλή ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός επιδότηση 10 λεπτά στον ντίζελ και 5 λεπτά στη βενζίνη. Ωστόσο είχαν καλυφθεί οι εξαγγελίες του μία μέρα πριν από τις ανετιολόγητες αυξήσεις. Έτσι θα πάμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι που να περιμένουμε. Μάλλον υπάρχουν πολλά που να περιμένουμε για να αποδείξουμε για άλλη μια φορά την εσχροκέρδεια. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά, σε αυτό που εξαγγέλθηκε. Να ξεκαθαρίσουμε, να ξέρει και ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι εθελοντική. Δεν υποχρεώνει κανείς τους παραγωγούς ή τους σούπερμαρκετάδες να μειώσουν τιμές σε προϊόντα, σε κωδικούς προϊόντων. Ναι. Είναι εθελοντική. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν το κάνουν δεν θα έχουν καμία απολύτως επίπτωση. Ναι. Δεύτερον, από όλα τα στοιχεία που έρχονται στα αυτιά μας, κάνουν λόγο, και από ό,τι λένε και οι συνάδελφοί σας στο δημόσιο διάλογο, δεν υπάρχει ακόμα κωδικός που να μειώνεται 20%. Η πλειοψηφία των προτάσεων που έχει γίνει κάνει λόγο για μειώσεις σε προϊόντα της τάξης του 5%. Και προσέξτε, εδώ είναι η δουλειά της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Να παρατηρήσουμε τις τιμές.
0: Εκεί ήθελα να πάω, γιατί μέχρι να φτάσουμε στις μειώσεις, γιατί οι μειώσεις από Σεπτέμβρη θα εφαρμοστούν, αυτή τη στιγμή υποτίθεται υπήρχε μια συμφωνία κυρίων να μείνουν παγωμένες οι τιμές. Εσείς έχετε κάνει καταγραφή αυτό το διάστημα για να γίνει η σύγκριση και το fact-checking που λένε και στο χωριό μου, αν αυτή την ώρα όντως έχουν παγώσει τιμές?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει στα είδη και πλατιάς κατανάλωσης.
0: Καλά, ναι, άμα είναι το τάδε σαμπουάν και το τάδε καθαριστικό.
1: Κάποια μείωση ή κάποια πάγωμα τιμών. Να δώσω μια λεπτομέρεια όμως.
0: Ναι.
1: Η μείωση των 5 έως 20% που θα ισχύει από 31 Αυγούστου θα είναι με τις τιμές που θα υπάρχουν στα ράφια στις 27 Αυγούστου. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι. Θεωρητικά θα σας πούνε αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχουν συμφωνήσει να μείνουν παγωμένες ως τότε τιμές. Αλλά αυτό ναι, μένει να αποδειχθεί.
1: Να αποδειχθεί στην πράξη. Ναι. Εμείς τη δουλειά μας την ξέρουμε, τη δουλειά μας θα την κάνουμε. Θα ενημερώσουμε τους Έλληνες καταναλωτές για το τι ακριβώς θα συμβεί, τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι να φτάσουμε εκεί. Γιατί όλοι ξέρω ότι πάμε στα σούπερ μάρκετ, όλοι επισκεπτόμαστε τις λαϊκές αγορές ή τα μανάβικα της γειτονιάς μας. Δεν βλέπουμε κάποια ουσιαστική διαφορά. Δεν βλέπουμε πάγωμα τιμών, πόσο μάλλον μείωση. Άρα, αν συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις 27 Αυγούστου και μετά από τις 27 Αυγούστου στις 31 μας ανακοινώσουν 5% μείωση σε κάποιους κωδικούς, οι οποίοι, προσέξτε τώρα τι συμβαίνει, τα γιαούρτια έχουν πάνω από δεν ξέρω πόσους κωδικούς. Το θέμα είναι ποιο γιαούρτι έχει κατανάλωση. Ποιο γιαούρτι αγοράζει πιο πολύ ο κόσμος. Αν εμένα μου κάνει μια μείωση 5% σε ένα κεσεδάκι γιαουρτιού, το οποίο δεν έχει κατανάλωση, δεν είναι δωράδωρο.
0: Είναι ένα ωραίος τρόπος να πουσάρουν και προϊόντα τα οποία δεν
1: πουσάρουν.
0: Δεν πολλούνται, ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά είναι ένα πολύ δύσκολος μήνας για τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί έχουμε και την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι γονείς θα πανούν πολλά χρήματα για την αγορά σχολικών ειδών. Όλα αυτά θα έρθουν ταυτόχρονα και πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε καταστάσεις τις οποίες όχι θα λέμε βοήθεια Παναγιά μου, αλλά θα είμαστε πραγματικά σε απελπιστική κατάσταση. Μακάρι να διαψευστώ, μακάρι να μην ισχύσει τίποτα από όλα αυτά. Εμείς εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε.
0: Ναι, δυστυχώς το παρελθόν έχει αποδείξει ότι τέτοιου είδους κινήσεις, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν ήταν αποτελεσματικές. Πάμε, θα επικαλεστώ την άλλη ιδιότητά σας τώρα, να κάνουμε μια κουβέντα για τα του τουρισμού. Γιατί βλέπουμε πάλι και εσάς, σας ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα να μιλάτε για 15 ώρα και μαύρα μεροκάματα στον τουρισμό και διαμονής Τρόγλες. Υποτίθεται ότι είχαμε μία κλαδική σύμβαση πολύ ευνοϊκή. Τι γίνεται?
1: Έχουμε 6 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπό την ομπρέλα της Ομοσπονδίας μας, οι οποίες είναι και οι 6 ενεργοί. Μάλιστα οι 4, αν θυμάμαι, όχι οι 3 μέχρι στιγμής έχουν καθοριστεί και ως γενικώς υποχρεωτικές. Μέσα στην εβδομάδα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας για να κηρύξει υποχρεωτικές και τις δύο τελευταίες που υπογράψαμε, αυτές τα αυτοποιία και τα ζαχαροπλαστεία. Είναι στο πλαίσιο της κοινωνικής συμφωνίας, έχουν συνυπογράψει οι κοινωνικοί εταίροι. Επομένως κηρύσσονται υποχρεωτικές. Όμως το πρόβλημα είναι αυτό που μόλις αναφέρατε. Στην πράξη τι γίνεται? Θυμηθείτε πριν 2,5 μήνες υπογράψαμε τη μεγαλύτερη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας
0: στην χώρα,
1: αυτή του επισυντισμού, όπου αφορά 400.000 εργαζόμενους περίπου και πάνω από 80.000 επιχειρήσεις. Τα στοιχεία που συλλέγουμε καθημερινά από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας σε όλη τη χώρα, αλλά και από τις κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας, είναι αποκαρδιωτικά. Μόλις το 5% των επιχειρήσεων εφαρμόζει τη συλλογική σύμβαση εργασίας.
0: Το 5% μιας υποχρεωτικής σύμβασης, το 5% την τηρεί. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχουν επιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις?
1: Μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 2021, με τον περίφημο νόμο 4808, τον νόμο Χατζηδάκη, η επιθεώρηση εργασίας καταργήθηκε και τη θέση της πήρε μια ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Εμείς δεν κατανοούμε πώς γίνεται η επιθεώρηση εργασίας να μην έχει σημείο αναφορά στο Υπουργείο Εργασίας και τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Ουσιαστικά πετάξαμε τον μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης αλλού. Είναι μια υπηρεσία υποστελεχωμένη, απαξιωμένη. Όσοι επιθεωρητές έχουν μείνει, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς, στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, είναι πραγματικά ήρωες, αλλά δεν φτάνουν με τίποτα. Και χαρακτηριστικά αυτό που λέω συχνά στο φιλόξενο ραδιόφωνο σας είναι ότι υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, που δεν υπάρχει καν επιθεώρηση εργασίας. Και αναφέρομαι στην Πάρο, στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, όπου για να βρει κάποιον.
0: Θυμήστε μου, στην Πάρο δεν ήταν εκείνη η υπόθεση με τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, σε ένα, νομίζω ήταν τουριστικό κατάλημα, που του είπαν να φύγει από το νησί που δέχτηκε απειλές. Ήταν πριν κάποιες ημέρες, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν στην Πάρο.
1: Στην Πάρο το πετάξανε πολύ σωστά, θυμάστε, ένα συνάδελφό μας έξω νύχτα από το κατάλημα που του είχαν παραχωρήσει. Τον απειλούσαν ότι αν δεν φύγει με το πρωινό καράβι θα έχει πρόβλημα. Στην Πάρο επίσης πριν 2 εβδομάδες είδαμε ξανά σερβιτόρο να κολυμπά για να σερβίρει κάποιους αβαείς που νομίζουν ότι κάτι κάνουν. ακόμα περιμένουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου στην συγκεκριμένη επιχείρηση από την επιθεώρηση εργασίας, που προσέξτε, δεν είναι αρμόδια να ελέγξει το συγκεκριμένο περιστατικό η επιθεώρηση εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας θα πάει, θα δει ότι όντως είχε πρόσληψη, όντως αμοιβόταν, όντως ασφαλιζόταν. Πρέπει να πάει τεχνικό κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας για να ελέγξει τους όρους υγείας και ασφάλειας του εργαζομένου. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι σε συνδυασμό με τις χιλιάδες και νέες εργασίας.
0: Γιατί αναρωτιούνται οι επιχειρήσεις γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό όταν επικρατούν, κυριαρχούν αυτές οι συνθήκες?
1: Ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλές φορές πέφτω και εγώ σε αυτό το λάθος και κάνω αναφορά στις 80.000 και νέες θέσεις εργασίας. Πολύ σωστά, κανείς δεν ασχολείται γιατί φτάσαμε να έχουμε 80.000 και νέες θέσεις εργασίας. Τι έφταιξε από το καλοκαίρι του 2021 που μερικώς επανεκκίνησε ο κλάδος από την πανδημία, τι έφταιξε και έχουμε αυτή τη μαζική φυγή των εργαζομένων από τον κλάδο? Είναι οι άφλιες συνθήκες εργασίας, είναι η καταστατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και της εργατικής νομοθεσίας εν γέννη και είναι η εγκατάλειψη τους χειμερινούς μήνες από την πολιτεία. Καθώς το επίδομα ανεργίας παραμένει καθυλωμένο με μνημονιακό νόμο από το 2013 στους 3 μήνες. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι σε όλα αυτά που περιγράφουμε έχουμε ένα Υπουργείο Εργασίας και μια Υπουργό Εργασίας θεατή. Έτσι, καμία πρωτοβουλία απολύτως, καμία ανάληψη ευθύνης. Μας παραπέμπουν στην ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας για την καταστρατήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ένα υπερόπλο, συνεχίζουμε και είμαστε υπέρμαχοι της εφαρμογής του.
0: Αν εφαρμοζόταν όπως πρέπει, προφανώς, βέβαια, είναι όπλο του εργαζόμενου η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αν εφαρμοστεί.
1: Γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες στην περιοδία, ξέρετε, σε ένα μήνα μέσα γυρίσαμε την Ελλάδα 2 φορές. Ελάχιστοι είναι οι συνάδελφοι και ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σωστά την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο εργοδότης χτυπά την κάρτα για λογαριασμό του εργαζόμενου?
1: Ακριβώς.
0: Ή δηλώνει τα ωράρια?
1: Ακριβώς. Αν δείτε στο Εργάνη, κατά ένα μαγικό τρόπο, έχουμε εμφανιστεί όλοι τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να δουλεύουμε πενθήμερο 40 ώρα.
0: Και εκείνα τα 15 ώρα που καταγράφονται, τι είναι? Είναι στη φαντασία των εργαζομένων?
1: Δεν ισχύει αυτό. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, πολλές, χιλιάδες περιπτώσεις, όπου οι εργαζόμενοι χτυπούν κανονικά την ψηφιακή κάρτα εργασίας με 15 ώρα και μάλιστα και με 7 ημέρα.
0: Άρα καταστρατηγείται με την ψηφιακή κάρτα.
1: Ακριβώς.
0: Η συλλογική σύμβαση.
1: Όταν το θέσαμε, όχι μόνο η συλλογική σύμβαση, και η εργατική νομοθεσία.
0: Και η εργατική νομοθεσία συνολικά, σωστά, ναι.
1: Απαγορεύεται η 7 ημέρα εργασία. Όταν το θέσαμε λοιπόν στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας πριν λίγες εβδομάδες, είχαμε συνάντηση αυτό. Αφενός μας παρέπεψε στην επιθεώρηση εργασίας, στην ανεξάρτητη αρχή. Αφετέρου αρνήθηκε να εκδώσει το Υπουργείο Εργασίας μια εγκύκλιο που να ξεκαθαρίσει ότι απαγορεύεται ρητός η 7 ημέρη εργασία στη χώρα. Με την δικαιολογία ότι δεν θα κάνουμε τα αυτονόητα. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω αποτυπώνει.
1: Αν συνεχίσουμε έτσι. Ο τουρισμός, όπως το γνωρίζουμε, θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση. Είπατε πολύ σωστά και κλείνω με αυτό στην εισαγωγή σας ότι έχουμε αύξηση στην επίσκεψη, μείωση στην εισπραξιμότητα. Εν τούτης, τα στοιχεία του Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν και αύξηση στα έσοδα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που περιγράψατε. Έχει αλλάξει η κουλτούρα του τουρισμού. Το καρκίνωμα, έτσι το ονομάζω εγώ, καρκίνωμα που εξαπλώνεται ραγδαία, αυτό του Airbnb έχει κάνει τη ζημιά του σε πρώτη φάση κυρίως στην εστίαση. Η εστίαση χάνει 1,5 γεύμα την ημέρα. Βλέπουμε σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι τα Χανιά αύξηση στον τζίρο τους να βλέπουν οι επιχειρήσεις στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, γιατί μαγειρεύουν οι τουρίστες στα σπίτια.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά ο κλάδος που κρατάει την χώρα όρθια είναι στον αυτόματο πιλότο.
0: Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα, δυστυχώς, για κακούς λόγους, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Μικρόφωνο αμέσως στη Ζήτα Καρφίδου για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σαφώς βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, που μίλησε στην ΕΡΤ. Ανησυχία από την ανίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο μετά το μεσημέρι. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 σε χώρο με απορρίμματα στη Λερό. Καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες επανεκκίνησης ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό, η συνάντηση στη Λευκοσία Γκουντέρες, Χριστοδουλίδη, Εχιρμάν. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Στο ακαθονήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, δεύτερο σταθμό της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει εκλογικός ευνηδιασμός. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει ότι θα εξαντλήσει το χρονικό πλαίσιο που του δίνεται, είπε στον Αθήνα 984 η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ κατά 4% και πλέον, αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες στα 87,57 δολάρια, ενισχύθηκε το Brent. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έβληξε την νότια χώρα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, να σας πούμε ότι αυτήν την ώρα έχουμε στην Λευκωσία την κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, του Αντώνιου Γκουτέρες, με τον πρόεδρο του ΣΚΙΠ, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έχιρουμαν. Αυτή η πρωτοβουλία, η νέα πρωτοβουλία των ΗΠΑ, η τελευταία στις μέρες του Αντώνιου Γκουτέρες, που θέλει έτσι να αφήσει και ένα στίγμα, έχει μπει στην πιο κρίσιμη φάση της. Θεωρείται αυτή η τριμερή στο πρώτο ουσιαστικό τεστ των τελευταίων μηνών για το αν θα βρεθεί πολιτικό έδαφος ώστε να ανοίξει εκ νέου η διαδικασία διαπραγματεύσεων. Θυμίζουμε, έχει παγώσει από το 2017 και το Κρά Μοντανά. Ένα παρατεταμένο αδιέξοδο με την τουρκοκυπριακή πλευρά καθοδηγούμενη όπως πάντα από την Άγκυρα να έχει αλλάξει τελείως στάση σε σχέση με το ποιο είναι το πρόσφορο, ο πρόσφορος τρόπος επίλυσης του Κυπριακού. Έχουμε ξεχάσει τα ψηφίσματα του ΙΕ, εκείνοι πηγαίνουν στην λύση των δύο κρατών όπως λένε. Θα δούμε τι θα προκύψει, γιατί γύρω στις 10 πρέπει να ξεκίνησε η συνάντηση. Μια μισή ώρα είναι προγραμματισμένο να διαρκέσει και μετά θα έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Γκουτέρες, να δούμε αν θα έχουμε ευχάριστα νέα. Και χθες στο δείπνο που είχαν οι τρεις τους, οι πληροφορίες λένε ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση επί των θεμάτων των εκκρεμωτήτων και το που πηγαίνει η διαπραγμάτευση. Θυμίζουμε, εξαρτάται, το είπε και ο κύριος Γκουτέρες, ότι εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, αλλά και τις εγγυητήριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο το να προχωρήσει η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, το οποίο Κυπριακό θα πρέπει να το βλέπουμε μεμονωμένα, γιατί αυτές οι συνομιλίες μπαίνουν σε μια ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση. Το Κυπριακό συνδέεται όλο και περισσότερο και με τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, και εκεί, επειδή η Τουρκία διεκδικεί ρόλο, όσο και αν δεν μας αρέσει, μπορεί να δώσει και κάποια ανταλλάγματα, δεν ξέρουμε, θα το δούμε, γιατί είναι και μανούλες στα ανατολικά παζάρια. Και η σημερινή τριμηρής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί μπορεί να δείξει αν θα διαμορφωθεί μια ελάχιστη κοινή βάση, αν θα βρεθεί ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής για να επιτρέψει την συνέχιση της διαδικασίας, η οποία και πάλι ελπίζουμε να μην είναι μόνο στο φαίνεστε, να προσπαθήσουν όλες οι πλευρές να κάτσουν σοβαρά και να βρουν λύσεις σε κάποια ζητήματα τα οποία εξακολουθούν να είναι αγκάθια. Απλώς εμείς ξαναλέμε, και θα πρέπει να το λέμε σε κάθε τέτοιου είδους διπλωματική προσπάθεια, πόσο μάλλον σε μια υπόθεση η οποία έχει τελματώσει εδώ και δεκαετίες, ότι αν δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, καλύτερα να μην κάτσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν θέλεις να παρουσιάσεις στο εσωτερικό σου την απόλυτη νίκη για να μην έχεις πολιτικό κόστος, καλύτερα να μην την κάνεις αυτήν την διαπραγμάτευση. Ένα πράγμα θα πούμε, επειδή πάρα πολλοί έχουν καταδικάσει την τελική μορφή του σχεδίου Ανάνη, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι στη συζήτηση μέσα υπήρξαν διάφορες μορφές του σχεδίου Ανάν. Η τελική του μορφή καταδικάστηκε και στις κάλπες από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Μόνο που είναι διαπιστωμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι κάθε φορά η επόμενη πρόταση λύσης που έρχεται στο τραπέζι είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Γι' αυτό ξαναλέμε, η Τουρκοκύπρια εντωμεταξύ σε μια δημοσκόπηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες λένε ναι σε λύση άμεσα, και μάλιστα λένε ναι στη λύση της Ομοσπονδίας, δηλαδή στη βάση των ψηφισμάτων του ΙΕ, ακόμα και αν θεωρούν ότι δεν είναι η καλύτερη λύση. Εγώ λέω να τα ξανακοιτάξουν όλα αυτά οι ίδιοι οι Κύπροι, όπως είπε και ο κύριος Γκουτέρες, και να κάτσουν σοβαρά, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για μια υπόθεση που, ξαναλέμε, χρονίζει και έχει φέρει δυστυχώς και τελεσμένα που είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μεγάλο βαθμό να ανατραπούν.

0: Και πάμε στην ώρα του παιδιού. Πάμε στην αγαπημένη ώρα αυτής της εκπομπής. Ακόμα και αν είναι 2 ώρες, την προσαρμόσαμε ώστε να έχουμε άπλετο χρόνο προκειμένου να κουβεντιάσουμε με τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική, μεταγραφική και οικονομική επικαιρότητα. Εσχάτως, καλημέρα κύριε Βαξεβανέλη, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλή επιστροφή. Σε στείλαμε για διακοπές, μας διαλύσει το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι έκανες, και αν ήσουν κι εσύ στις συναντήσεις του Ιφαντίνο με τον Τραμπ εκεί και ψου ψου ψου και μου μου μου.
0: Βρήκες άνθρωπο, ναι.
1: Γιατί, μα γι' αυτό τα λέω. Γιατί πάει να το τεινάξει στον αέρα ο Ιφαντίνο. Είναι γνωστή έτσι νυφίτσα, να το πω, του ποδοσφαίρου.
0: Η γνωστή νυφίτσα του ποδοσφαίρου που έχει αναπτύξει εσχάτως πάρα πολύ στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού δεν του δώσανε το Νόμπελ Ειρήνης, φτιάξανε ένα ειδικό βραβείο από τη FIFA για να το δώσουν.
1: Εδώ πήγε να κλέψει το τρόπαιο του Μουντιάλ.
0: Και ο οποίος Ιφαντίνο τώρα, εντάξει, δεν είναι ότι ενδιαφέρεται μόνο για την οικονομική ευημερία της FIFA, αλλά και για την προσωπική του αποκατάσταση όταν θα έρθει η ώρα.
1: Ενδιαφέρον να, να τα πούμε, να καταλάβουμε.
0: Έλα, ναι, πάμε.
1: Ότι ο Ιφαντίνο εδώ και καιρό, και φυσικά και μετά από συζητήσεις, γιατί σίγουρα το συζητούσε στο Μουντιάλ, γιατί όταν ανακατεύονται ονόματα που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο επιχειρηματίας ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρετ Κούσνερ, αλλά και η Τζέιμι
0: Μόργαν. Του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, ναι.
1: Μπράβο, αλλά και η Τζέιμι Μόργαν.
0: Στη χώρα που ο αθλητισμός είναι κυρίως έσοδα, δολάρια, ναι.
1: Δεν μπορεί, διαφήμιση, το είδαμε και με τα διαλύματα για την
0: Ελλάδα.
1: 700 εκατομμύρια δολάρια ήταν εις πράξεις από τις διαφημίσεις στα Cooling Break.
0: Ναι.
1: Τα αλλάξαμε, το είπαμε ενυδάτωση, δεν το είπαμε Cooling Break, αλλά του δώσαμε και ένα άλλο πιο πιασάρικο. Ναι. Λοιπόν, Ιφαντίνο, ο οποίος σκέφτεται να πουλήσει το 20-30% των μετοχών σε εισαγωγικά της FIFA έναντι πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, και θα αφορά το Μουντιάλ των Ανδρών, το Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων. Από εκεί και πέρα.
0: Αυτά, τη βιτρίνα τη FIFA. Τη βιτρίνα τη FIFA, ναι.
1: Με στόχο να γίνεται Μουντιάλ κάθε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Επίσης, να δώσει στις 211 ομοσπονδίες ένα μικρό γλύφι τζουράκι.
0: Τυράκι, λέγεται.
1: Τυράκι, θα τους δώσει μερίδιο, μικρό ποσοστό που θα αγγίζει τα 20 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ομοσπονδία, με τη δυνατότητα είτε να το διατηρήσουν είτε να το πουλήσουν. Χρηματιστήριο ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα ο ρόλος του, επειδή τελειώνει η προεδρία του, θα βγει για ακόμα μία άλλη μία θητεία μέχρι το 2035, μέχρι το 2031, αλλά ο στόχος του είναι, αν συμβεί αυτό, να γίνει σε ένα στυλ κομισάριος. Πώς είναι ο κομισάριος του αμερικάνικου φούτμπολ, ο οποίος αμείβεται με περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια?
0: Κομισάριο μόνο για το Μουντιάλ?
1: Ναι, μόνο για αυτό το τρίπτυχο.
0: Ναι.
1: Για αυτό που θα δημιουργηθεί μέσω των ιδιωτικών εταιριών. Ο Ιφαντίνο αμείβεται με γύρω στα 6,5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
0: Καλό μου,
1: λοιπόν, από εκεί και πέρα, φυσικά καταλαβαίνεις ότι οι αντιδράσεις έχουν αρχίσει. Γιατί η κινητήρια δύναμη των Μουντιάλ, όλων αυτών των διοργανώσεων, είναι η Ευρώπη.
0: Ναι. Και η UEFA ήδη έχει απαντήσει.
1: Η UEFA είναι ήδη σε αντίδραση για κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ο Τσέφεν δεν πήγε καν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρώτη ανακοίνωση είναι το ότι δεν είναι δικό σας το Μουντιάλ για να το πουλάτε. Έτσι δεν σας ανήκει. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση της UEFA. Και η επόμενη απάντηση, γιατί γίνονται διάφορες ζυμώσεις τώρα μεταξύ των ομοσπονδιών, υπάρχουν αντιδράσεις που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε μποϊκοτάζ του επόμενου Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Από ομάδες τώρα θα είναι ευρωπαϊκές, θα ακολουθήσουν την Ευρώπη, γιατί είπαμε ότι η Ευρώπη κινεί τα νήματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Γιατί έχει τις περισσότερες και πιο δυνατές ομάδες και οι δυνάμεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και επηρεάζουν. Με λίγα λόγια, αυτό το τρελό σχέδιο του Ιφαντίνο δεν είναι ότι τεινάζει στον αέρα το ποδόσφαιρο με την έννοια ότι οι παίκτες θα διαλύσουν, γιατί είναι και αυτό, έτσι. Και θα νομίζω ότι και οι παίκτες θα αρχίσουν να αντιδρούν. Διότι το να παίζεις 2 Μουντιάλ, ενδιάμεσα υπάρχουν τα Euro, υπάρχει η Copa America, υπάρχουν άλλες διοργανώσεις. Οι παίκτες όχι θα εξαντληθούν, θα εξαϊλωθούν. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ πλέον καυτό ζήτημα. Και νομίζω ότι και στη UEFA αλλά και οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες θα ασκήσουν τεράστια πίεση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πήγε να το ξανακάνει ο Τσέφερν πριν από λίγα χρόνια. Ο Τσέφερν, ο Ιφαντίνο.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγα χρόνια που συζητούσε για Μουντιάλ αναδιαιτία,
0: ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και δεν πέρασε, γιατί η UEFA στείλωσε πόδια. Άρα καταλαβαίνεις ότι μπροστά μας είπαμε θα περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαιράκι, αλλά δεν το βλέπουμε αυτά που γίνονται.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Έχουμε πράγμα τώρα. Εντάξει.
1: Υπάρχει. Καταρχάς, τον Ολυμπιακό πέρασε ιατρικά χθες στο Αλγκάβρε ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος 29χρονος μέσος θα ταξιδέψει, αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, να υπογράψει και αποτελεί μια πάρα πολύ καλή προσθήκη, γιατί θεωρείται ένας από τους πολύ ανερχόμενους Πορτογάλους παίκτες και μάλιστα ήταν και αρχηγός της φορμολικά. Έτσι, τώρα να είσαι 21 και να είσαι και αρχηγός.
0: Ναι. Κάτι σημαίνει δείχνει, κάτι. Ναι.
1: Κάτι δείχνει, κάτι δείχνει.
0: Σημαίνει κάτι.
1: Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, εκτός από τον Τιτραουή, βρίσκεται ακόμα ένας Αλγερινός, ο Αντέμ Ζοργκάν της Ουνιόν Σεν Ζιλουάς. Και να πούμε εδώ ότι σε λίγο καιρό Μαροκινοί, Αλγερινοί, Τινίσοι θα λογίζονται ως κοινοτικοί.
0: Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Κάποιοι ευνοούνται, κάτι Ισπανογάλοι θα ευνοηθούν από αυτό, γιατί εκεί πηγαίνουν περισσότερο.
1: Για μας γίνεται, για την Ελλάδα, για αυτούς γίνεται.
0: Τι λέω εγώ.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει και ενδιαφέρον που βγήκε σήμερα ότι από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που πάντα είναι θετικές, ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, που ανήκει στη Ρώμα, ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Καθώς εφόσον πουληθεί ο Ορτέγκα, που είναι ο Ολυμπιακός σε διαπραγματεύσεις με την River Plate, το Μαροκινός αριστερός αμυντικός πιθανότατα να είναι ένας στόχος των Ερυθρόλευκων. Κοιτάει πολύ αυτή την αγορά ο Ολυμπιακός, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν Μαροκινοί, Αλγερινοί. Εντάξει, δείχνουν πολύ καλό πρόσωπο. Γιατί παίζουν στη Γαλλία κυρίως, Γαλλία-Βέλγιο, οπότε μπορούν και τους παρακολουθούν οι ελληνικές ομάδες πολύ πιο άνετα. Ναι. Στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή προσθήκη του Λόβρο Μάγερ, του Κροάτη Μέσου, πάρα πολύ καλή προσθήκη και σε πάρα πολύ καλή ηλικία στα 28 του από τη Βόλσμπουργκ στην ΑΕΚ, με την πιο ακριβή μεταγραφή για την Ένωση που άγγιξε τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πάντως, αν το δούμε ποδοσφαιρικά, και η προσπάθεια μεταγραφής του Κάγκουα το προηγούμενο διάστημα, ο οποίος τελικά πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Πήγε στον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Και το Μέγερ τώρα δείχνει ότι η ΑΕΚ, που και εγώ ήταν για να κάνει μεταγραφή σε αυτό το χώρο του γηπέδου, δεν έψαξε αντιπινέδα. Έψαξε κάποιον που θα ακολουθεί ένα άλλο πλάνο.
1: Το πλάνο του Νικόλη θα ακολουθεί.
0: Ναι, δεν θα κάνει τις δουλειές του Πινέδα. Δηλαδή περισσότερο με τις μεταγραφές που ήδη είχε κάνει στο 6-8, ήθελε να παίζει πιο μπροστά από αυτούς τους δύο.
1: Νομίζω ότι Γιάννη, οι ελληνικές ομάδες πλέον, επειδή και τα ποσά τα οποία εισπράττουν από την Ευρώπη είναι μεγαλύτερα,
0: ναι.
1: άρχισαν να κάνουν και κάποιες μεταγραφές σε μεγαλύτερα ποσά. Δηλαδή τώρα τα 6 εκατομμύρια. Είναι σημαντικά ο Ολυμπιακός.
0: Καλά, πήρε και τον Πινέδα, Μην ξεχνάμε. Πήρε 8 εκατομμύρια.
1: Είναι δούνε και λάβει παλιά, τα παίρναν και τα βάζουν στο ταμείο.
0: Σωστό,
1: και ψάχνανε το δανεικό.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάς, δανεικούς. Και πλέον η ΑΕΚ βγήκε νέο όνομα, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, Μπένι Μουκέντι.
0: Τι εστί, κέσκεσέ.
1: Ο Μπένι, κέσκεσέ, Μπένι Μουκέντι. Είναι Πορτογάλος της Γκυμαράες. Τον κοιτάει ο Χαβιέρ Ριβάλδα, ο οποίος όταν αναλάβει διεκπεραιώνει τις επιθυμίες του προπονητή, 24χρονος μέσος, και θα δούμε, γιατί και η ΑΕΚ θέλει παίκτη και κινείται. Έχει ακουστεί ότι τις επόμενες μέρες θα κλείσει και αυτό το κενό, γιατί σιγά σιγά έρχονται, πλησιάζουν οι αγώνες του Champions League. Έτσι, η ΑΕΚ δεν παίζει στα μέσα Αυγούστου, αλλά
0: θέλει να είναι έτοιμη. Παναθηναϊκός, σκανδιναβικά. Επιμένουμε σκανδιναβικά.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Θα κάνει κι άλλες, εγώ πιστεύω. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχει το παιχνίδι με την Μπάξη. Έτσι, να περάσει άνετα αυτό το εμπόδιο. Έδειξε ότι δεν μπορεί, νομίζω, να το δυσκολέψει.
0: Περίμενε. Έχουμε δει, ειδικά καλοκαίρια, έχουμε δει.
1: Σίγουρα, αλλά φάνηκε μεγάλη διαφορά. Αν ήταν λίγο πιο σοβαρός, θα είχε πάρει μεγαλύτερο σκορ, δηλαδή με τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Ξέρει πλέον ότι επόμενος αντίπαλος, εφόσον περάσει, είναι η Τσέσκα Σόφια 1948. Αυτή θα είναι, μην μπερδεύονται κάποιοι, είναι δύο Τσέσκα. Ναι. Είναι Τσέσκα Σόφια.
0: Νέο σωματείο που βάζαμε εδώ
1: δεν είναι νέο
0: στην Ελλάδα. Νέο σωματείο.
1: Με άλλο αφημί, προσοχή.
0: Νέο ποδοσφαιρικό σωματείο υπάρχει.
1: Αλλάξαν και οι ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού, 5 και 11.
0: Επειδή είναι και η άλλη ομάδα της Σόφιας.
1: Επειδή πέρασε και η άλλη, και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οπότε η UEFA δεν θέλει να υπάρχουν κοντινές μέρες. Στον μπασκετικά η είδηση για την ΑΕΚ είναι ότι για 49 χρόνια η Σανέλα Αρένα θα νίκει σε εκείνη και μπορεί ο...
0: Πολύ μεγάλη φασαρία από τους οργανωμένους όμως για το ότι θέλει να έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
1: Γιάννη
0: για
1: μου,
0: για
1: οι οργανωμένοι
0: μήνες.
1: Ξυπνάνε και κοιμούνται με τον εχθρό στο μυαλό. Δεν καταλαβαίνουν
0: το, ότι το πιο απλό που έχεις να τους πεις είναι αυτό, ότι αν δεν είχε πάρει αυτή τη στιγμή για 49 χρόνια, και νομίζω ότι συνδυάζεται το ένα θέμα με το άλλο, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να φιλοξενηθεί για κάποια παιχνίδια σαν η Λαρίνα, η οποία διοικητικά ανήκει στον οργανισμό του ΣΕΦ.
1: Ναι.
0: Να μην πάρει φράγκο.
1: Δεν τα καταλαβαίνω, Γιάννη. Αυτά κάτι.
0: Δηλαδή το ότι θα βάλουν αυτοκολλητάκια και θα γράψουν συνθήματα που υπάρχει και ρήτρα εντωμεταξύ για να καθαριστούν αυτά. Αυτό είναι που.
1: Ακριβώς. Και στο τέλος είναι και μπάσκετ. Θα πάει μια ομάδα Ευρωλίγκας, θα πάει μια ομάδα που. Τι να πω, εντάξει, είναι περίεργα αυτά που συμβαίνουν. Αντί να χαίρονται που θα μπορέσουν ίσως και με το ενίκιο, με τα χρήματα αυτά,
0: κάνουν και να κάνουν και μεταγραφές.
1: Ναι. Δηλαδή είναι πράγματα πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται υψηλή διανόηση.
0: Στους δύο μεγάλους περιμένουμε το 4 στον Ολυμπιακό και τον Άσο στον Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, κοιτάει και περιμένει ίσως κάποια ευκαιρία τυχόν που δεν υπάρχουν, νομίζω, πλέον πληθώρα ονομάτων. Προσοχή. Για αυτές τις δύο ομάδες, έτσι. Γιατί εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός δεν θα πάει να πάρει ένα παίχτη μιας ομάδας που έχει στόχο να μην προκριθεί.
0: Εντάξει, συμπληρωματικό θέλει βέβαια, έτσι. Δεν θέλει πρωτοβιολί. Που να μπορεί να σταθεί άμα πάθει κάτι χτύπα ξύλο ο Βεζένκοφ.
1: Και έχει και τη δυσκολία ότι θα πρέπει αυτόν που θα φέρει να τον πεις ότι ξέρεις έρχεσαι για να παίζεις 15 λεπτά, 18. Ο Άλεκ Πίτερς είχε συμβιβαστεί με αυτό το ρόλο και τον έπαιζε όχι 10 στα 10, 11 στα 10.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα το δούμε και ο Παναθηναϊκός θα ψάξει, αλλά νομίζω ότι...
0: Ο Παναθηναϊκός περιμένει να δει τι θα γίνει βασικά στη Βιλερμπάν αυτή τη στιγμή και αν θα βρεθεί όντως χρηματοδότης, γιατί αν δεν βρεθεί χρηματοδότης, τεινάζεται το project στον αέρα και εκεί θα αρχίζουμε να βλέπουμε ένα φιλορροή.
1: Σίγουρα.
0: Με πρώτο στη βιτρίνα το Σίλβεν Φρανσίσκο που νομίζω ότι πολλοί θα τον ήθελαν. Πολλές ομάδες.
1: Είναι έτσι με το χρυσό παιδί για τις τελευταίες ημέρες. Αναμένεται ίσως και εντός της ημέρας αύριο και το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας.
0: Της Ευρωλίγκας, ναι.
1: Μάλιστα. Να δούμε, και να δούμε πού θα ξεκινήσουν και πώς θα κυλήσει. Γιατί ξέρεις, είναι κλασικά. Βλέπεις το πρόγραμμα που βλέπαμε μικρή και λέγαμε εδώ δύο πόντους, εκεί ένα.
0: Καλά, αυτοί οι προγραμματισμοί στην πράξη έχουν ανατραπεί πολλές φορές. Λοιπόν, Απόστολες, ευχαριστώ, σε καλημερίζω. Κυρίες και κύριοι, όσο εδώ ήταν για σήμερα, να μείνετε στον Αθήνα 984, έχουμε το ένθετο του Παύλου Μεθενίτη. Με το ετοιμολογικό σφινάκι, το αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και στη συνέχεια για δύο ώρες μαζί σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς να είμαστε καλά, αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετοιμολογικής φαντασίας.
3: Η έκφραση έγινε της Κορέας άρχισε να χρησιμοποιείται από τότε που επέστρεψε στην πατρίδα το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος. Το ΕΞΕ ήταν η πρώτη ελληνική συμμαχική αποστολή στην Κορέα υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τους Αμερικανούς φυσικά να κάνουν το γενικό κουμάντο. Το Εκστρατευτικό Σώμα περιελάμβανε ένα τάγμα 1000 στρατιωτών και ένα σμήνος της Βασιλικής Αεροπορίας με 7 ντακώτες. Από το 1950 μέχρι το 1953, το ελληνικό σώμα διεξήγαγε σημαντικές αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις. Πολλές συγκρούσεις, που συμμετείχε, υπήρξαν ιδιαίτερα σκληρές και ματηρές. Να σημειωθεί ότι οι Έλληνες στρατιώτες πολέμησαν κάτω από ιδιόμορφες κλιματολογικές συνθήκες, σε τροπικές ζούγκλες, απέναντι σε πολυπιθέστερο εχθρό. Το πόσο σκληρές ήταν αυτές οι μάχες αποδεικνύεται από το ότι οι απώλειες των Ελλήνων στρατιωτών ανήλθαν σε 186 νεκρούς και 566 τραυματίες. Επίσης, χάθηκαν και 4 από τις 7 ντακώτες. Μετά τον εμφύλιο, οι Έλληνες ξαναπολέμησαν, όχι βέβαια για δικές τους υποθέσεις, αλλά ως συμμαχικές δυνάμεις σε έναν γεωστρατηγικό πόλεμο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο τους, σε ένα εντελώς ξένο περιβάλλον. Όλο αυτό το εφιαλτικό σκηνικό επέδρασε στο ψυχισμό τους. Έτσι, όταν οι στρατιώτες γύρισαν στα χωριά τους και οι συγγενείς και οι φίλοι τους ρωτούσαν πώς ήταν τέλος πάντων αυτός ο πόλεμος, εκείνοι, για να μην πούν πως έγινε της... απαντούσαν πως εκεί έγινε της Κορέας. Δηλαδή έγινε κάτι πολύ άσχημο, αιματηρό και μάταιο. Να θυμίσουμε πως ο πόλεμος τερματίστηκε με συνθήκη μετά από 3 χρόνια στο ίδιο σημείο από το οποίο είχε αρχίσει, χωρίς να αναδειχτούν νικητές. Ο πόλεμος Κορέας κατέληξε μια τραγωδία με εκατοντάδες χιλιάδες θυμάτων, χωρίς κανένα εμφανές όφελος και τις δύο παρατάξεις, την φιλοδυτική της Νότιας και την κομμουνιστική της Βόρειας Κορέας. Αργότερα, κάποιοι δημοσιογράφοι το χαρακτήρισαν σαν ένα πόλεμο στο πιο ακατάλληλο μέρος, την πιο ακατάλληλη στιγμή με τον πιο ακατάλληλο αντίπαλο, δηλαδή έγινε της Κορέας.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ταυτοποιήθηκε η σωρός που βρέθηκε πριν από λίγες μέρες μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη και ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σου μέρα Νεκτάριε.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Το μυστήριο σχετικά με τα στοιχεία, με την ταυτότητα της γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου, λύθηκε μετά την ταυτοποίησή της από την Ιντερπολ. Πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα με τα αρχικά ε.ρο, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, αφού τα δακτυλικά της αποτυπώματα δεν υπήρχαν σε ελληνική βάση και με το DNA δεν βρέθηκε ότι κάποιος την αναζητούσε, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν όλες τις αρχές της Ευρώπης και, την Ουάσιγκτον, την Ιντερπολ, από την οποία έφτασαν εχθές τα στοιχεία της Βρετανίδας, της 38χρονης. Εχθές το βράδυ ενημερώθηκαν οι ελληνικές αρχές. Τώρα πλέον απομένει να διαπιστωθεί εάν από την Κύπρο προς τη χώρα μας ήρθε μόνη της ή με παρέα, και σε αυτό θα απαντήσει η αεροπορική εταιρεία που είχε τα εισιτήρια. Εάν είχε γίνει κράτηση εδώ στην χώρα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, κάποιου οικίματος και ήταν μόνη της ή με παρέα, και στη συνέχεια να διαπιστωθεί ποιος ήταν μαζί της και αν γνωρίζει το πώς βρέθηκε η σωρός μέσα σε αυτή τη βαλίτσα. Βάνα.
1: Νεκτάρια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο στη Θεσσαλία. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εν τω μεταξύ, βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνούς σε διάφορα σημεία της περιοχής. Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις. Η επιφυλακή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας κίνδυνο επανενεργοποίησης των εστιών. Μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤ News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός ανέφερε ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη, οι δυνάμεις όμως είναι σε επιφυλακή, καθώς επίκειται ενίσχυση των ανέμων. Η Πάρος, να πούμε ότι βρίσκεται στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας ήχησε και το 112. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Τώρα, 24.000 άνθρωποι που είχαν αναγκαστεί να απομακρυνθούν εξαιτίας των πυρκαγιών επέστρεψαν στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες που μένονται στην περιοχή της Ισπανικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, οι αρχές σύραν ορισμένες εντολές εκένωσης. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Ζηρών της Γαλλίας. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς αναμένεται νέο κύμα καύσεων από σήμερα σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας, το νέο κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς στα βορειοανατολικά. Με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χουμάν συναντά το Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες πριν την αναχώρησή του από την Λευκοσία. Πρόκειται για μια κρίσιμη συνάντηση, καθώς θεωρείται καθοριστική για το αν θα γίνουν ενέργειες επανεκκίνησης ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Αμέσως μετά, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα δώσει συνέντευξη τύπου, στην οποία θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των επαφών. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Σε μισή ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ο σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή κράτηση. Προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τουλάχιστον 10 μέλη πρώην Συμμαχίας Ιρακινών Παραστρατιωτικών Οργανώσεων προσκύμενων στο Ιράν σκοτώθηκαν κατά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του γαλλικού πρακτορείου στη Χάσν Αλ-Σάμπι, εκφράζοντας τον φόβο ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανό να γίνει πιο βαρύς. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αναχέτσαν ομοφροντία ιρανικών βαλιστικών πυράβλων και πραγματοποίησαν σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ που χρησιμοποιούνταν από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές για επιθέσεις τις τελευταίες μέρες. Κατά 4% και πλέον αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές. Νωρίτερα το Brent είχε εκτιναχθεί στα 87,57 δολάρια το βαρέλι. Εξιχνιάστηκαν 18 υποθέσεις κλοπών και απάτης με τραπεζικές κάρτες στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικές αρχές στη συμπρωτεύουσα ταυτοποίησαν 14 άτομα ως εμπλεκόμενους στις υποθέσεις και σχημάτισαν ανάλογα με την περίπτωση δικογραφίες σε βάρος τους, οι οποίες θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε άλλα διεθνή, η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια του Πούτιν στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την Ουάσιγκτον, όπου βρίσκεται, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος αρνείται να βάλει τέλος στη σύγκρουση, στην οποία χάνει 30.000 στρατιώτες το μήνα. Και να πάμε στον καιρό. Έθυρος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Για ένα δίωρο θα σας κρατήσει συντροφιά ο Γιώργος Αποστολίδης.
3: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Μια μέρα στην Αθήνα, παρέα 11 με μία, στην καρδιά του καλοκαιριού, ξεφυλίζουμε τη ζωή ημών των ιδίων, κάναμε διαδρομές στην καθημερινότητα, λέξεις, σκέψεις, μελωδίες και μέσα από το κλικ του ραδιοφώνου, η έννοια από τα ρετζιανά της συντροφιάς. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό, ο Παναγιώτης Καβαθάς πάντα στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη όπως και η Βαρβάρα Βιτζιλέου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλοκαιράκι, αλλού φωτιές και καπνί, αλλού η αλμύρα της θάλασσας, τα παπόρια της γραμμής, η κεντρική γκρίζα, η δισογραφία χωρίως και διεθνώς και το κυνήγι για το μεροκάμα, το χειμώνα, καλοκαίρι, καλημέρα, καλημέρα.

Καλημέρα, καλημέρα που δεν πέφτει ποτέ κάτω με τη δική της μοναδικότητα και τη δική της βαρύτητα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Σταύρος Αμάραντος, ο αγαπητός, στο 213-09-09-100 για τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας. Όπως και στο Viber 6948-984-984. Ειδού και τα βιβλία της ημέρας, αντίβαρο σηκώνει της ειδησιογραφίας. Λέξεις, σκέψεις αποτυπωμένες μέσα στις σελίδες των βιβλίων, χειμώνα, καλοκαίρι, σύντροφοι και... βεβαίως πολύτιμη πηγή γνώσεων, εκδόσεις Πατάκη, ο μπάρμαν του Ριτς, Φιλίπ Κολίν, συγγραφεύς και Γαλλία, κατοχή, αντίσταση, το μεγάλο ξενοδοχείο και ο μπάρμαν του Ριτς. Να υπενθυμίσω ότι η ανθρωπιά δεν είναι κάτι το γενές, αλλά μια αρετή την οποία καλλιεργούμε αδιάλειπτα μέσα από τη σχέση μας με τους άλλους. Και από τις εκδόσεις Μετέχνιο του Νίκου Αμανίτη, τη Μυθής και το βιβλίο και ο συγγραφέας, ολόφρεσκον ο αγνοούμενος του Ματαωρώα, ένα πλοίο που μετέφερε την ελληνική διαμυθή και το βιβλίο και ο συγγραφέας, ολόφρεσκον ο αγνοούμενος του Ματαωρώα, ένα πλοίο που μετέφερε

ένα χρόνο, 1925 ήρθε στη ζωή, ένα μικρό παιδάκι το οποίο έμερε να μας χαρίσει συγκινήσεις, μελωδίες, τη σκέψη του και βεβαίως τα τραγούδια τα οποία σίγουρα θυρίζουμε και τραγουδούμε στο πέρασμα του χρόνου, που ξεπέρασαν και τα ελληνικά σύνορα και κάποτε οι Beatles τραγουδούσαν το δικό τους τρόπο, το Honeymoon Song, ξέρετε, αν θυμηθείς τον ήρωα μου, πάντα σε μελωδίες του Μίκη Θοδωράκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην δική σας γειτονιά. Η ειδησιογραφία έχει και τι δεν έχει. Στην Κύπρο συνάντηση ο κύριος Γκουτέρες με τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον κύριο Χιουρμάν. Οι συζητήσεις σε εξέλιξη. Να δούμε αν θα υπάρχει πεδίο νέων διαβουλεύσεων και η Κύπρος τι θα μπορέσει να αποκομίσει ή τι θα πρέπει να προσπαθήσει να μην χάσει στο άμεσο ή στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η ειδησιογραφία έχει και τι δεν έχει, τα ανεξέλεγκτα μοντέλα της AI που περιφέρονται επί 4 ημέρες στο διαδίκτυο πριν την κυβερνοεπίθεση. Η ειδησιογραφία έχει στην Βουλή συζητήσεις ενώ τελειώνει η κοινοβουλευτική περίοδος, πλην όμως σε πλήρη αντιπαράθεση με οξύτατες αντιπαραθέσεις και φρασιολογία και η FIFA να σηκώνει κόκκινη κάρτα, μάλλον στην UEFA, στη FIFA, και τέλος πάντων το Μουντιάλ να μην γίνει ένα ακόμα εμπορικό περαιτέρω προϊόν στην ιδιωτικοποίηση των κεφαλαίων ανά την Ιφίλιο. Όμως οι προβολείς στέκονται μια στιλέρο που ξεκίνησε μια φωτιά, είναι σε υποέλεγχο βεβαίως στην περιοχή του Χιτά Στιλέρο και έχει περιοριστεί. Αλλά μεγάλη φωτιά που έχει απλωθεί σε γειτονιές του Αιγαίου είναι στην Πάρο. Δεν έχει ενεργό μέτωπο, έλεγε λίγο νωρίτερα η πυροσβεστική, πλην όμως μπόλικες διάσπαρτες εστίες. Όσον ούπο φτάνουν ή έφτασαν και οι δυνάμεις, περαιτέρω δυνάμεις από τη Ραφίνα με το καράβι της γραμμής. Καλημέρα στον πρώην Δήμαρχο, κ. Μάρκος Κοβέος. Γεια σας, τι κάνετε και πώς είστε?
1: Καλά, κύριε Αποστολίδη, ευχαριστώ που πήγατε. Αν μπορεί να πει κάποιος καλά σε αυτή τη θλιβερή ημέρα που μας ξημέρωσε μετά από την τρομερή φωτιά που άναψε χθες το μεσημέρι στο νησί μας και έχει κάψει πάρα πολλά στρέμματα καταπληκτικής βλάστησης και κυκλαδίτικης βλάστησης δηλαδή. Και είμαστε πληθυμένοι, προβληματισμένοι.
0: Έχετε μια εικόνα αυτή τη στιγμή κατά προσέγγιση? Είναι υπό κάποιο έλεγχο? Δεν υπάρχει, λέει, ενεργό μέτωπο? Πλην όμως ο αέρας ο οποίος αναμένεται δημιουργεί ανησυχίες, κύριε Κοβέρη.
1: Δημιουργεί ανησυχίες και μικροαιστείες, οι οποίες ξαναανάβουν. Και βέβαια υπάρχουν αρκετές δυνάμεις της προσβεστικής που κατέφτασαν και από Σύρο και από Νάξιο και από Αθήνα. Και τα πτυτικά μέσα που ήρθαν από πολύ πρωί, 6 και 20 ήρθε το πρώτο ελικόπτερο από την Άξο και μετά τα Καναντέρ. Επιτρέπουμε να τελειώσει αυτός ο κόλαφος, αυτή η κόλαση, για να μπορούμε να μπούμε στην κανονικότητα, αλλά πρέπει να, όταν τελειώσουν αυτά τα δυσάρεστα, πρέπει να δούμε και πώς άναψε, πού άναψε και γιατί άναψε.
0: Κοντά στο Χιτά λένε, και δεν είναι η μόνη περίπτωση που κοντά σε κάποιο Χιτά, και στη Λέρο το ίδιο έγινε και σε άλλες περιοχές και στα Σπρόπυρ,

0: από τα σκουπίδια πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα, ένα γενναίο ζήτημα σε πολλές περιοχές πατρίδος και πόσο μάλλον στον ιδιωτικό χώρο που έχει και τόσους επισκέπτες. Αλήθεια, οι επισκέπτες, κύριε Κοβέ, και αυτοί προφανώς μετακινήθηκαν μαζί με κατοίκους από διάφορα σημεία.
1: Χτύπησε το 112. Ευτυχώς που υπάρχει η πολιτική προστασία που μας ενημερώνει για τα καρπόρια που ρίχνεστε. Ο κόσμος θορυβήθηκε και από την άλλη μεριά αρκετός κόσμος θέλει να βοηθήσει προς την πυρόσβεση. Βέβαια εδώ πρέπει να δούμε κιόλας, γιατί πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη φωτιά πρέπει να έχουν στοιχειώδη γνώση, γιατί αλλιώς μπορεί να γίνει μοιραίο η προσφορά, να γίνει μοιραία η προσφορά τους.
0: Και η περιοχή η οποία έχει καταστραφεί ήταν και καλλιέργειες, αδραβατώμοι και ελιές, και ακόμα κανείς πρέπει να δει τι έχει γίνει.
1: Δηλαδή η πυροσβεστική πιστεύω ότι κάνει τη δουλειά της. Γίνονται ανακρίσεις, να δούμε τι και πώς. Το μεγάλο θέμα είναι ότι ξεκίνησε κατά πληροφορίες μέσα από το ΧΙΤΑ, το οποίο εκεί πεταγόταν και υλικά τα οποία δεν έπρεπε. Δηλαδή τα ανακυκλώσιμα έπρεπε να είναι στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που έχει κλείσει από τον Απρίλιο. Και είναι μεγάλη αιστεία και έμφρεκτα υλικά τα οποία μπορούν να διασπείρουν οποιαδήποτε φωτιά και φλόγα.
0: Και ό,τι σημαίνει αυτό για το μέσα στο παριανό καλοκαίρι, κύριε Κοβέ.
1: Ακριβώς στο παριανό καλοκαίρι που έρχεται ο κόσμος εδώ να διασκεδάσει. Είμαστε καταπληκτικό στο Κινητσί και η βλάση η οποία κάηκε ήταν ένα κομμάτι της φυσιογνωμίας του νησιού.
0: Σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ήθε μέρες αφορμές. Ευχαριστούμε πολύ. Να καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήθε όμορφες μέρες να ξημερώνουν. Καλημέρα στον κύριο Μητσιά.

0: που βγαίνει Ασήμ και Χρυσάφι, έργει το τραγουδάκι στη μικρή μας γη, και το Ασήμ και το Χρυσάφι, οι βομβαρδισμοί στην Ουκρανία και στη Ρωσία, στη Μέση Ανατολή, και το Χρυσάφι και τέλος πάντων για να ταράξει το πετρέλαιο, το ενεργειακό, ποιος κερδίζει στη μικρή μας γη. Η ενημέρωση, η δημοσιογραφία, οι ειδήσεις, ο γύρος του κόσμου και μια καλημέρωση απανταχού τους συνέλληνες από το Σίδνεϊ και τη Βόρεια Ευρώπη, από το Πεκίνο ή το Λος Άντζελες, και κάποια σημεία είναι σημεία αναφορά. Θα πάμε στη Βόνη. Είχαμε μιλήσει και μερικούς μήνες νωρίτερα. Εκεί η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, περνούν οι μήνες, το καμπανάκι ειδοποίησης, ξέρετε, τέλος του χρόνου θα σας κλείσουμε. Την ελληνική υπηρεσία, δεν έχουν αλλάξει οι καιροί, λένε με λίγα λόγια. Η ΕΣΥΕΑ, η Βουλή των Ελλήνων, μεγάλο κίνημα για να διατηρηθεί αυτή η ιστορική υπηρεσία που έχει μια πολλαπλή, ένα πολλαπλό αποτύπωμα. Να καλημερίσουμε εκ νέου τον καλό συνάδελφο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο κύριος Κώστας Αργυρός. Καλημέρα στη Βόνη.
1: Καλημέρα στην Αθήνα.
0: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πώς πάνε τα πράγματα, έχει αλλάξει κάτι?
1: Ουσιαστικά επισήμως δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένουμε να δούμε μέσα στο Σεπτέμβριο πιθανώς. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για συνολική αναδιάρθρωση της υπηρεσίας.
0: Κύριε Αργυρέ, αγαπητέ, σας ακούμε. Κάποιες διακοπές, κάτι να κάνουν, να μετακινηθείτε, αν έχετε κάποιο μπλουτί.
1: Έχω μετακινηθεί, δεν ξέρω πώς να επιχειρήσετε, να πάρετε μια φορά, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Σύνδεση, και εγώ δεν σας ακούω πολύ καλά.
0: Το κάνουμε αμέσως, σας ξανακαλούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, το η ενημέρωση από την Deutsche Welle ότι θα κλείσει η ελληνική υπηρεσία τέλος του χρόνου. Να δούμε, υπάρχουν κάποια νέα, μήπως κάποια ελπίδα, μήπως ενδεχομένως πέρα από το ραδιοφωνικό σκέλος διατηρηθεί στο σελίδα ή τα social media η ελληνική υπηρεσία του BBC, και αυτή η ιστορική εδώ και αρκετά χρόνια πλέον έχει εκλείψει με ό,τι αυτό σημαίνει. Και φυσικά για τους ομογενείς, το ραδιόφωνο, είτε είναι στο Βερολίνο, στη Βόνη ή στο Σίδνη, το ελληνικό έχει τη σημασία του. Και πάλι καλημέρα στον κύριο Αργυρό. Ελπίζω να έχουμε
1: καλημέρα. Καλύτερα. Τώρα νομίζω σας ακούω λίγο καλύτερα. Φαντάζομαι ωραία. Και εσείς το ίδιο.
0: Από Σεπτέμβρη τι περιμένετε ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε να μας πούνε αν σε αυτό το νέο πρόγραμμα, το νέο σχέδιο που υπάρχει για τη λειτουργία της Deutsche Welle, κυρίως στο ευρωπαϊκό κομμάτι, θα υπάρχει κάποια θέση και για την ελληνική υπηρεσία. Έχουν αφαιθεί κάποιες, να το πω έτσι, υπόλοιες. Αυτή είναι και η δική μας ελπίδα. Είναι σαφές πάντως ότι η Deutsche Welle μπαίνει σε μια λογική συνολικών περικοπών που υπάρχει αυτή τη στιγμή της καλλιώς εδώ στη Γερμανία για διάφορους λόγους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν ξέρω αν τελικά σωθεί η ελληνική γλώσσα, γιατί για την ελληνική γλώσσα ουσιαστικά μιλάμε. Σε ποιο πλαίσιο θα γίνει αυτό, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, αν θα είναι ένα πρόγραμμα όπως το γνωρίζαμε ως τώρα ή αν θα είναι ένα πρόγραμμα πολύ πιο κουτσουρεμένο, να το πω έτσι.
0: Και σε περιεχόμενο και σε ανθρώπους.
1: Επίσης, δεν αλλάζουν. Ορίστε.
0: Και σε κουτσουρεμένο ενδεχομένως, και σε προσωπικό και σε περιεχόμενο.
1: Και στα δύο, ναι, προφανώς. Γιατί προφανώς είπα και πριν, υπάρχει μια λογική περικοπών που δεν είναι τώρα τη στιγμή, αλλά πολλοί αμφισβητούν κατά πόσο ξεκινάει από τα σωστά σημεία ή όχι. Θυμίζω ότι η Deutsche Welle είναι ένας τεράστιος οργανισμός με ένα συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και μέσα σε αυτό τα 680.000 περίπου ευρώ που κοστίζει ετησίως το ελληνικό πρόγραμμα είναι ένα πολύ μικρό ποσό σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό. Και όλοι αυτό που λένε είναι ότι η Deutsche Welle προφανώς δεν θα σωθεί κόβοντας τα ελληνικά, θα μπορούσε αυτά τα λεφτά να τα εξοικονομήσει και από άλλους.
0: Μόνο τα ελληνικά κόβονται, κύριε Αργυρέ? Μόνο η ελληνική υπηρεσία.
1: Δυστυχώς από τις 32 γλώσσες η μόνη που κόβεται είναι τα ελληνικά, και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ υπάρχει, ας πούμε, αυτή η τάση περικοπών, ανακοινώνουν μια νέα υπηρεσία στα γεωργιανά. Χώρες όπως η Γεωργία και η Μολδαβία, χώρες τέλος πάντων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που θεωρούνται κοντινές ή απειλούμενες από τη Ρωσία, τραβούν πάρα πολύ το ενδιαφέρον εδώ της γερμανικής πολιτικής και κατά συνέπεια και της Deutsche Welle, όπως φαίνεται και από τις κινήσεις και τις ανακοινώσεις που ακούμε και εμείς εδώ.
0: Και σε ένα άλλο επίπεδο, κύριε Αργύρε, το βιώνετε, αλλά η γεύση που υπάρχει και τα καμπανάκια που ακούμε και διαβάζουμε, οι βιομηχανίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, γενικότερα ο βιομηχανικός κλάδος, απολύσεις, κλείσιμο συρρήκνωσης, ενεργειακό κόστος και όλα αυτά έχουν προβληματίσει πολύ τη γερμανική οικονομία, διαβάζει κανείς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, πριν νομίζω το Σαββατοκύριακο που υπήρχε μια σχετική εκδήλωση, η πρόεδρος της Ένωσης των Γερμανικών Βιομηχανιών έκανε λόγο για 15.000 θέσεις εργασίας
0: το μήνα
1: που χάνονται κάθε μήνα ακριβώς. Είχαμε χθες ανακοινώσεις από την ΠΟΣΕ για 5.000 περικοπές θέσεων εργασίας. Σήμερα η BMW βγαίνει με ανάλογες δηλώσεις, όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά δεν είναι μόνο οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Είχαμε την ιστορική βιομηχανία των μπαταριών, της Βάρτα, που νομίζω όλοι την ξέρουν τη Βάρτα στην Ελλάδα, ειδικά και οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για μπαταρίες αυτοκινήτων, που έκανε αίτηση χρεοκοπίας την περασμένη εβδομάδα. Μία ακόμα εταιρεία που έχει πληγεί και από την ενεργειακή κρίση, από την ακριβή ενέργεια, από τότε που σταμάτησε να έρχεται το φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία, αλλά και από την καθυστέρηση που πολλοί πλέον ομολογούν και παρατηρούν στο θέμα της καινοτομίας. Οι Κινέζοι έχουν κάνει τεράστια πρόοδο στον τομέα των μπαταριών.
0: Και έτσι λοιπόν και η Γερμανία βρέθηκε σε συμπληγάδες, κύριε Αργύρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναπαρακολουθήσουμε την πορεία της ελληνικής υπηρεσίας, η μόνη από τις 32 που κλείνει, για να δούμε τι θα μπορέσει να αποσωπηθεί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράσταση και για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
0: Εμείς, καλημέρα σας. Αχ, αυτό το χρήμα, money makes the world go round, ή όχι.
2: Money.
3: Money. Money makes

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε 38χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου ανήκει η σωρός που βρέθηκε πριν από λίγες μέρες μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Επιβεβαίωσε η Ιντερπόλ την εθνικότητα αλλά και τα αρχικά της. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες, ιδιαίτερα αυξημένη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Βελτιωμένη αλλά ενεργή η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο. Στον χώρο των απορριμμάτων περιορίστηκε φωτιά στη Λέρο. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. 24.000 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών επέστρεψαν στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης στην Ισπανία. Οι αρχές ήραν ορισμένες εντολές εκένωσης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Ζιρόν της Γαλλίας. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς αναμένεται στις δύο χώρες νέο κύμα καύσωνα. Κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν πριν την αναχώρησή του από τη Λευκοσία. Αναμένεται συνέντευξη τύπου του Γκουντέρες, την οποία θα ανακοινώσει και τα αποτελέσματα των επαφών. Η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια του Πούτιν στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι από την Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος αρνείται να βάλει τέλος στη σύγκρουση, στην οποία χάνει 30.000 στρατιώτες το μήνα. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μαργαρίτα Ρομπαλά, το φεγγάρι είναι κόκκινο, επασύλλονες του κόκκινου ελαφιού σήμερα, το Μπάκμουν. Η φωτεινότητα στο αποκορύφωμα γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα προς την Πέμπτη, ένα λόγιωμο φεγγάρι του Ιουλίου. Αθήνα 9.84.2.13.09.09.100 για την καλημέρα τα μηνύματά σας και στο Viber 6.9.48.9.84.9.84 αν το επιθυμείτε μας κάνει τη χαρά και την τιμή. Βιβλία των εκδόσεων Πατάκη και Μετέχνιο στη διάθεσή σας, ο αγνοούμενος του Ματαρώα του Νίκου Αμανίτη από τις εκδόσεις Μετέχνιο και ο μπάρμαν του Ρίτς από τις εκδόσεις Πατάκη του Φιλίπ Κολίν. Λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, μελωδίες και ειδησιογραφία που είναι αυτή που είναι η προβολή μετά τα θέματα για τον πολιτισμό και τις διαμαρτυρίες που υπήρχαν για τη διαχείριση των εσόδων από τα μνημεία ημών των ιδίων, τα θέματα και αντιδράσεις για τη διαχείριση των υδάτων ημών των ιδίων. Οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση σε πολλές περιπτώσεις έχει σήκωση κόκκινη κάρτα, τόσο η ΚΕΔΕ εν το συνόλο, όσο και η ΠΕΔΑ, δηλαδή η Ένωση Δήμων της Αττικής και επιμέρους δήμοι, γιατί κάνουν πάνω από 10-12 δήμοι στην Αττική έχουν τη δική τους υποδομή. Μια καλημέρα στο Δήμαρχο Κροπίας, ο κύριος Δημήτρης Κιούσης. Καλημέρα κύριε Κιούση.
1: Για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Συζητείτε σήμερα στη Βουλή, συνεχίζει τη συζήτηση, να απορροφηθούν από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ οι δημοτικές επιχειρήσεις. Κάπου 10, 12, 15 είναι στην Αττική. Ποιοι δήμοι είναι αλήθεια?
1: Είναι αρκετοί δήμοι της Ανατολικής Αττικής και από τη Δυτική Αττική και υπάρχουν τρεις κατηγορίες δήμων. Συγγνώμη.
0: Οι οποίες?
1: Υπάρχει μία κατηγορία δήμων που έχουν δικά τους δίκτυα. Μία κατηγορία δήμων που έχει ΔΕΙΑ, τη ΔΕΑΤΗ Λαβρεωτικής, και μια κατηγορία δήμου που είμαστε από μόνοι μας εμείς. Εμείς είμαστε ένας δήμος που έχουμε διαχειριστεί το νερό σαν ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, το οποίο έπρεπε να το διασφαλίσουμε από διαρροές, από ποιότητα, από την πλευρά υγειονομικής κατηγορίας και κατάστασης, και έχουμε όλα αυτά τα χρόνια ανακατασκευάσει όλο το δίκτυο υδροδότησης του Δήμου μας, όχι τόσο μέσα στην πόλη όσο και στους οικισμούς. Έχουμε βάλει από το 2013 το πρώτο δίκτυο τηλεμετρίας που ήταν πόλη και το είδαν ακόμα και η ΔΑΠ, και τώρα ολοκληρώνουμε το δεύτερη γενιά τηλεμετρίας, ένα σύγχρονο δίκτυο με τηλεμετρία, με control room τεράστιο, το οποίο θέλουμε να το διαχειριστούμε γιατί δεν οφείλουμε στην ΕΙΔΑΠ. Έχουμε εξοφλήσει μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο. Και τώρα που θα έρθει ο λογαριασμός του Ιουλίου θα το εξοφλήσουμε. Εδώ βρίσκονται δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι αν μας αναγνωρίσουν τις επενδύσεις αυτές που έγιναν, τα δεκάδες εκατομμύρια που έχουμε επενδύσει στο σύστημα της σύνδευσης συνολικά.
0: Και προφανώς δεν είστε ο μόνος δήμος, κύριε Κιούση.
1: Γιατί μπορούσαμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να επιλέξουμε άλλα. Ομοίως και από το ΕΣΠΑ και από το Φιλόδημο και από το Αντώνης Τρίτσης. Εμείς επιλέξαμε αυτές τις υποδομές. Θα μας τις αναγνωρίσουν, γιατί αρχικά υπόθηκε ότι δεν θα αποτιμηθούν αυτά εφόσον είναι αποχρηματοδοτούμενα. Εμείς θέλουμε να αναγνωριστούν. Αν δεν αναγνωριστούν αυτά, ποιος θα μας αντικαταστήσει τα δεκάδες εκατομμύρια αυτά σε άλλου είδους έργα, όπως σχολεία, παιδικούς σταθμούς, κλειστά γυμναστήρια, τα οποία δεν τα επενδύσαμε εκεί να φαίνονται να είναι ορατά, αλλά τα υπογειοποιήσαμε. Αυτή είναι η διαφωνία μας.
0: Είναι και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και αν θα γίνει...
1: Φυσικά. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.
0: Και ποιος θα την κάνει την αποτίμηση?
1: Οι άλλοι που χρωστάνε 60 εκατομμύρια συνολικά κάποιοι δήμοι της περιοχής μας και φαίνονται τώρα ότι ικανοποιούνται. Εμείς θέλουμε να αναγνωριστούν αυτά που έχουμε επενδύσει. Γιατί μπορούσαμε να τα κάνουμε οτιδήποτε άλλο.
0: Καταλαβαίνει κανείς, κύριε Κιούση, τα λεγόμενά σας ότι...
1: Δηλαδή ο νοικοκύρης δεν επιβραβεύεται με το σκεπτικό του, του διατύπου.
0: Καταλαβαίνει κανείς, κύριε Κιούση, τα λεγόμενά σας ότι...
1: Πιστεύω ότι μετά από παρεμβάσεις που έγιναν θα κάπου θα μας καλύψουν. Πιστεύω και ευελπιστώ στη συζήτηση που θα ξεκινήσει σήμερα, αύριο και μεθαύριο στην Ολομέλεια, να μας έχουν καλύψει σε μερικά πράγματα.
0: Καταλαβαίνει κανείς, κύριε Κιούση, τα λεγόμενά σας ότι και στην Αττική, προφανώς και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν είναι όλοι οι δήμοι στην ίδια κατηγορία.
1: Θέλω να πω
0: ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δήμων και όσον αφορά και την οικονομική τους επιφάνεια. Ένα άλλο ζήτημα βεβαίως είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα συνηγορούσε κάποιος ότι είναι ορθόν η πολιτεία εν το συνόλο να θέλει να βάλει μια τάξη σπαταλίδα. Αν μου επιτρέπετε, σε σπαταλίδατος, ιδίως όσον αφορά την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εν κατακλείδη χάνεται. Με αυτή τη διαδικασία θα μπορέσει να αποσοβηθεί αυτό ή θα παραμείνει με την ίδια κατάσταση?
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι οι ευρύτεροι σχεδιασμοί για τις άλλες περιοχές που το μεγάλο ποσοστό του νερού, όπως λέτε, από τους ταμιευτήρες πάει για άρδευση, αλλά μερικά πράγματα, όπως αυτά που αφορούσαν εμάς στο δίκτυο ύδευσης, έχουμε ελαττώσει τις διαρροές με τα σύγχρονα συστήματα τηλεμετρίας που έχουμε εδώ και 13 χρόνια βάλει και παρακολουθούμε τις διαρροές του δικτύου για να μην χάνονται οι υδάτινοι πόροι. Και όπως είπα, αυτή είναι πολύτιμη η υδάτινη πόρη. Τώρα για τα θέματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που παίρνουν πριν φτάσει στα δηληστήρια το νερό και καταναλώνεται για τέτοιες γεωργικές καλλιέργειες, για άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, εδώ πρέπει να δούμε και την επαναχρησιμοποίηση του νερού από βιολογικούς καθαρισμούς, που μπορεί να είναι ιδανικό το νερό αυτό και για πολυετής καλλιέργειες.
0: Η Δήμη της Αττικής και εσείς έχετε μετάσχει στην διαβούλευση, έχετε κληθεί, κύριε Κιούση?
1: Βεβαίως, ναι, κληθήκαμε στη διαβούλευση, καταθέσαμε τις αποφάσεις. Σε εμάς είναι ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εξαιρεθούμε με τους όρους που έθετε αρχικά το σχέδιο νόμου. Πιστεύω αν έχουν γίνει βελτιώσεις θα το ξαναεξετάσουμε, θα επανεξεταστεί και θα δούμε πώς θα λειτουργήσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Σας ευχαριστούμε, κατανοήσαμε ορισμένα πράγματα.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Να,
0: καλημέρα
1: καλά.
0: Και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Στην κυρία Τζάκη, την καλημέρα μας, στην κυρία Δημητρίου, στην κυρία Μοσχοβίτου, στην κυρία Ζαγορίτου, στον κύριο Μοσχόπουλο. Καλημέρα στη συντροφιά του Αθήνα 984. Μέρι Λίντα, Μίκη Θοδωράκη, απαγωγή.

0: Φάραξε την παρκούλα και είναι 12 παρατέταρτο. Καλημέρα, καλό δρόμο. Αν οδηγείτε, είχε το κίνημα για το μεροκάματο, το όνειρο των διακοπών. Ένα κομμάτι τη πολιτεία που παραμένει πάντα εδώ και ένα κομμάτι που φεύγει. Και βέβαια η δισιογραφία που είναι αυτή που είναι. Και προσπαθεί κανείς να κορφολογήσει κάνοντας scroll στις δισιογραφικές σελίδες. Πού να σταθεί και πόσο να καταδυθεί και πώς να δει με μια νέα ματιά γνωστά θέματα τα οποία δυστυχώς σέρνονται και παρασέρνονται και περνούν τα χρόνια. Οι υποσχέσεις και οι ελπίδες, τα ψηφίσματα και οι διαπραγματεύσεις, αν θα μιλήσουν ξανά και με υποποίους όρους στην Κύπρο η προβολής για άλλη μια φορά, δεν είναι ασήμαντο γεγονός ότι ο κ. Γκουτέρες βρίσκεται στην Κύπρο και ακριβώς αυτή την ώρα γίνονται οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών με την σφραγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ένα σχέδιο που κυκλοφόρησε έτσι, θα είναι έτσι. 52 χρόνια μετά, ενώ ακόμα εξακολουθούν να γίνονται εκταφές, αναζητήσεις και να καταλήγει σε κάποια οικογένεια από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία μέσω τη διαδικασία του DNA, τα χνάρια του αγνοούμενου. Καλημέρα από την Αθήνα στην Αμόχωστο, στο Δήμαρχο Αμόχωστου. Δεν είναι στην πόλη, βέβαια, η έδρα είναι αλλού. Πώς θα μπορούσε άλλωστε. Και ο ίδιος τότε νεαρός φαντάρος ήταν ένα πατώμα, κύριο Σίμος Ιωάννου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλό σας μεσημέρι.
0: Εσείς 52 χρόνια πριν, κύριε Ιωάννου, κάνατε τη θητεία σας εκεί κάπου στην Κύπρο.
1: Ναι, ήμουν ακληρωτός στρατιώτης, ήδη υπηρετούσα πάνω στη Χερσόνησο της Καρπασίας, ήμουνα 19 χρόνο. Δυστυχώς μετά την οπισθοχώρηση βρέθηκα στα υψώματα της Αθιένου και κρατήσαμε εκεί τη γραμμή για να μην προχωρήσουν να καταλάβουν και τη Λάρνακα.
0: Και βέβαια οι κάτοικοι της Αμοχώστου του έλεγαν από εκείνα τα χρόνια έφυγαν χωρίς τίποτα. Με σαγιονάρες και ένα πρόχειρο ρούχο και πίστευαν ότι σε λίγες μέρες θα γύριζαν και πέρασε πάνω από μισός αιώνας.
1: Δυστυχώς έτσι έφυγαν και οι γονείς μου και τα αδέρφια μου και οι γονείς μου ήδη έφυγαν για την άλλη ζωή με την παράπονον ότι θα επιστρέφαν και ακόμα και την τελευταία μέρα πριν να αποβιώσουν έθελαν να πάνε πίσω στην Αμόχωστο. Ήταν το μεγάλο τους παράπονο.
0: Και εσείς και ως πολίτης αλλά και με την ιδιότητα του Δημάρχου Αμοχώστου αρκετά χρόνια έχετε ακούσει και έχετε παρακολουθήσει όλες τις διαπραγματεύσεις από την εποχή του Μπαν Κι-μουν και το σχεδίο Ανάν του Αλίστου Μνήμης μέχρι το Κραν Μοντανά και παλαιότερα σχέδια και πέρασαν 52
1: ακόμα
0: χρόνια.
1: Ακόμα και από το αγγλοκαναδικό σχέδιο του 1978 πάντα οι Αμοχωστονοί προετοίμαζαν τις βαλίτσες τους για να πάνε πίσω και πάντα η Αμόχωστος την πλήρωνε αυτή την ιστορία, διότι υπάρχουν τα δύο ψηφίσματα, το 550 και το 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ηνωμένων Εθνών, τα οποία ήδη λέγουν σαφώς ότι τουλάχιστον η περίκληση της περιοχής Αμοχώστου, αυτή τη πόλη φάντασμα, το κομμάτι το οποίο δεν είναι κατοικημένο, έπρεπε να δοθεί πίσω στους νόμιμους κατοίκους κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Κάτι το οποίο οι Τούρκοι όχι μόνο δεν έκαναν, αλλά στα τελευταία περίπου 6 χρόνια, 7 χρόνια επικίζουν και αυτήν την περιοχή, να ανοίγουν δρόμους, ανοίγουν παραλίες και κάνουν τον λεγόμενο σκοτεινό τουρισμό. Επιτρέπουν να μπει στην πόλη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και να απολαύσουν τα κατοπτώματα τους. Θα δουν μια πόλη φάντασμα εδώ και 52 χρόνια, αλλά και από την άλλη να δουν τη βασιλεύουσα, μια πόλη η οποία ήκμαζε τότε το 1974 που ήταν πολύ μπροστά από τις άλλες πόλεις της Κύπρου.
0: Και σήμερα κύριε Ιωάννου, εσείς δήμαρχος Αμοχώστου, στην Κύπρο αυτές τις ημέρες η παρουσία του κύριου Γκουτέρες σε κάθε περίπτωση σημαντική είναι και ως γεγονός βεβαίως λίγο πριν λήξει η θητεία του, οι απεσταλμένοι που είχαν έρθει, οι εισηγήσεις και τα σχέδια που κάνουν το γύρο των μέσων ενημέρωσης. Εσείς περιμένετε βεβαίως όπως όλοι να δούμε τι δηλώσεις θα υπάρξουν και τι τοποθετήσεις. Η δική σας γεύση, η πρώτη γεύση ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν περιμένω ότι θα γίνει κάτι το θεαματικό. Απλώς ο Γενικός Γραμματέας κάνει μια τελευταία προσπάθεια 5 μήνες πριν να λήξει η θητεία του για να μπορέσει να πείσει τις δύο πλευρές, κυρίως την τουρκική πλευρά βασικά, να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις, να γίνει πενταμερής. Όμως πάνω απ' όλα πρέπει να είναι και ο θεματοφύλακας των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΗΕΕ και της Γενικής Συνέλευσης, και ένα από αυτά τα ψηφίσματα είναι και τα δύο ψηφίσματα για την Αμόγωστο. Πάνω απ' όλα πρέπει να πείσει τους Τουρκοκύπρους, όχι τους Τούρκους βασικά, διότι αυτοί φέρονται και άγονται από την Τουρκία, ότι ναι με να ζητάς ΜΟΕ, να ζητάς μέτρα καλής τηλήσεως, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να τηράς αυτά τα ψηφίσματα και μετά να συνεχίσεις με τα ΜΟΕ. Όταν αυτοί ήδη δεν τηρούν αυτά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, πώς θα συνεχίζουμε με τα ΜΟΕ.
0: Και βέβαια το σχέδιο του, που έγραψε ο Ιντιπέντε, το σενάριο, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, έκανε αναφορά μήπως φύγει ο ΙΕ και έρθει το ΝΑΤΟ εκεί να έχει ως ειρηνευτική παρουσία. Άλλη ιστορία, άλλος ασκός.
1: Κοίταξε, εδώ δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει ο ΝΑΤΟ, διότι να κάνουμε βασικά, ο βασικός υπεύθυνος για να εισβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο το 1974, και δεν τους εμπόδισαν το ΝΑΤΟ. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να δεχτούν οι Κύπροι το ΝΑΤΟ. Το αν θα υπάρχουν χώρες οι οποίες ανήκουν στο ΝΑΤΟ σαν εγκύτριες δυνάμεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άλλο πράγμα. Αλλά και εσείς πιστεύετε ότι η Τουρκία θα δεχτεί, που είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, τις εγγυήσεις? Βασικά πιστεύω ότι θα είναι χώρες οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ανήκουν και συνάμα στο ΝΑΤΟ. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, να δεχτούν οι Κύπροι να είναι το ίδιο το ΝΑΤΟ. Πρώτα-πρώτα δεν θα δεχτεί ποτέ η Τουρκία την Κύπρο αν δεν βρεθεί λύση στο ΝΑΤΟ. Αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Κύριε Ιωάννη, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας καλημερίζουμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Και τελείωσε η συνάντηση των τριών πλευρών, ο κύριος Γκουτέρες και ο Χριστοδουλίδης και ο κύριος Ελχουμάν, και τώρα αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να δούμε τι θα πει και πώς θα τοποθετηθεί. Είναι 7 λεπτά πριν από τις 12, μια φορά και έναν καιρό.

0: Ωραίες μελωδίες, φτάσαμε στο παραπέντε, ώρα να κάνουμε και την κλήρωσή μας. Θα ήθελα δύο αριθμούς μέχρι το 17, Παναγιώτη μου. 2 και 16, έφτασε. Λοιπόν, η κυρία Ζαρογιάννη, εκδόσεις Πατάκη, κυρία Ζαρογιάννη, Ακαδημίας 65, το βιβλίο σας είναι ο μπάρμαν του Ρίτζ, καλοδιάβαστον, του Φιλιπ Κολίν, με φόντο το Παρίσι, στην κατοχή και οι μικρές ή μεγάλες πράξεις, η προσπάθεια να παραμείνει ο εαυτός μας. Εκδόσεις Πατάκη, ο μπάρμαν του Ρίτζ, κυρία Ζαρογιάννη, Ακαδημίας 65. Και από τις εκδόσεις Μετέχμιο είναι ο κύριος Κριεκούκης. Κύριε Κριεκούκη μου, εκδόσεις Μετέχμιο, Υποκράτους 118 στον Πολυχώρο. Αλλά το βιβλίο το κερδίζετε σήμερα. Ο Πολυχώρος θα ανοίξει 25 Αυγούστου. Θα ανοίξει το όνομά σας προς τέλος Αυγούστου. Να περάσετε να πάρετε το ωραίο βιβλίο σας. Είναι του Νίκου Αμανίτη, Ο Αγνοούμενος του Ματαρόα. Ένα ταξίδι, ένα καράβι που πέρασε στην ιστορία και μετέφερε ελληνική διανόηση στο Παρίσι τα χρόνια της εμφύλιας σύγκρουσης. Καλημέρα στην κυρία, στον κύριο Στάμου, στην κυρία Λουκά, στον κύριο Αργυρίου. Καλημέρα στην κυρία Αργυροπούλου, στην κυρία Μοσχοβίτου, στην κυρία Ρίγλη. Σε παλαιούς και νέους φίλους, Ανοτελία, επανερχόμεθα. Μια ιστορία Οδυσσέας Ιωάννου, δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Ο δίσκος του Μόνο Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου «Της γης στο χρυσάφι» κυκλοφόρησε το 1971. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Μανώλης Μητσιάς εμήνευσαν τα 12 τραγούδια του δίσκου. Ακούστηκαν πολύ το «Άσπρο Περιστέρι», «Η Μικρή Ραλού», το «Κυκλαδίτικο» και το «Αγάπη μέσα στην καρδιά». Μεγάλη επιτυχία έκανε το τραγούδι «Χασάπικο 40», μια μελωδία που εμπνεύστηκε ο Χατζηδάκης από την εισαγωγή της Συμφωνίας Αριθμός 40 του Μότσαρτ. Το τραγούδισε μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη, αλλά εκείνο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πως ένα χρόνο μετά το ηχογράφησε και η Χάρης Αλεξίου σε ένα δίσκο 45 στροφών. Αυτήν την ηχογράφηση θα ακούσουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Συνάντηση για τα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό είχαν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας και κάνω έκκληση στους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης, είπε πριν από λίγο Αντώνιο Γκουντέρες σε συνέντευξη που παραχώρησε από το αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Αγαθονήσιο που επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε 38χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου ανήκει ο Ρος που βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Από την εξέταση των αποτυπωμάτων της αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καταγεγραμμένη στην ελληνική βάση δεδομένων, οπότε η Ελλάς ενημέρωσε την Ιντερπόλ που χθες το βράδυ επιβεβαίωσε ότι ο Ρος ανήκει σε Βρετανίδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, η πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο. Την εικόνα για αυτή τη φωτιά και άλλα για κάθε νέα εξέλιξη αναφορικά με τις πυρκαγιές θα μας δώσει ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το μεσημέρι στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος στο Καμπί. Αυτή την ώρα στην Πάρο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες τασοκομάντο της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική, αλλά και 24 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας, Ζέτα, ξεκινήσαν και επιχειρήσαν το αέρια μέσα με 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το οποίο το ένα είναι και το συντονισμό των δυνάμεων. Πλέον, Ζέτα, την επόμενη ώρα αναχωρούν από τη Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα για να ενισχύσουν περαιτέρω τις δυνάμεις του νησί της Πάρου. Να θυμίσουμε ότι από χτες έχει χύσει το 112 τρεις φορές, με το τελευταίο μήνυμα να χτυπάει τα ξημερώματα στις 2 και 10 για το μάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Λυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό. Να πούμε εδώ, Ζέτα, ότι εκτός από την πυρκαγιά στην Πάρο, αυτή τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο τύραυο Θεσσαλίας. Εκεί έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, αλλά και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κλείνοντας, Ζέτα, σήμερα Τετάρτη είναι πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κρήτη, αλλά και για τα νησιά Σάμος, Λέσβος, Χίο και Ικαρία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μιλώντας στο Earth News νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός υπενθύμησε για την παρότι φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού, επί τόπου βρίσκεται κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων. Ενώ σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παρού, Χαρίλαο Γιουρτζίδη, που μίλησε στο ΑΠΕ, όλα σχεδόν τα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ενώ σε ό,τι αφορά τις ζημιές, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί στον περιβάλλοντα χώρο μιας κατοικίας, ενώ δύο αποθήκες έχουν καταστραφεί. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή για εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες. Προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν από τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά και ακολούθως την έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με αποτέλεσμα το θάνατο 67χρονου εργαζόμενου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη λίγο πριν τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Στην ίδια υπόθεση, κατηγορούμενοι είναι ακόμη ένας έγκλειστος στις φυλακές διαβατών και ένας 27χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν. Αναθεωρημένο κατάλογο με τους Δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, στις 27 Ιουλίου δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΗ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική, σε Μαρούση, Ηράκλειο Αττικής, στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Αυτές είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε ορισμένους Δήμους της Θεσσαλίας. Το ευνηδιαστικό χτύπημα του Ιράν εναντίον Αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή και η κοινή αντίδραση του Ριάντ εναντίον φίλων Ιρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ έβαλαν τέλος στη σύντομη εκεχηρία που είχε δημιουργήσει ελπίδες για ένα σημείο καμπής στη σύγκρουση από το περασμένο Σάββατο. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους και στη συνέχεια εξαπέλυσε κοινό χτύπημα με τη Σαουδική Αραβία εναντίον φίλων Ιρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, προκαλώντας πολυάριθμα θύματα και μια νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Το Brent ανέβηκε στα 87,43 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 4%. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Γενικά ήθελου σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.
8: 12 και 7 πρώτα λεπτά, Αθήνα 84. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με σημεράκι στην καρδιά της ημέρας, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, η Καλλιόπη Ασλανίδου τώρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο πάντα, στο 213-09-09-100. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης, υπάρχει και Viber 6948-984-984 για τα μηνύματά σας, για τις δικές σας σκέψεις, για όσα γίνονται γύρω μας με μια μεγάλη δισιογραφία συνήθως σε αποχρώσεις του γκρι. Με τους προβολείς στην Κύπρο, η διευρυμένη συνάντηση 5-1 που συγκαλεί ο Γκουτέρες για το Κυπριακό σε εξέλιξη, οι δηλώσεις έχω ζητήσει δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους, να λέει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκεί στο αεροδρόμιο. Η εκτίμησή του για θερινή υποδοχή που επεφύλαξαν όλοι οι Κύπροι στην πρώτη του επίσκεψη, η αξιοσημείωτη ιστορία και οι δυνατότητες του παρόντος, συνυπάρχουν τα σημάδια ενός οδυνηρού παρελθόντος. Και στην επίσκεψή του σημείωνε ότι διαπίστωσαν μια βαθιά επιθυμία των Κυπρίων να κτίσουν ένα πιο ειρηνικό και κοινό μέλλον, να λέει ο κύριος Γκουτέρες ως Γενικός Γραμματέας, και να προσφέρει τις καλές υπηρεσίες του για να βοηθήσει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους στην προσπάθειά τους να καταλήξουν σε μια συνολική και βιώσιμη λύση. Να λέει μεταξύ άλλων, θα δούμε λίγο αργότερα, το όλο πνεύμα των δηλώσεών του, και σημείωσε ότι θα συγκαλέσει μια συνάντηση σχήμα 5-1 και συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις για να γίνει αυτή η συνάντηση. Λεπτομέρειες σιγά σιγά. Είναι η μέρα Τετάρτη, ο Ιούλιος έχει 29, η μέρα Πανσελίνου, και ο καθής ενδεχομένως να πάει σε κάποια γωνιά της πολιτείας για να γναντέψει το φεγγάρι εκεί, τα ξημερώματα, με το δικό του τρόπο αυτό το υπέροχο φεγγάρι, και στους Σταύρους Νιάρχους που θα ξενυχτήσουν εκεί και έχουν ολονυκτία, καλοκαιρινή γιορτή, full moon, sleepover, και πάει λέγοντας fly me to the moon, λέει Julie London.

0: Να φύγουμε από τον Γκάζι, όπως και μια ώρα νωρίτερα, και πάμε πάλι στην Πάρο να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί, στην καρδιά του καλοκαιριού, με πλήθος τουριστών. Τι συνεπάγεται για το νησί, πώς είναι η κατάσταση. Δημοσιογραφία. Ιστοσελίδα της Πάρου, το Πάρος Today, τα νέα της Πάρου, ο κύριος Νίκος Ραγκούσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραγκούση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η φωνή της Παρός,
0: με συγχωρείτε. Η φωνή της Πάρος, συγχωρήστε με εν τη ρήμη του λόγου.
1: Συγχωρεμένος.
0: Η φωνή της Πάρου έχει μια εικόνα πώς είναι τα πράγματα τώρα.
1: Έχει και μάλιστα τώρα μόλις και εγώ έκανα μια επιτόπια βόλτα για να δω τι γίνεται. Η κατάσταση ελέγχεται. Υπάρχουν μικροαιστείες, αλλά υπάρχουν πολλά πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, και πριν από λίγο με το πλοίο της C-Jet ήρθαν και άλλα 10 πυροσβεστικά οχήματα για να συνδράνουν στο έργο της τελικής κατάσβεσης. Έχουμε αέρα, που αυτό είναι επικίνδυνο. Όμως αυτή τη στιγμή η κατάσταση ελέγχεται.
0: Ναι, αυτός ο αέρας φοβίζει και τα στελέχη της πυροσβεστικής για το πώς θα
1: κίνδυνο. Όμως αυτή τη στιγμή η κατάσταση ελέγχεται.
0: Ναι, αυτός ο αέρας φοβίζει και τα στελέχη της πυροσβεστικής για το πώς

0: πάνε φωτιές.
1: Έχετε μια εικόνα.
0: Με αποσιωπητικά η έκφραση αυτή.
1: Προφανώς. Έχετε κάποια εικόνα για το εύρος καταστροφής, ήταν και καλλιέργειες έχουν χαθεί, ελιές, πράγματα, θάματα, υπάρχει και γεωργική παραγωγή.
0: Έφυγε από το κύτταρο και η περιοχή γύρω από το κύτταρο ουσιαστικά ήταν με χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά μέχρι το απόγευμα ανέβαινε προς την κορφή του βουνού, προς τους Άγιους Πάντες που είναι και το πάρκο των Κεραιών, ας το πω, του νησιού. Το βραδάκι άλλαξε ο καιρός, γύρισε βοριάς και έστρεψε τη φωτιά προς το νότιο μέρος του νησιού. Και εκεί μπήκε πλέον σε περιοχές που είχαν και ελιές και αμπέλια και μελίσια, έκανε καταστροφές.
1: Και βέβαια ο κόσμος οποίος...
0: μέχρι σε ένα σημείο, σε μια πολύ καλή παραλία που λέγεται Φάραγκας, έφτασε μέχρι τη θάλασσα σε ένα σημείο.
1: Στο Φάραγκα. Και βέβαια πολλοί κάτοικοι μετακινήθηκαν το 112 να...
0: Εντάξει, χτύπησε το 112 και αργά το βράδυ για τις περιοχές αυτές. Εντάξει, ο κόσμος ήταν ανήσυχος, καταλαβαίνετε, ήταν όλοι στους δρόμους, γιατί η φωτιά δεν ελέγχεται προς ποια κατεύθυνση θα οδηγηθεί, ανάλογα με την κατεύθυνση των ανέμων πολλές φορές αλλάζει.
1: Και βεβαίως χιλιάδες ξένοι επισκέπτες.
0: Ναι, στην περιοχή αυτή που είχαμε τη φωτιά δεν είναι, ήταν περιοχή, ας το πω, ορεινό τοπίο. Αν εξαιρέσουμε την κατάληξη στο Φάραγκα, που είναι καθαρά τουριστικό μέρος, η υπόλοιπη έκταση που κάηκε ήταν πιο πολύ ορεινό, με πολλά σημεία παραγωγικά, δηλαδή αμπέλια και ελιές.
1: Κύριε Ραγκούς, κρατούμε την ευγένειά σας, ευχαριστίες θερμές για την παρουσία σας. Η φωνή της Πάρου εδώ κοντά μας, θα επικοινωνήσουμε και στο μέλλον για να πούμε κάτι, πούμε κάτι θετικό και όχι με τραγικές αφορμές, δύσκολες αφορμές. Καλή σας, καλή σας ημέρα.
0: Αυτά τα έχει το επάγγελμα δυστυχώς, και τα καλά και τα κακά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, κυρίες και κύριοι, που μας θυμάτε την ακρόασή σας. Ξεφυλίζουμε σελίδες της ζωής ημών των ιδίων, λέξεις, σκέψεις και μελωδίες.

Αθήνα 984, θα καλημερίσουμε θερμά ένα καλό συνάδελφο, διπλωματικό συντάκτη, στρατιωτικό συντάκτη, στον Αθήνα 984, παρακολουθεί και τις μεγάλες εικόνες των πραγμάτων, αλλά και επιμέρους τομείς, και οι ασπίδες του Αχιλλέα, η ελληνική άμυνα, τα νέα δόγματα που είναι σε πλήρη εξέλιξη.

0: εν μέσω των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, σε ένα πολύ ρευστό γεωπολιτικά και στρατιωτικά τοπίο και στη δική μας γειτονιά και ευρύτερα στη μικρή μας γη. Μια καλημέρα στον καλό συνάδελφο, ο Χρήστος Καπούτσης. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο.
1: 94.
0: Καλή σου ημέρα. Και αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα έχει τη δική της σημασία. Πολλά έχουμε ακούσει να κατανοήσουμε μερικά πράγματα. Τα χρήματα, οι συνεργασίες, οι εξαρτήσεις και βεβαίως η προσδοκία και η θέση της Ελλάδος, να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, για το πώς μπορεί όλο αυτό το πρόγραμμα το ψηφιακών, το ηλεκτρονικών, το προηγμένο, να έχει ένα αποτύπωμα στη ελληνική βιομηχανία, κάτι που είναι πολύ κρίσιμο για πολλούς και επικύρους λόγους, δεν είναι έτσι?
1: Να ξεκινήσουμε ότι από το εξής, ότι η Ελλάδα επενδύει δισεκατομμύρια, πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ στην ασπίδα του Αχιλλέα. Θα έλεγα ότι είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Και εδώ γεννάται ένα εύλογο ερώτημα. Ποιο είναι εκείνο το όπλο που μπορεί να κάνει αυτή την ασπίδα πραγματικά αποτελεσματική? Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στα αεροπορικά συστήματα Patriot, ούτε στα νέα ραντάρ, τα υπερευαίσθητα ραντάρ που έχουμε, ούτε στα μαχητικά αεροσκάφη, τα υπερσύγχρονα Rafale και τα F-16. Το κρίσιμο κομμάτι της ελληνικής αεράμυνας, το κομμάτι του puzzle, είναι το Ισραηλινό σύστημα Davis Link. Είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην αεράμυνα μεγάλου και μικρού βεληνικούς. Ένα σύστημα σχεδιασμένο να αχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούς, drones και αεροσκάφη πριν αυτά φτάσουν στο στόχο τους. Με απλά λόγια, είναι το όπλο που μπορεί να κλείσει το πιο επικίνδυνο επιχειρησιακό κενό της ελληνικής αεράμυνας. Και αυτό το μείζουν αυτή τη στιγμή. Όμως, εδώ θα έλεγα τελειώνουν οι ψευδεστήσεις και αρχίζει η στρατηγική πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν άτρωτες ασπίδες. Ούτε στο Ισραήλ, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικά στο Ισραήλ που διαθέτει την πιο δοκιμασμένη αντιπυραυλική άμυνα στον κόσμο. Οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις απέδειξαν, οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, ο πόλεμος Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Αυτές λοιπόν οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις, αλλά και στο άλλο μέτωπο, στην Ουκρανία, Ρωσίας και Ουκρανίας, απέδειξαν ότι ακόμα και τα πιο προηγμένα συστήματα, όπως είναι το Ισραηλινό, όπως είναι το Ρωσικό, μπορούν να πιεστούν από επιθέσεις κόρες μου, όταν δεκάδες ή εκατοντάδες πυραυλικοί και drones εκτοξεύονται ταυτόχρονα. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχημένης προσβολής.
0: Αυτό βεβαίως είναι, το παρακολουθήσαμε στη Μέση Ανατολή. Αλλά για τη δική μας πραγματικότητα, σημειώνεις και σε δικό σου κείμενο στον Αθήνα Νέα 84, αγαπητέ Χρήστο Καπούτσι, όσον αφορά την επιλογή, αν είναι μεγαλύτερη αυτονομία ή αν υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με το σύστημα ασφαλείας του Ισραήλ και τι συνεπάγεται αυτό.
1: Μεγαλύτερη εξάρτηση. Έτσι. Αυτό είναι κρίσιμο. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο, όπως ακριβώς το είπε. Δηλαδή αυτή είναι η ουσία των όσων συζητάμε. Γιατί η διασύνδεση με το Ισραήλ σημαίνει και εξάρτηση. Και πώς υλοποιείται, πώς εμφανίζεται αυτή η εξάρτηση? Διότι από εκεί θα προμηθευτούμε τα ανταλλακτικά, τα αποθέματα σε πυρομαχικά, το λογισμικό, όλα αυτά είναι από το Ισραήλ. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Ήδη υπάρχει μια πολύ ισχυρή στρατηγική συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Ελλάδα και στη χώρα μας, η οποία γίνεται ακόμα πιο στενή, ακόμα περισσότερο θα έλεγα καθοριστική και στρατηγική σημασίας για τις εξελίξεις στην περιοχή. Και γι' αυτό λέμε ότι η επιτυχία της ελληνικής ασπίδας του Αχιλλέα δεν θα κριθεί μόνο από το τι θα αγοράσουμε από το Ισραήλ. Θα κριθεί από το αν η Ελλάδα θα αποκτήσει τη δυνατότητα να συντηρεί, να αναπληρώνει και γιατί όχι να συμπαράγει κρίσιμα συστήματα και πυρομαχικά.
0: Και να πάμε, αν μου επιτρέπεις, να πάμε και στην αρχή της κουβέντας επίσης ξανά, αγαπητέ Χρήστο Καπούτσι, κατά πόσο μπορούν οι ελληνικές βιομηχανίες που υπάρχουν να συνεργαστούν, να μετάσχουν σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που έχει και οικονομικό αποτύπωμα, έχει και επιστημονικό αποτύπωμα, έχει και εργασιακό αποτύπωμα.
1: Και γεωπολιτικό και γεωενεργειακό αποτύπωμα.
0: Άρα λοιπόν, τι περιμένουμε στον τομέα αυτό?
1: Κοίταξε, είπαμε επένδυση θα ξεπεράσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση επισήμως, έχουμε επίσημη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης του κ. Δέρδια, ότι προσπαθεί η Ελλάδα να έχει με τις πολεμικές βιομηχανίες μια συμμετοχή, ουσιαστική συμμετοχή της τάξης του 25% συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων με το Ισραήλ. Είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα χρήσιμο το 25%. Περίπου δηλαδή στα 4, αν δει κανείς, στα 4 δισεκατομμύρια, το 25% είναι 1 δισεκατομμύριο. 1 δισεκατομμύριο δηλαδή επένδυση σε ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Είναι μεγάλο το ποσό. Ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την διαθεσιμότητα που έχει και την, θα έλεγα, συμφωνία που μπορεί να κάνει το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε από την πλευρά του Ισραήλ κάτι που να επιβεβαιώνει την ελληνική εκτίμηση για το 25% ότι θα διοχετηθεί στις ελληνικές αμυντικές μηχανίες, οι οποίες, να πούμε, ότι φυτοζωούν. Μάλλον είναι στα χειρότερά τους. Εάν δεν υπάρξει αυτή η ενίσχυση, αυτή η συμμετοχή, η συμπαραγωγή, πολύ φοβούμαι ότι θα έχουν προβλήματα βιωσιμότητας οι ελληνικές αμυντικές μηχανίες. Και θα έλεγα κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω σε όλα αυτά, Γιώργο, ότι η ασπίδα του Αχιλλέα δεν αποτελεί απλώς μια νέα ελληνική αεράμινα. Αλλάζει την γεωστρατηγική θέση της χώρας. Η Ελλάδα πάβει να είναι ο αμυνόμενος του Αιγαίου και εξελίσσεται σε πυλώνα ολοκληρωμένης αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας για το νοτιοανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ. Οι ελληνικές όπλες δυνάμεις αποκτούν τη δυνατότητα να προστατεύουν κρίσιμες υποδομές, ναυτικές δυνάμεις και αεροπορικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συμμαχική παρουσία προς τη Μαύρη Θάλασσα και την Ερυθρά Θάλασσα. Η γεωγραφία της Ελλάδας μετατρέπεται ακόμα περισσότερο σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι αυτή η σχέση με το Ισραήλ, αυτή η σχέση που έχει η χώρα μας με τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα, αλλά και η σχέση της χώρας μας σε στρατιωτικό επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις οποίες έχουμε χωρίσει σημαντικές βάσεις, με πρώτη ανάμεσά τους την αεροναυτική βάση της Σούρας, αυτό τι ακριβώς κάνει την Ελλάδα να είναι όχι μόνο μια αμυνόμενη χώρα στο Αιγαίο, αλλά της τουρκικής υπαρκτής τουρκικής απειλής, αλλά είναι ένας, θα έλεγα, βασικός περιφερειακός πυλώνας στην αρχιτεκτονική ασφάλεια.
0: Είναι σαφές.
1: Η οποία διαμορφώνεται από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και γενικά από τις δυτικές σημασίες.
0: Χρήστο μου, Χρήστος Καπούτσης, σε ευχαριστούμε για την ανάλυση και τις πληροφορίες. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σου ημέρα. Και η ώρα είναι και 27. Και βεβαίως η οπτική η ασπίδα του Αχιλλέα και συγχρόνως η καλύτερη ασπίδα είναι η παρουσία των ανθρώπων ανά την επικράτεια στο Αγαθονήσιο Πρωθυπουργός, το Φυλάκιον και εκεί το Μουσείο των Διαχρονικών. Η αναγκαιότητα της ύπαρξης στην νησιωτική χώρα και στην επιρωτική χώρα των Συνελλήνων που παραμένουν εκεί με τις υποδομές τους, με το κράτος να είναι παρόν και τις υπηρεσίες που και αυτοί έχουν κάθε δικαίωμα όπως Ευρωπαίοι πολίτες και Έλληνες πολίτες. Να μην αναζητούν χιλιόμετρα μακριά φαρμακείο, γιατρό, ΚΕΠΑ, αστυνομία, εφορία, ταχυδρομείο και πάει λέγοντας. Και εκεί αυτή είναι μια άλλου τύπου ασπίδα που έχει και αυτό τεράστια ισχύ. Cyril Ibasi, Life Goes On.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Τη σύγκληση νέας πενταμερού συνάντησης για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουμάν λίγο πριν την αναχώρησή του από την Κύπρο. Είπε ότι ζήτησε από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Σε 38χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου ανήκει η σωρός που βρέθηκε λίγες μέρες πριν μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Επιβεβαίωσε η Ιντερπόλ την εθνικότητα αλλά και τα αρχικά του ονόματός της. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες, ιδιαίτερα αυξημένη η επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Τύρναβο. Στον χώρο των απορριμμάτων περιορίστηκε η πυρκαγιά στη Λέρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. 24.000 άνθρωποι που είχαν αναγκαστεί να απομακρυνθούν εξαιτίας των πυρκαγιών επέστρεψαν στα σπίτια του στη Μανδρίτη. Οι αρχές της Ισπανίας σήραν ορισμένες εντολές εκένωσης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Ζιρόντ Γαλλία. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς αναμένεται νέο κύμα καύσωνα και στις δύο χώρες. Η πρωτοβουλία δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια του Πούτιν στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος αρνείται να βάλει τέλος στη σύγκρουση, στην οποία, όπως είπε, χάνει 30.000 στρατιώτες το μήνα. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα στους 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μια βόλτα φυλάει την τέχνη ένα μουσείο, η διαχείριση των μουσείων με πολλές κόκκινες κάρτες και η διαχείριση των υδάτων σε πλήρη εξέλιξη. Συζητήσεις πήγανε στην κατεχόμενη Αμόχωστο, οι δηλώσεις του κ. Γκουτέρες και τα χνάρια της ιστορίας. Πήγαμε στην Deutsche Welle που καταργεί την ελληνική υπηρεσία μόνη από όλες. Πήγαμε στην Πάρο. Πήγαμε στο Κολοπή για τη δημοτική επιχείρηση ίδρευσης. Ταξιδεύουμε και θα πάμε τώρα στη γειτονιά της Αθήνας, Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Για άλλη μια φορά, η Κυψέλη στο προσκήνιο, οι πολυκατοικίες, τα έργα του μετρό, η αγωνία των κατοίκων και τι είδε. Κάποιοι γνωρίζουν βέβαια τι ακριβώς υπάρχει στον υδροφόρο ορίζοντα, στα υπόγεια κάτω από τους δρόμους που έχουν απλωθεί στις γειτονιές της πολιτείας. Γεωμηθική, αγρονόμος, πολιτικός μηχανικός, φίλος της εκπομπής, έχουμε ξαναμιλήσει. Η χαρτογράφηση των υπογείων χώρων και των διαδρομών που ακολουθούν τα πανάρχια ρέματα. Ο κύριος Δημήτρης Θεοδωσόπουλος, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Η γεωμηθική συνεχίζει σταθερά και βίντεο ανεβάζετε και καταγραφές κάνετε και ντοκιμαντέρ φτιάχνετε και εικόνες παρουσιάζετε. Τι υπάρχει κάτω από τα πόδια μας στην Αθήνα γενικώς και εκεί στα ορεινά της Κυψέλης ειδικότερα.
1: Ακριβώς. Είναι τα πλέον πρόσφατα τώρα βίντεο που έχουμε κάνει και στην περιοχή των Εξαρχείων γενικότερα και στην περιοχή της Κυψέλης, όπου εκεί διέτρεχε, όπου ήταν παλιότερα πραγματικά μια Κυψέλη ρεμάτων. Η περιοχή, πολλά ρέματα κατέβαιναν από τις πλαγιές των Τουρκοβουνίων, περνούσαν, διέσχιζαν μέσα από τον χώρο της Κυψέλης, με το κεντρικό ρέμα να είναι το ρέμα της Φωκίωνος Νέγρη. Η διεύθυνση δηλαδή της οδού έχει καλύψει ακριβώς το ρέμα που κατέβαινε από τις πλαγιές, όπου 2 με 3 ρέματα ενωνόντουσαν, συμβάλανε στο ύψος της πλατείας, ακριβώς εκεί που γίνονται τώρα τα έργα του μετρό, και γι' αυτό άλλωστε έμεινε και δημόσιος χώρος κενός, γιατί υπήρχε μια συμβολή ρεμάτων, οπότε διατηρήθηκε ως πλατεία εκεί.
0: Δηλαδή, κύριε Θεοδωσόπουλε, τα 2-3 ρέματα καταλήγαν όλα στην πλατεία Κανάρη και γι' αυτό έμεινε πλατεία τόσες δεκαετίες.
1: Ακριβώς. Ήταν μια συμβολή ρεμάτων. Όλοι οι δρόμοι δηλαδή πρακτικά που συγκλίνουν, οι μεγάλοι κρίσεις κυρίως, και οι έτεροι δρόμοι που συγκλίνουν στην πλατεία ήταν ρέματα. Κλάδι ρεμάτων, υποχυμάρων του κεντρικού κλάδου, που πλέον από την πλατεία και κάτω ήταν ένα ρέμα, το οποίο ονομάστηκε ρέμα Φωκίωνος Νέγρη λόγω του συμμετέπειτα οδού, καλύφθηκε από τη δεκαετία του 30. Ήταν η περιοχή του Λεβίδη, γιατί είχε την κατοικία του εκεί ο πλούσιος αυτός άρχοντας του 19ου αιώνα, περίπου σε ύψος Πατησίων δηλαδή. Οπότε ονομάζεται και ρέμα Λεβίδη για όσους το αναζητούν. Και πρακτικά αυτό το ρέμα έφτανε διασχίζοντας τη Φωκίωνος Νέγρη, περνούσε την Πατησίων, προφανώς δεν σταματούσε εκεί. Το τελευταίο μας οδηπορικό είναι αυτό το κομμάτι από την οδό Πατησίων μέχρι το σταθμό Λαρίσης, όπου διασχίζει διαγωνίως όλα αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα, περνάει δίπλα από τον Άγιο Παντελεήμονα, κάτω από το σταθμό των τρένων, συνεχίζει και εν τέλει χυνότανε το νερό του σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως ρέμα του προφήτη Δανιήλ, όπου εκεί έρχονταν και άλλα ρέματα από την Ακαδημία Πλάτωνος, ο Κηφισός περνάει από δίπλα, όλα αυτά εν τέλει καταλήγουν στον Κηφισό, που είναι και ο τελικός αποδέκτης όλων των ρεμάτων του κέντρου των Αθηνών. Όλα τα ρέματα δηλαδή, και το ρέμα της Ευελπίδων πιο κάτω που είναι στο πεδίο του Άρεστο, το ρέμα του Αγίου Στυγιανού, ο Κυκλοβόρος που περνάει από την οδό Μάρνη.
0: Και βέβαια,
1: όλα αυτά είναι
0: δίκτυα
1: τα οποία οδεύουν προς το προφήτη Δανίλ, που ο προφήτης Δανίλ καταλήγει στο Κυφισό ποταμό.
0: Σας ακούω κάθε προσοχή και σκέπτεται ότι το νεράκι κυλά, αν και έχει χτιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες η πόλη, πολύ παλιοί Αθηναίοι ή τα παιδιά τους θυμούνται τις αφηγήσεις την εποχή που περνούσαν τη Φωκίωνος Νέγρη πάνω από κάτι ξύλινες γέφυρες για να πάνε σχολείο, και πάει λέγοντας και σήμερα έχουν χτιστεί όλα, και αυτό σημαίνει ότι και ο υδροφόρος ορίζοντας και η υπόγεια εικόνα που είναι κάτω από την επιφάνεια είναι αντίστοιχη με αυτό που περιγράφεται.
1: Ακριβώς, είναι η ίδια εικόνα. Πρακτικά το ρέμα εμείς το σκεπάσαμε. Δεν το εξαφανίσαμε. Δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τη φύση. Το νερό κυλάει αυτή τη στιγμή υπογείως, μέσα στους υπόγειους αγωγούς. Σε όσους από αυτούς έχουμε καταφέρει να μπούμε ή να ανοίξουμε κάποια φρεάτια, το έχουμε εντοπίσει. Είναι ποτάμια, γιατί έχουν νερό όλο το χρόνο. Ειδικά στο κομμάτι της πλατείας έχουμε εντοπίσει και αντλίες σε υπόγεια πολυκατοικιών, όπου ρίχνουν συνέχεια το νερό που κυλάει κάτω από τον αγωγό, που είναι στον υδροφόρο ορίζοντα, Πλέον δεν υπάρχουν πηγάδια, δεν υπάρχουν γεωτρήσεις να τραβάνε το νερό αυτό. Επομένως, ο πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας στο υπέδαφος, ειδικά εκεί της Κυψέλης, είναι ενεργότατος και είναι και μία από τις αιτίες που έχουμε δει και αυτά τα φαινόμενα τώρα. Γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας δημιουργεί ένα υπέδαφος πιο μαλακό από σε σχέση με άλλα εδάφη τα οποία δεν θα υπήρχε νερό, και επομένως οι καθυζήσεις σε συνδυασμό με τα έργα του μετρό φυσικά έχουν δημιουργήσει αυτές τις δύσκολες συνθήκες και κρίσιμες στην περιοχή, τόσο σε σχέση με τις ρογμές όσο και με τους πλημμυρισμούς που έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες σε πολλά υπόγεια. Ο υδροφόρος ορίζοντας λοιπόν, επειδή πιέζεται από τα έργα του μετρό, προσπαθεί το νερό να βρει διέξοδο, πιέζει τα υπόγεια των πολυκατοικιών και έτσι βλέπουμε να εμφανίζεται νερό εκεί που δεν είχε εμφανιστεί μέχρι σήμερα, σε υπόγεια πολυκατοικιών.
0: Και εκεί βέβαια πώς μπορεί...
1: Όχι ακριβώς πάνω στο ρέμα και περιμετρικά, γιατί μιλάμε για μια ευρύτερη λεκάνη που κυλάει το νερό από κάτω, δεν κυλάει γραμμικά το νερό, όλη η περιοχή της Κυψέλης από κάτω έχει νερό.
0: Και πώς μπορεί κανείς να φτάσει εκεί κάτω και να δει ακριβώς τι γίνεται? Είναι δύσκολο το εγχείρημα, κύριε Θεοδωσόπουλε, ανέφικτον.
1: Είναι δύσκολο με φυσική ανθρώπινη παρουσία, γιατί είναι μικρή αγωγή, είναι και παντορροϊκό το σύστημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει δυνατότητα και η ΔΑΠΤΗΝ έχει αυτή τη δυνατότητα με κάμερες, με προσβάσεις, είτε με άνοιγμα φρεατίων, όπου υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης ανθρώπου, μέχρι να δω Μάρνη δηλαδή που υπάρχει, εκεί είναι εφικτό η ανθρώπινη παρουσία, με φυσικά τον κατάλληλο εξοπλισμό. Και είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί άνθρωπος μέσα σε αυτούς τους αγωγούς. Μπορεί να κινηθεί σε άλλα υπόγεια στην περιοχή, τα οποία δεν έχουν σχέση όμως με υδραυλικά έργα.
0: Και βέβαια πάντα με άδειες, πάντα με γνώση,
1: πάντα με τις δέουσες
0: άδειες βεβαίως. Δεν πήρε καθένας εκεί.
1: Ακριβώς. Εμείς αυτό που το κάνουμε, είμαστε καταρχήν εκπαιδευμένοι σπηλαιολόγοι, έχουμε περάσει τα απαραίτητα σεμινάρια, έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ενημερώνουμε, είμαστε γνωστοί στις αρχές, ενημερώνουμε τις αρχές και τις ενημερώνουμε και μετά, δηλαδή με τα ευρήματα που βρίσκουμε από τις αυτοψίες μας και τις ενέργειές μας, όπου μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε, ενημερώνουμε τις αρχές, όπου υπάρχει δηλαδή κάποια βλάβη, έχουμε εντοπίσει σπασμένους αγωγούς, εστίες ρύπανσης, καταρρεύσεις, στατικά προβλήματα, ενημερώνουμε και ευελπιστούμε να ενεργοποιηθούν για την αποκατάστασή τους.
0: Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Και όλη μια παρατέταρτο, Φράνσις Γκάλ, Αθήνα 1984. Τα κεντρικά θέματα της ιδιογραφίας και η ζωή στην πόλη με πολλές διαφορετικές εκφάνσεις σε ελληνικό καλοκαίρι, στην καρδιά του αθηναϊκού καλοκαιριού. Μια στοά. Μια στοά που εγγενιάστηκε ξανά, που άνοιξε ξανά και φιλοδοξεί να σηματοδοτεί μια διαφορετική καθημερινότητα στην καρδιά της Αθήνας. Σε μια Αθήνα που στο πέρασμα του χρόνου, την εποχή των μνημονίων και της κρίσης ιδιαιτέρως και χωρίς να έχει παρέλθει έτη ακόμα, να έχουν πολλά κλειστά καταστήματα, κατεβασμένα ρολά, μια εικόνα εγκατάληψης. Αυτή η στοά ξεκίνησε πριν πολλά πολλά χρόνια, το 1846, και αφαίρει το όνομα του Δωρήτη, του Απόστολου Αρσάκη. Η στοά του Αρσάκη και το Αρσάκη Παρθεναγωγείων, η φιλεκπαιδευτική εταιρεία, και εν έτη 2026 να ξανανοίγει, να εγγενιάζεται, να ανακαινίζεται και να έχει σχέδια για τη ζωή στην πόλη. Μαζί με την εταιρεία Legendary Food, ο διεθνής σύμβουλος, ο κ. Πάνος Τριανταφυλόπουλος, μας κάνει τη χαρά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας μέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έτσι είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
1: Καταρχάς, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε κάνει εγγένεια.
0: Εγγένεια
1: θα γίνουν τα επίσημα το Σεπτέμβριο, όταν θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα. Ανοίγουν σταδιακά τα καταστήματα. Είμαστε σε μια φάση εκπαίδευσης δικιά μας αλλά και των πολιτών να ξαναπερνάνε μέσα από τη ΣΟΑ, η οποία κίνηση των πολιτών είναι συγκινητική, γιατί εκεί που είχαμε έναν στόχο 8 με 10.000 περάσματα στην ορίμαση του project, από τις πρώτες μέρες ήδη περάνε κάθε μέρα 5.000 άνθρωποι, και ενώ τα μισά μαγαζιά ουσιαστικά έχουν ανοίξει. Η στοά είναι υπέροχη, η στοά κλιματίζεται, είναι μια όαση μέσα στο κέντρο της Αθήνας, με ισχυρή φύτευση, και νομίζω ότι ήδη ο κόσμος έχει ξεκινήσει και τη χαίρεται.
0: Η στοά Αρσάκη με μια μεγάλη ιστορία, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
1: Μια πολύ μεγάλη ιστορία, ένα μεγάλο όραμα που και εμάς μας έχει εμπνεύσει, όπως το είπατε, το όραμα ουσιαστικά της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί από εκεί γεννήθηκε η ΦΗΕ, από την Ελληνική Επανάσταση το 1836, στο να εκπαιδεύσει τις γυναίκες. Για φανταστείτε λοιπόν, πριν 200 χρόνια οι Έλληνες είχαν αυτό το όραμα, το οποίο και πετύχανε τότε, και σε εκείνους πήρε πολλά χρόνια. Από το 1946 ξεκίνησε το κτίριο να φτιάχνεται σιγά σιγά, να επενδύουν οι ευεργέτες σε αυτό το υπέροχο κτίριο.
0: Το 1846.
1: Ναι, συγγνώμη, 1846. Η τελική μορφή πάρθηκε έως το 1910 με τις παρεμβάσεις των προσώψεων επί της σταδίου από τον Ερνέστο Τσίλερ.
0: Και βέβαια είναι σχεδιασμένο, έχει και το αποτύπωμα του Καφτατζόγλου. Είναι Πεσματζόγλου, Πανεπιστημίου Αρσάκη και σταδίου.
1: Ναι, η γωνία Πεσματζόγλου και Πανεπιστημίου είναι το αρχικό κτίριο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο και σαν μνημείο, και όλο το υπόλοιπο κτίριο είναι διατηρητέων.
0: Και βέβαια κάποτε πέρασαν συμπληγάδες, εγκατελήφθη, κλειστά κατεβασμένα ρολά.
1: Όπως όλη η περιοχή.
0: Όπως όλη
1: η περιοχή που ίσως να ήταν όλη η Πατησίων, η Αγίου Κωνσταντίνου, η Πειραιώς, η Αθηνάς, η Ομόνια, μεγάλο μέρος της Πανεπιστημίου και της Σταδίου, περάσαμε πολλά δύσκολα χρόνια τα προηγούμενα χρόνια, με αυτά που ζήσαμε προς το τέλος του 2010. Βέβαια, για να μην ρίχνουμε μόνο εκεί το βάρος, ξέρετε, νομίζω εμείς ό,τι αφήσουμε μας αφήνει. Άρα το ξεκίνημα που είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 80, η αποκέντρωση, και πολλοί Αθηναίοι φύγανε προς τα βόρεια ή τα νότια και αφήσαμε τις περιοχές μόνες τους, σιγά σιγά είχε ξεκινήσει μια παραγμή που κορυφώθηκε το 2010.
0: Και τώρα η συνεργασία Legendary Food με τη φιλεκπαιδευτική, τι προβλέπει, ποια είναι η εικόνα? Να ανοίξουν καταστήματα, γίνουν φορείς ξανά, βιβλιοπολία, να υπάρχουν κανονικιστό
1: αντιβιβλίωτη. Η εικόνα είναι ουσιαστικά να κάνουμε ένα ηλεκτροσόκ στην ευρύτερη περιοχή, και νομίζω το πετυχαίνουμε. Έχουμε χωρίσει το κτίριο σε τρεις πτέρυγες. Έχουμε την πτέρυγα του εμπορίου που είναι επί της σταδίου. Ουσιαστικά θέλαμε να ξαναενώσουμε το σύνταγμα με την Ομόνια, μια αλυσίδα που είχε σπάσει. Άρα δημιουργηθήκαν μεγάλα καταστήματα, τα οποία λειτουργούν εδώ και περίπου ένα χρόνο. Έχουμε την πτέρυγα πολιτισμού επί της Πεσματζόγλου, που εκεί θα βρούμε προφανώς το θέατρο τέχνης, το οποίο βοηθήσαμε στο να είναι πιο όμορφο, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα ξαναλειτουργήσει από την ΦΥΕ το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο το φθινόπωρο, που πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού του κτηρίου. Και επίσης συνεχίσαμε στο κομμάτι του πολιτισμού, στο χώρο της παλιάς του Άτους Βιβλίου. Σήμερα υπάρχει το Europa Experience, ένα διαδραστικό μουσείο από το Ευρωκοινοβούλιο, που δίνει πολύ ωραίες πληροφορίες σε νέους ανθρώπους αλλά και σε μεγαλύτερους για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιος είναι ο στόχος της Ένωσής μας. ένα διαδραστικός χώρος. Μέσα θα βρούμε ένα ωραίο 360 σίνεμα που περνά πάρα πολύ ωραία μηνύματα, καθώς και πολύ ωραία παιχνίδια για μαθητές και φοιτητές.
0: Μια εικόνα λοιπόν της πόλης που προσδοκούμε με ένα θετικό αποτύπωμα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Σας ευχαριστούμε την παρουσία στο 1984 και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Παρακαλώ. Δεν κάναμε καθόλου αναφορά για το Αρσακείο και για το κόνσεπτ της ελληνικής γαστρονομίας.
0: Σωστό.
1: Κάναμε την αναφορά μόνο για τις τρεις
0: σωστό.
1: Δύο πτέρυγες.
0: Γιατί είναι το food hall.
1: Η σημαντική πτέρυγα είναι στο Αρσακείο, από εκεί που ξεκίνησε το όραμα, πώς θα προβάλλουμε τα ελληνικά προϊόντα. Στο Αρσακείο λοιπόν ανοίγει με ένα πολύ μεγάλο χώρο που προωθούμε ελληνικά προϊόντα, πάνω από 4.000 κωδικούς από Έλληνες, από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, 10 θεματικά εστιατόρια γύρω από την ελληνική γαστρονομία, Έλληνες δημιουργοί πέρα της γαστρονομίας και των τροφίμων, είτε αυτό λέγεται καλλιντικό, είτε αυτό λέγεται ελληνικό ρούχο, είτε ελληνικά οπτικά, είτε από Έλληνες καλλιτέχνες γύρω από τα κεραμικά. Ένας υπέροχος χώρος στην Ταράτσα, στο παλιό Πόλης Καφέ, που εδώ βρίσκουμε πολύ ωραίες πολύ ωραίες προβολές, σινέμα, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, άρα πολιτισμός, και έναν πολύ μεγάλο χώρο εκπαίδευση της Πανεπιστημίου, που εκεί στην ουσία δίνει δυνατότητα δωρεάν στους πολίτες της Αθήνας αλλά και στους ξένους να έχουν δωρεάν μαθήματα μαγειρικής και ενημέρωση για τα ελληνικά προϊόντα.
0: Πόσα πράγματα προσδοκούμε να βάλουμε.
1: Διαφορετικές εμπειρίες σε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο 13.000 μέτρων, σε μια πανέμορφη στοά, σε μια ανακαινισμένη στοά, κρατώντας όλα τα στοιχεία του παρελθόντος, αλλά φέρνοντας το σήμερα με τις ανάγκες του σήμερα.
0: Η ανάγκη είναι ένα θετικό αποτύπωμα. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Γεια σας.

0: και κάναμε τη βόλτα, φτάσαμε στο παραπέντε. Τέτοια μέρα μακρινή, το 1925, ήταν η μέρα που γεννήθηκε ο Μίκης Θοδωράκης και τα τραγούδια του μας συνοδεύουν πολλά πολλά πολλά χρόνια πριν στην εκπομπή. Έλεγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την πορεία των πραγμάτων, την πορεία της ζωής του ανθρώπου.
1: Η κατεύθυνση της ζωής, το μυστικό νόημα της ζωής είναι μια αδυσόπιτη πορεία προς την ελευθερία. Αυτό είναι. Πρέπει να γινόμαστε κάθε μέρα και ατομικά αλλά και συνολικά ελεύθεροι. Αλλά η λέξη ελευθερία είναι κάτι που θέλει πολύ συζήτηση. Γιατί ελευθερία σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ελεύθερος από, όχι μόνο από την μια καταπιεστική εξουσία, πρέπει να είσαι και από τον ίδιο τον εαυτό σου. Σήμερα δυστυχώς τον χωροφύλακα που ήταν άλλωστε, μας το βάζουν ορισμένοι άλλοι μέσα σε εμάς τον εαυτό μας. Είναι θα αυτοφυλακισμένοι. Εμείς οι ίδιοι μεθυπαρνούμεθα τη δική μας ελευθερία, διότι ο καταναλωτικός άνθρωπος, ο οποίος πλέον πάβει να έχει τη δική του θέληση, αλλά θα έχει κάποιον άλλον, όπως λέει κάποιο σλόγγαν, διαλέγουμε πριν από εσάς για εσάς, είναι κάποιοι άλλοι που πλέον διαλέγουν για τον καταναλωτή πριν από αυτόν, για αυτόν. Και αυτός έχει φτάσει στην τέλεια παθητικότητα, μια παθητικότητα που δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ στην ιστορία.
0: Η τέλεια παθητικότητα που τα έλεγε πολλά πολλά χρόνια πριν ο Μίκης Θοδωράκης, διαλέγουν άλλοι για μας πριν από μας. Και μια άλλη σημειολογία, 2004 τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή μια εκλεκτή πρωταγωνίστρια που μας χαρίζει ακόμα μέσα από τις τελνίες χαμόγελο, σκέψεις, μελωδίες, η τόσο αγαπητή Ρένα Βλαχοπούλου. Ας πάει και το παλιάμπελο, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
1: Άλογα, το Ορέστη Φιωτάκη. Ο 23χρονος ανώνυμος ήρωος και αφηγητής ζει με τη μητέρα και τη γιαγιά του σε ένα απομακρυσμένο χωριό της ελληνικής επαρχίας. Βρισκόμαστε στο 2001, όταν οι συμβάσεις και τα επιβεβλημένα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς και ρονοπότητας καλά κρατούν. Μοναδική παρηγοριά και συντροφιά για τον πρωταγωνιστή είναι ο Νί. Ο καλύτερος του φίλος, πιστός σύντροφος και αρχηγός συμμορίας των αλόγων. Σε αυτή, κάθε νεαρός που κλείνει τα 15 του χρόνια και σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να γίνει μέλος, να αποκτήσει ένα δίτροχο πάση θυσία και να συμμετέχει στις νεκταρινές επιδρομές. Η παρέα παρέχει ένα αίσθημα ελευθερίας και ξενιασιάς, παρόμοιο με αυτό του ξέφρονου καλπασμού, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει και πιο σκληρή φυλακή. Η ποίηση και ο έρωτας δύσκολα χωρούν σε αυτό το αφιλόξενο σκηνικό. Ο Ρέσης Φιωτάκης, στο δεύτερο του βιβλίο, εξορμά στην ελληνική επαρχία για να αφηγηθεί την καταδικασμένη ιστορία δύο νέων που αναγκάζονται να ζήσουν σε ένα αγγυλωμένο, ασφυκτικό περιβάλλον. Ο αφηγητής προσπαθεί να βρει τον εαυτό του σε έναν κόσμο όπου ο μεγάλος εχθρός δεν είναι ο εαυτός μας, αλλά οι άλλοι, έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε φορά όποιον αδύναμο βρεθεί μπροστά τους. Τα άλογα του Ορέστη Φιωτάκη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τη σύγκληση νέας πενταμερού συνάντησης ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κύπρο, και ο Βαγγέλης Αρακινός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, Βάνα. Την απόφαση του να συγκαλέσει αυτή τη νέα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Κύπρο. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγκυήτριες δυνάμεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, δήλωσε. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε το πράσινο φως, πρόσθεσε ότι ζήτησε από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους και ότι έλαβε τις σχετικές διαβεβαιώσεις. Αποτιμώντας την επίσκεψή του, ο κύριος Γκουτέρες χαρακτήρισε ευοικοδομητικές τις συνομιλίες. Έχουμε και την πρώτη αντίδραση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ξεκινάμε αμέσως εργασίες, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Σε 38χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, ανήκει σωρός που βρέθηκε λίγες μέρες πριν μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Από την εξέταση των αποτυπωμάτων της, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καταγεγραμμένη στην ελληνική βάση δεδομένων. Οπότε η αστυνομία ενημέρωσε την Ιντερπόλ, που το βράδυ επιβεβαίωσε ότι ο σωρός ανήκει σε Βρετανίδα με τα αρχικά ονόματος ΙΑΡ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις. Ιδιαίτερα αυξημένη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας κίνδυνο επανενεργοποίησης των εστιών. Σήμερα το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γένεση στα Τρίκαλα, σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της απογής και αέρος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Τύρναβο, στον χώρο των απορριμμάτων περιορίστηκε φωτιά στη Λέρο, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. 24.000 άνθρωποι που είχαν αναγκαστεί να απομακρυνθούν εξαιτίας των πυρκαγιών επέστρεψαν στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Ισπανικής πρωτεύουσας. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές, καθώς αναμένεται νέο κύμα καύσων από σήμερα σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Δεύτερη ημέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Αγαθονήσιο, όπου επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, καθώς ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους αφήνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους 55 έως 74 ετών με απόφαση της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται αρχικά στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12. Τουλάχιστον 10 μέλη πρώην Συμμαχίας Ιρακινών Παραστρατιωτικών Οργανώσεων προσκυμένων στο Ιράν σκοτώθηκαν κατά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του γαλλικού πρακτορείου στη Χαντσάς Αλ Σάμπι, εκφράζοντας φόβο ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανό να γίνει πιο βαρύς. Αναθεωρημένο κατάλογο με τους Δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έως τις 27 Ιουλίου δημοσιοποίησε ο ΟΔΗ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική και συγκεκριμένα στους Δήμους Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Να πάμε σε άλλα διεθνή. Διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ιδρυτή και επικεφαλής του Telegram, Pavel Durov, που γεννήθηκε στη Ρωσία και είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου και διαβατηρίου Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, εξέδωσε η Ρωσία. Τον κατηγορεί για συνέργεια σε τρομοκρατία. Ο Durov βρίσκεται στη Γαλλία και έχει τεθεί στο στόχαστρο της Μόσχας, που τον κατηγορεί για συνέργεια σε τρομοκρατία, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας σχετικά με την εκπαίδευση νέων Ρώσων από τις Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα η Ελευθερία Κουμαντού.
3: 1984 στους 98 και 3.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Αθήνα 984.
7: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 7 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή. Στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντου. Όσο περνούν οι μέρες, οι τελευταίες μέρες του Ιουλίου και φτάνουμε σιγά σιγά στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, παρακαλώ, η κίνηση αρχίζει να μειώνεται. Συγγνώμη, ο κόσμος δείχνει να φεύγει σιγά σιγά και εντάξει, κάνει και τις τελευταίες προετοιμασίες από εκπλήρωση υποχρεώσεων μέχρι μικρές αγορές.

πολύ να είστε από αυτούς που ετοιμάζονται να φύγουν, έστω και για λίγες μέρες, έστω και φιλοξενούμενοι, να είστε τέλος πάντων σε αυτούς που θα αλλάξετε λίγο παραστάσεις. Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Πάνος Αργύρης, η Καλλιόπη Ασλανίδου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 213-09-09-100. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 694-8-984-984 είτε στο mail του Athena984-984-papaki.gmail.com ή στη σελίδα μας στο Facebook Ντάμα Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες.

Λοιπόν, εδώ με τις Παγκόσμιες Μέρες εδώ στην εκπομπή δεν τα πάμε πολύ καλά. Τις χρησιμοποιούμε μόνο και αναφερόμαστε σε αυτές μόνο ως υπόμνηση και μόνο ως ευκαιρία να ανοίξουμε τη συζήτηση για να αναδείξουμε ένα θέμα, να το συντηρήσουμε στη δημόσια σφαίρα ή να το επαναφέρουμε στη δημόσια συζήτηση. Αναφέρομαι τώρα στην αυριανή Παγκόσμια ημέρα, αυτή που είναι αφιερωμένη στην δημόσια συζήτηση. Αναφέρομαι τώρα στην αυριανή Παγκόσμια ημέρα, αυτή που είναι αφιερωμένη στην

0: τα δύο. Ποιοι είναι οι τρόποι προστασίας, στήριξη των θυμάτων και των επιζώντων, γιατί φτάνουμε μέχρι εκεί σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπάρχουν και διάφορες δράσεις. Μία από αυτές τις δράσεις τις οργανώνει φέτος το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας του ΚΜΟΠ. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Έλλη Δούφεξη Καπλάνη, είναι κοινωνιολόγος και senior researcher υπεύθυνη ερευνών του ΚΜΟΠ. Γιατί, κυρία Καπλάνη, κάνετε μία συγκεκριμένη δράση απευθυνόμενη κυρίως στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής? Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Κουμάντου, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων επαγγελματιών που μπορεί να έρθουν σε επαφή με θύματα εμπορίας ανθρώπων, και γι' αυτό το λόγο πραγματοποιούμε εκπαιδεύσεις τόσο γενικές όσο και πιο ειδικές για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Και έχουμε και εκπαιδεύσεις διαζώσεις αλλά και e-learning που μπορεί να παρακολουθήσει, που μπορεί να παρακολουθήσουν οι επαγγελματίες.
0: Ωραία. Θέλετε να μας δώσετε λίγο τα στοιχεία, τη διεύθυνση που μπορεί κάποιος να βρει, να δούμε λίγο το διαδικτυακό, το e-learning, πώς μπορεί να το παρακολουθήσει, και μετά να μιλήσουμε λίγο και για αυτή τη δράση σε σχέση με τον οδηγό τσέπης που έχει ετοιμαστεί.
1: Μάλιστα. Το e-learning που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΠΡΟΚΑΠ για την παροχή υπηρεσιών σε πιθανά θύματα και την ενίσχυση των ικανοτήτων επαγγελματιών μπορείτε να το βρείτε στο site του έργου ΠΡΟΚΑΠ, και απευθύνεται σε επαγγελματίες τουρισμού, εκπαίδευσης, τις υπηρεσίες υποδοχής και ταυτοποίησης, μεταφορές, αεροδρόμια και την επιθεώρηση εργασίας. Θα φέρετε τον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Έχουν γίνει και συγκεκριμένες προσπάθειες να απευθυνθείτε στους συγκεκριμένους φορείς, έτσι και αλλιώς να υπάρχει μια συνεργασία πιο στενή?
1: Μάλιστα. Το προηγούμενο έτος, από τον Νοέμβριο του 24 έως τον Ιούλιο του 25, πραγματοποίησαμε εκπαιδεύσεις με επαγγελματίες αυτών των κλάδων, και έτσι αναπτύχθηκαν και αυτοί οι οδηγοί τσέπης που αναφέρατε, και αυτό είναι σημαντική για εμάς, γιατί βασίζονται μεν σε πρωτόκολλα που υπάρχουν ήδη στις υπηρεσίες, ωστόσο έχουν συνδημιουργηθεί με τα άτομα που συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις, και έτσι έχουν μάλλον και την πρακτική γνώση που εισέφεραν οι επαγγελματίες.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τι περιλαμβάνουν αυτοί οι οδηγοί τσέπης?
1: Αρχικά μια εισαγωγή στην εμπορία ανθρώπων, δηλαδή τι σημαίνει εμπορία ανθρώπων. Βήματα που ακολουθούμε για τον εντοπισμό ενός πιθανού θύματος, όπως η αναγνώριση των ενδείξεων, η εσωτερική διαδικασία ενημέρωσης και η ενημέρωση των αρχών, οι ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων για τον εκάστοτε επαγγελματικό κλάδο, πιθανές ερωτήσεις που μπορούν να κάνουν οι επαγγελματίες, για παράδειγμα οι επαγγελματίες μεταφορών, ποιος είναι ο προορισμός στον οποίο ταξιδεύεται κτλ. Τι χρειάζεται να προσέξουν, καθώς και χρήσιμα τηλέφωνα για παραπομπές που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα.
0: Μάλιστα. Αυτούς τους οδηγούς μπορούμε να τους βρούμε μόνο διαδικτυακά?
1: Ναι, αυτοί οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι διαδικτυακά. Είχαν εκτυπωθεί ορισμένοι που έχουν δοθεί και σε επαγγελματίες εκεί που πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις, και έχουμε κρατήσει και ορισμένους ενδεικτικά. Ωστόσο, είναι ευρέως διαθέσιμοι διαδικτυακά στο site του ΚΜΟΚ και στο ΠΡΟΚΑΠ μέσω και του newsletter, που είναι διαθέσιμο. Και είναι αρκετά μικροί, οπότε για εμάς είναι αρκετά χρήσιμη στο να μπορούν να τους έχουν πάνω τους επαγγελματίες.
0: Ώστε να μπορούν, αν χρειαστεί, όποτε κρίνουν οι ίδιοι ότι κάτι έχουν εντοπίσει, ότι κάτι τους κινεί το ενδιαφέρον, να μπορούν να απευθυνθούν εύκολα σε αυτούς, έτσι, να μπορούν να προστρέξουν γρήγορα σε αυτούς και εύκολα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Βλέπω εδώ ότι οι επαγγελματίες στους οποίους αναφέρεται είναι στην εκπαίδευση, στην επιθεώρηση εργασίας, στον τουρισμό, στις θαλάσσιες μεταφορές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στις αερομεταφορές.
1: Μάλιστα.
0: Πώς έχετε εντοπίσει τους συγκεκριμένους φορείς, με ποια κριτήρια?
1: Επειδή τα τελευταία χρόνια είχαμε ξεκινήσει και εμείς και άλλοι φορείς να κάνουμε εκπαιδεύσεις σε διάφορους επαγγελματίες και σε διάφορες επαγγελματίες, είδαμε ότι υπάρχουν επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι δεν εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να εντοπίζουν ενδείξεις και πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων. Μεταξύ αυτών είναι και αυτοί οι κλάδοι που αναφέρατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Για παράδειγμα, στην εκπαίδευση ένας ή μία εκπαιδευτικός μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν αν ένα παιδί λείπει, για παράδειγμα, παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένες περιοχές.

0: λόγου και πιθανόν εργάζεται σε κατάσταση εκμετάλλευση, δεν εργάζεται στα χωράφια και ταυτόχρονα στι θαλάσσιες μεταφορές ή στι αερομεταφορές. Είναι κομβικά σημεία τα οποία, από τα οποία μπορεί να γίνει είσοδος των θυμάτων και να αναγνωριστούν έτσι πιο εύκολα από επαγγελματίες. Και ταυτόχρονα, βέβαια, επειδή αναγνωρίσαμε, για παράδειγμα, στον τουρισμό την ανάγκη εκπαίδευση των επαγγελματιών, όπως μας ανέφεραν και από τις εκπαιδεύσεις, είχαμε πραγματοποιήσει και φέτος κάποιες εκπαιδεύσεις προς επαγγελματίες αυτού του κλάδου, μέσω ενός άλλου προγράμματος, του έργου Host. Και σταδιακά επεκτείνουμε τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής, ώστε να τους νοούμε ως όλους και όλες τις επαγγελματίες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων.
1: Υπάρχει, ετοιμάζεται και κάποιο σεμινάριο, επιμορφωτικό σεμινάριο σε σχέση με τον αθλητισμό και το trafficking.
0: Μάλιστα, είναι για το πλαίσιο του έργου Recover ένα κύκλο σεμιναρίων από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027, που απευθύνεται σε στελέχη αθλητικών οργανισμών και ουσιαστικά στοχεύει στην υποστήριξη και την ενδυνάμωση των επαγγελματιών για να μπορέσουν με τη σειρά τους να υποστηρίξουν την κοινωνική επανένταξη των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες, να εφαρμόζουν πρακτικές που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την αίσθηση του ανήκειν και να ενισχύουν την αυτοφροντίδα και την επαγγελματική τους ευημερία, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο.
1: Έχουν αρχίσει, υπάρχει μια διαδικασία εγγραφών που μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή?
0: Οι προεγγραφές, ναι, θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 5 Αυγούστου του 2026 και μπορεί να βρει όποιο άτομο επιθυμεί σχετικές πληροφορίες στο site του ΚΜΟΠ.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε την είδηση νωρίτερα σήμερα, ότι λύθηκε το μυστήριο της ταυτότητας της γυναίκας που βρέθηκε τεμαχισμένη μέσα σε μια βαλίτσα πριν λίγες μέρες στην Κυψέλη, συγκεκριμένα στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο, η οποία είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω της Κύπρου. Το ενδιαφέρον, μάλλον η αρχή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι, ήταν ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν, παρατήρησαν ότι το θύμα φορούσε σορτσάκι από ένα γαλλικό πανεπιστήμιο και έτσι άρχισε να ψάχνει και στο εξωτερικό. Σε συνεργασία με την Ιντερπόλ άρχισε η αναζήτηση, καθώς τα στοιχεία της γυναίκας, τα αποτυπώματά της δεν βρίσκονταν στην ελληνική βάση δεδομένων, και σε συνεργασία με την Ιντερπόλ μετά από λίγες μέρες ενημερώθηκαν οι αρχές ότι η σωρός ανήκει σε Βρετανίδα. Τώρα έχουν αρχίσει λοιπόν οι περαιτέρω έρευνες να δουν πώς ταξίδεψε, πώς έφτασε στην Κύπρο, αν ήταν μόνη της, αν δεν ήταν μόνη της, για να υπάρξει, να ολοκληρωθεί το παζλ των τελευταίων 24 ώρων της ζωής της νεαρής γυναίκας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τη σύγκληση νέα πενταμερού συνάντηση για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τους Χριστοδουλίδη Air Human. Είπε ότι δεν ξέρει το πότε θα γίνει, αλλά ότι έλαβε το πράσινο φως. Πρώτη αντίδραση από τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ξεκινάμε αμέσως τις εργασίες, δήλωσε. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να αντιμετωπίσουν πολλές διάσπαρτες εστίες, ιδιαίτερα αυξημένη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γένεση στα Τρίκαλα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Τύρναβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάνζεθ. Εκτίμησε πως οι επόμενες 12 ώρες είναι καθοριστικές. Σε 38χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, ανήκει η σωρός που βρέθηκε λίγες μέρες πριν μέσα σε βάλιτσα στην Κυψέλη. Επιβεβαίωσε η Ιντερπόλ την εθνικότητα αλλά και τα αρχικά του ονόματός της. Επεκτείνεται 108.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών με υπουργική απόφαση. Η διάρκεια ορίζεται αρχικά σε 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμαντού.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στην πυρκαγιά της Πάρου. Είναι σε εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Από αέρος πραγματοποιούν περιοδικές ρήψεις 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Το ένα από αυτά για να λάβει το συντονισμό των αναέριων μέσων. Είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης. Τα μέτωπα έχουν περιοριστεί. Υπάρχει μόνο μια μικρή αναζωπήρωση στην περιοχή Καμάρι και εκεί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους οι άνδρες της πυροσβεστικής. Να πούμε ότι εκεί επιχειρούν 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντους της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου και των δυνάμεων που έφτασαν σήμερα νωρίς το πρωί ακτοπλοϊκώς από την Αττική. Την ίδια ώρα φαίνεται να είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Εκεί κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ. Η φωτιά αυτή ξέσπασε νωρίτερα σήμερα, ωστόσο όμως ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα.

0: Χθες 28 του μήνα συμπληρώθηκαν 75 χρόνια. Είχαμε την 75η επέτειο της σύμβασης για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ, σε μια περίοδο που ο αναγκαστικός εκτοπισμός βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Υπήρξε μια δημόσια δήλωση αλληλεγγύης από 75 προσωπικότητες, συμβολικά με τον αριθμό 75, οι οποίοι έδωσαν μια υπόσχεση, μπορούμε να πούμε, δηλώνοντας έτσι την στήριξή τους προς τους πρόσφυγες και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αναζητά ασφάλεια και να διεκδικεί την καλύτερη επόμενη μέρα για τον ίδιο και την οικογένειά του. Έχουμε μαζί μας την κυρία Στέλλα Νάνου, υπεύθυνη επικοινωνίας και ενημέρωσης της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ εδώ στην Ελλάδα. Κυρία Νάνου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους.
1: Και οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους και συμβάσεις όπως είναι η σύμβαση του ΟΗΕ για το καθεστώς των προσφύγων έχει και μια ουσιαστική σημασία, γιατί είναι μια σύμβαση η οποία υιοθετήθηκε πριν από 75 χρόνια, χθες συμπληρώθηκαν όπως είπατε και εσείς, από τα κράτη στον απόϊχο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα κράτη δεσμεύτηκαν ότι κανένας άνθρωπος που φεύγει από πόλεμο, βία ή διώξεις δεν θα μένει χωρίς προστασία. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της συμβάσης είναι ότι μετέτρεψε την προστασία των προσφύγων από πράξη φιλανθρωπίας σε δικαίωμα και κρατική υποχρέωση. Και σήμερα, σε μια εποχή με πολέμους, με κρίσεις, με εκτοπισμούς, με γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αυτή η υπόσχεση είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Και συμβολικά, αλλά και ουσιαστικά.
0: Τηρείται όμως, κυρία Νάνου.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δυστυχώς τα ίδια τα κράτη που συμφώνησαν πριν από 75 χρόνια να προστατεύουν αυτό το βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου το οποίο ζει κινδυνεύει να μπορεί να αναζητά άσυλο, τα κράτη διστάζουν να το υλοποιήσουν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Γι' αυτό εμείς, όσο είπα, τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με αφορμή την επέτειο της σύμβασης, θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια ευρεία παγκόσμια συμμαχία από προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και από όλους τους και από όλους τους χώρους, από την πολιτική, από τις τέχνες, από τον αθλητισμό, από τις επιχειρήσεις, από την κοινωνία των πολιτών, για να ανανεώσουμε αυτή τη δέσμευση προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την πολύ απλή αλλά πολύ ουσιαστική υπόσχεση που δόθηκε πριν από 75 χρόνια. Και αυτό το κείμενο είναι μια επιστολή ουσιαστικά, ένα κείμενο το οποίο έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα μας, θα παραμείνει ανοιχτό και θα συνεχίσουν να τα υπογράφουν και άλλες προσωπικότητες μέχρι το Παγκόσμιο Φόρουμ Προσφύγων που θα λάβει χώρα το Δεκέμβριο του 2027. Σε μία κίνηση συμβολική αλλά και ουσιαστική, πιστεύω.
0: Εντάξει, το επαναφέρει στη δημόσια σφαίρα έτσι για να αναδειχθεί και η αναγκαιότητα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, της διασφάλισης των ζώων των ανθρώπων που δεν είναι εύκολο να αποφασίσεις να φύγεις από τη χώρα σου.
1: Κανένας άνθρωπος δεν φεύγει από τον τόπο, την πατρίδα και το σπίτι του από επιλογή. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους εξαιτίας πολέμου, βίας, διώξεων και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ασφάλεια και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Κανένας και καμία μας δεν ξέρει πότε θα χρειαστεί να ανατρέξει στις αρχές που κατοχυρώνονται στη σύμβαση και να μπορέσει να διασφαλίσει ότι θα μπορεί καταρχήν να σώσει τη ζωή του και να ξεκινήσει τη ζωή του από την αρχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό η έκκληση που κάνουμε μέσα από αυτή τη νέα καμπάνια για έναν κόσμο που κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αναζητάει ασφάλεια και όλοι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Οι κοινότητες, τα κράτη, οι αρχές, οι δήμοι, ώστε να δρομολογήσουμε και λύσεις απέναντι στον εκτοπισμό και τον ξεριζωμό των ανθρώπων που δυστυχώς και εμείς ξεκινήσαμε πριν από 25 χρόνια ως είπατε αρμοστία με μια αρχική εντολή 3 ετών, αλλά οι κρίσεις πολλαπλασιάζονται, οι κρίσεις δεν επιλύονται εύκολα, μιλάμε για παρατεταμένες κρίσεις που δημιουργούν πρόσφυγες για πολλά χρόνια. Επομένως, είναι ακόμα οι αρχές που κατοχυρώνονται στη σύμβαση και η προστασία που προσφέρει στους ανθρώπους είναι πιο σημαντική από ποτέ.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη, αφού εδώ εμείς ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή, συνεχώς κλείνουν τα σύνορα, συνεχώς υπάρχουν αυξανόμενοι περιορισμοί απέναντι στις διεθνείς συμβάσεις.
1: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γενικότερα το παγκόσμιο σύστημα παροχής ασύλου βρίσκεται υποπίεση. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι σχεδόν το 70% των προσφύγων φιλοξενείται από χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Δεν φιλοξενούνται στην Ευρώπη, δεν φιλοξενούνται στον πλούσιο βορρά. Επίσης, 7 στους 10 πρόσφυγες ζουν σε συνθήκες αναγκαστικού εκτοπισμού για 5 χρόνια ή περισσότερο, πάλι σε χώρες εκτός Ευρώπης. Και η σύμβαση, υπάρχουν και φωνές που αμφισβητούν την διαχρονικότητα της σύμβασης, λένε ότι πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σημερινού παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι η σύμβαση παραμένει ένα από τα πολύ βασικά εργαλεία που επιτρέπει στα κράτη να διασφαλίσουν ότι όσοι φεύγουν από κίνδυνο για τη ζωή τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διεθνή προστασία. Η σύμβαση, να τονίσω ωστόσο, δεν είναι ένα εργαλείο γενικότερης διαχείρισης μεταναστευτικής πολιτικής. Η σύμβαση αφορά αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν κυνηγημένοι από την πατρίδα τους, γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, γιατί αν επιστρέψουν κινδυνεύει η ζωή, η ελευθερία τους, και θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να παρέμβει η διεθνής κοινότητα για να τους προσφέρει την προστασία που πλέον δεν μπορούν να έχουν από τα δικά τους κράτη. Το πρόβλημα με τη σύμβαση είναι ότι πολλές φορές τα κράτη τη βλέπουν ως εργαλείο γενικότερο διαχείρισης του μεταναστευτικού, αλλά δεν είναι αυτό. Η σύμβαση δημιουργήθηκε και συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και σήμερα για να προσφέρει άσυλο και προστασία στους ανθρώπους που φεύγουν κυνηγημένοι από διώξεις, από πολέμους και από συγκρούσεις. Και παράλληλα, βέβαια.
0: Εντάξει, δίνει και μια κατεύθυνση ανθρωπιστικού χαρακτήρα, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί όπως είπαμε δημιουργήθηκε στον απόϊχο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την υπόσχεση να μην ξανασυμβούν οι φρικαλαιότητες που συνέβησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να μην μείνουν τόσοι άνθρωποι χωρίς ασφάλεια και προστασία όπως είχε συμβεί πριν από τόσα χρόνια. Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να υπάρχουν και νόμιμοι μεσοδοί μετανάστευσης, ώστε οι άνθρωποι που ταλανίζονται από φτώχεια, θέλουν να βρουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, να μπορούν να έχουν μια νέα ευκαιρία μέσα από νόμιμες μεταναστευτικές οδούς. Το άσυλο, ωστόσο, και η σύμβαση αφορά τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω, των οποίων η ζωή ή η ελευθερία κινδυνεύει πίσω στη χώρα καταγωγής τους. Και η διεθνής κοινότητα οφείλει να παρέμβει, η διεθνής κοινότητα μέσα από τα κράτη που υπέγραψαν και έχουν την υποχρέωση να υλοποιούν τις αρχές της σύμβασης, να παρέμβει για να τους δώσει την προστασία που πλέον δεν μπορούν να παράσχουν τα κράτη των προσφύγων.
0: Κύριε Νάνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ισπανία. Φαίνεται να υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα στην Μαδρίτη, υπάρχει όμως ανησυχία για την Καστελιόν. Πολύ σημασία, πολύ μεγάλη σημασία θα έχει το πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες. Τα μοντέλα των μετεωρολόγων δείχνουν καύσωνα και ισχυρούς ανέμους, που δεν είναι καλό αυτό για την κατάσβεση. Έξω από την Μαδρίτη έχουν καεί περίπου 9.500 εκτάρια. Παρόλα αυτά, θεωρούν οι ειδικοί και οι επιστήμονες που μελετούν λεπτό προς λεπτό το φαινόμενο στην περιοχή, ότι είναι πολύ κοντά στο να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, αν αντέξουν τις επόμενες 12 ώρες οι δυνάμεις και συνεχίσουν με αυτούς τους ρυθμούς να έχουν κάπως περιορισμένα τα μέτωπα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός είπε ότι ελπίζει ότι θα μπορέσει τις επόμενες ώρες να ανακοινώσει σε ορισμένες περιοχές στην περιφέρεια της Καστήλης ότι κάτι και θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στην περιοχή της Μαδρίτης χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες τους, είχαν αναγκαστεί να τις καταλήψουν λόγω των πυρκαγιών, καθώς πάρα πολλά σπίτια είχαν καεί και βεβαίως η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική.

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντία πυρκαγιά στην Άβυλα, λίγα χιλιόμετρα μακριά, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Είναι τεράστια η ζημιά που έχει σημειωθεί στην Ισπανία και αντίστοιχη, μην νομίζετε, αντίστοιχη είναι και η ζημιά στη Γαλλία.

θα μας παθεί τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 για την ώρα που πέρασε ήταν η Ελευθερία Κουμάντο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Πάνος Αργύρης, η Καλλιόπη Ασλανίδου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές και ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονο άγχος και πίεση. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή και η ψυχική ισορροπία μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά στην απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου. Οι διατροφολόγοι συνιστούν στα παιδιά να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση καφέδων, ενεργειακών ποτών και πρόχειρου φαγητού, καθώς επιβαρύνουν τον οργανισμό και αυξάνουν την νευρικότητα. Αντίθετα, προτείνουν μικρά και συχνά γεύματα πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ψάρι, ξηρούς καρπούς και τροφές που ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Το καλό πρωινό, όπως λένε, είναι απαραίτητο ιδιαίτερα τις ημέρες των εξετάσεων, καθώς δίνει ενέργεια και βοηθά τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Την ίδια στιγμή, οι ψυχολόγοι τονίζουν πως το άγχος πριν από τις εξετάσεις είναι απολύτως φυσιολογικό, όταν όμως γίνεται υπερβολικό, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση, τον ύπνο και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Για το λόγο αυτό, συστήνουν στα παιδιά να κάνουν μικρά διαλύματα στη μελέτη, να κοιμούνται επαρκώς και να περιορίζουν την πολύωρη χρήση κινητού και κοινωνικών δικτύων που συχνά αυξάνει την ψυχολογική πίεση.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Κάποτε συζητούσαμε για τις τροπολογίες της νύχτας, νομοθετικό έργο δηλαδή κατατεθειμένο στο παραπέντε. Ευθεία πρακτική υποβάθμισης του κοινοβουλευτικού ελέγχου δηλαδή. Τώρα πια στη δημόσια ατζέντα εισήχθη για τα καλά και η νομοθέτηση εν μέσω θέρους, οπότε και η προσοχή της κοινής γνώμης για ευνόητους λόγους είναι μειωμένη. Χαρακτηριστική περίπτωση το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, το νομοσχέδιο περί συγχώνευσης φορέων ύδατος και κορονίδα όλων η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης που ήρθε με θόρυβο αλλά μόνο επικοινωνιακό. Οι συνοπτικές διαδικασίες και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι δεν ποιηθούν ακόμη και τον πιο καλοπροαίρετο για τις κυβερνητικές προθέσεις περί έβρεσης συνενέσεων. Επί της ουσίας πρόκειται για ακόμη μια χαμένη ευκαιρία. Ένας ακόμη κρίκος στη μακρά λυσίδα που κρατά δέσμια τη χώρα μακριά από δομικές μεταρρυθμίσεις, δηλωτική μιας διαχρονικής δισκαμψίας, ελαίου ατολμίας και αυτοαναφορικότητας του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπιες Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Τη σύγκληση νέα διευρυμένη συνεδρίαση 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρε μετά την κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Ευνίδια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων, εξαπέλυσε το Ιράν. 5 Ιρανικούς πυράβλους ανακοίνωσε ότι κατέριψε ο στρατός της Ιορδανίας με φόντο την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Οι νησιώτες μας αισθάνονται ασφαλείς. Θέλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών, τόνισε από το Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε 38χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, επί τόπου παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για διάσπαρτες εστίες, οι οποίες εξακολουθούν να καίνε. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατηγορίας 4 σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες αλλά και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Στην Ισπανία, 24.000 άνθρωποι που είχαν αναγκαστεί να απομακρυνθούν εξαιτίας των πυρκαγιών επέστρεψαν στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης. Παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, καθώς αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η αδράνεια δεν είναι λύση, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στα πυρά της αντιπολίτευσης για το προωθούμενο νομοσχέδιο και τις καταγγελίες περί ιδιωτικοποίησης. Το απόγευμα, προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας. Ανοιχτή για το κοινό η νέα πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση δικηγόρος και επιστοποιημένη διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Κατερίνα Φραγκάκη. Η Μουσική Τεχνόπολη υποδέχεται έναν δυναμικό συναυλιακό Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά το πρόγραμμα στο πόρταλ του σταθμού μας Αθήνα984.gr. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική με ανέμους έως 8 μποφόρους στα ανατολικά, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Τρίτη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό 5-1, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Κύπρο, τις οποίες χαρακτήρισε επικοδομητικές. Η εξέλιξη αυτή ήταν ο άμεσος στόχος του κ. Κουντέρες, αλλά και η βασική επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης είχα την δυνατότητα να ακούσω από πολλούς Κυπρίους. Το μήνυμά τους ήταν σαφές. Θέλουν να δουν κάποια προόδο. Θέλουν να δουν τους ηγέτες τους να κάνουν αυτό το τελευταίο βήμα προκειμένου να δοθεί μια λύση. Θέλουν το μέλλον τους μέσα στο οποίο το νησί αυτό θα καθορίζεται από την συνεργασία, την ειρήνη και τις ευκαιρίες και όχι το διχασμό. Βάσει λοιπόν των συζητήσεών μας σχετικά με τα επόμενα βήματα, αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω και άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Συνεργαζόμαστε κατόπιν διαβολεύσεων με τις δύο πλευρές προκειμένου να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα μας εξασφαλίσουν την επιτυχία.
0: Σύνδεση με το διπλωματικό μας συντάκτη Βαγγέλη Σαρακινό να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Τουλάχιστον αυτή η πενταμερής, πλάς ένας ακόμη, φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί σύμφωνα με όλα όσα ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο κ. Κουντέρες. Σε ακούμε.
2: Καλημέρα σε όλους, Καταρίνα. Η ανακοίνωση του κυρίου Κουτέρες ουσιαστικά έρχεται να επιβεβαιώσει τη δήλωσή του ότι ήταν πράγματι επικοδομητικές οι συνομιλίες. Ανακοίνωσε, όπως είπες, τη διευρυμένη συνάντηση στο σχήμα 5-1, δηλαδή με τη συμμετοχή των ηγετών των δύο κοινοτήτων και των υπουργών εξωτερικών των εγκυητριών δυνάμεων της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγκυήτριες δυνάμεις προκειμένου να γίνει αυτή η συνάντηση. Δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ. Αυτό, Κατερίνα, σε συνδυασμό με τη δήλωσή του ότι θέλει μια πετυχημένη συνάντηση, υποδηλώνει ότι ο κύριος Κουτέρες θέτει ως προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος σε μέτρα οικοδομικής εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κύριος Κουτέρες και επανέλαβε ότι πριν την νέα συνάντηση θα είναι εντατική η συνεργασία με τις τρεις εγκυήτριες δυνάμεις. Ρωτήθηκε για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας απάντησε ότι δεν έχει οριστεί η προθεσμία. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι έχει λάβει το πράσινο φως, ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο διαβεβαίωσης ότι θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Ενέταξε και πάλι το Κυπριακό στο γεωπολιτικό πλαίσιο της περιοχής. Αναφέρθηκε σε γεωπολιτικές κινήσεις, σε διενέξεις που συνεχίζονται και διευρύνονται και πρόσθεσε φυσικά ότι η πεποίθησή του είναι πως μια λύση στην Κύπρο είναι απόλυτα σημαντική όχι μόνο για την ειρήνη και τα συμφέροντα του κυπριακού λαού, αλλά και τη σταθερότητα σε μια επικίνδυνα ασταθή περιοχή. Αποτιμώντας την επίσκεψή του, είπε αυτό που ακούσαμε και στο ηχητικό απόσπασμα, ότι όντως άκουσε από τους Κύπριους να θέλουν, να επιθυμούν λύση, συνεργασία και ειρήνη. Τώρα, η εξέλιξη αυτή, Κατερίνα, ήταν ουσιαστικά αναμενόμενη. Είχε διαφανεί από την αντίδραση του Τουρκοκύπριου ηγέτη χθες μετά την πρώτη συνάντησή του με τον κύριο Κουτέρες. Εκεί του Φαν Έρχιουμαν είχε δηλώσει τη στεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες του οργανισμού του Γενικού Γραμματέα. Ωστόσο, φαίνεται ότι καθοριστικό ήταν το χθεσινό βραδινό δείπνο. Εκεί συζητήθηκαν σε άλλο πλαίσιο, πιο πολιτικό, όλες οι πτυχές του Κυπριακού και έχουμε την πρώτη αντίδραση από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος φυσικά και χαιρέτησε την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, για την ανακοίνωση της πενταμερούς. Αυτή ήταν άλλωστε η βασική επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς.
0: Και μας είχε προδιαθέσει, μπορούμε να πούμε, και εδώ μέσω του Αθήνα 984 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Κύπρου, ο κύριος Γιάννης Αντωνίου, ο οποίος έδειξε προς αυτή την κατεύθυνση, εκτιμώντας δηλαδή ότι είναι πολύ ορατό το ενδεχόμενο μιας τέτοιας πενταμερούς συνάντησης, η οποία είδαμε σήμερα να ανακοινώνεται. Και φαντάζομαι ότι άμα τη αναχωρήσει του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, γιατί σήμερα εξ όσων γνωρίζουμε το πρόγραμμά του ολοκληρώνει την επίσκεψή του στην Κύπρο, θα αναλάβει να προλιάνει το έδαφος η ειδική απεσταλμένη, η κυρία Ολγκίν, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
2: Ακριβώς, Κατερίνα, αυτό το επισήμανε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεκινάμε εργασίες αμέσως, είπε, με την κυρία Ολγκίν, αλλά και με τον Ραφαέλ Εφίτο, τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, όπως, Κατερίνα, αναμένεται αύριο το βράδυ στη Λευκοσία και θα έχει την Παρασκευή συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Από τις δηλώσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη να κρατήσουμε τρεις σημαντικές πτυχές που ανέφερε, αυτές που και ο ίδιος ο πρόεδρος είπε ότι συγκρατεί. Πρώτον, ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες παραμένει απόλυτα προσιλωμένος στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και εργάζεται με βάση αυτά για την επανέναρξη των συνομιλιών. Mm-hmm. Αυτό διασφαλίζει το διαπραγματευτικό κεκτημένο, δηλαδή το κάνουμε δανά και δεν ξεκινάμε από το μηδέν, όπως είπε.
0: Άρα έχουμε μια βάση θεωρητικά επανακίνησης των διαπραγματεύσεω, αν και εφόσον φτάσουμε μέχρι σε εκείνο το στάδιο,
2: ακριβώς,
0: Βαγγέλη.
2: Όταν φτάσουμε στο σημείο της πενταμερούς, οι ενδείξεις είναι ότι θα πάμε. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Ναι. Υπάρχει πάντα ο αστάθμητος παράγοντας Τουρκία. Γι' αυτό και επανέλαβε πολλές φορές ο κύριος Γκουτέρες το ότι επιθυμεί την συνεργασία με τις εγκυήτριες δυνάμεις, ουσιαστικά με την Τουρκία. Το τρίτο σημείο το οποίο επεσήμανε ο κύριος Χριστοδουλίδης και απαντά και σε αυτό το οποίο συζητάμε, Κατερίνα, mm-hmm, είναι ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση όλοι οι εμπλεκόμενοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση για τη σύγκληση της διευρυμένης διάσκεψης.
0: Ο διπλωματικός μας συντάκτης Βαγγέλης Αρακινός, να τον ευχαριστήσω πολύ. Μετά τη Λέρο, στο ακριτικό Αγαθονήσι βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από όπου έστειλε μήνυμα στα δίκτυα διακινητών κατά της παράνομης μετανάστευσης, επισκεπτόμενος μεταξύ άλλων το φυλάκιο ενόπλων δυνάμεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι η μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Κατά τα λοιπά, το ενδιαφέρον στρέβεται στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει σήμα ολοκλήρωσης των
3: Κυπρίων.
0: Κατά τα λοιπά, το ενδιαφέρον στρέβεται στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει σήμα.

0: Μητσοτάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για πρώτη φορά και τη Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό στο Αγαθονήσι. Έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειές της και θα τις εντείνει προκειμένου να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές. Το ίδιο μήνυμα έστειλε και χτες από τη Λέρο. Μάλιστα, χτες τη Λέρο συνέδεσε και τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών και με την ανάπτυξη των νησιών. Καθώς είπε, στη θέση που πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν οι μετανάστες και δημιουργούσαν προβλήματα στα νησιά, σήμερα υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει τουρισμός και η κυβέρνηση θα συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός συνοδεύτηκε από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Στέφανο Γκίκα, mm-hmm. καθώς και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, αλλά και τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, τον Βασίλη Κότορο. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός μετέβηκε στο πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Να σημειώσουμε ότι αυτή η περιοδία του Πρωθυπουργού και στα δύο νησιά έχει και ένα έντονο χαρακτήρα να προβληθούν κάποια έργα που γίνονται στον τομέα της υγείας. Χθες ήταν το νοσοκομείο της Λέρου, σήμερα το πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο. Εκεί συναντήθηκε με τους δύο ιατρούς που υπηρετούν στο νησί τους, τους οποίους ευχαρίστησε για την αφοσίωσή τους. Ενημερώθηκε για την εγκατάσταση σταθμού τηλεϊατρικής στη δομή και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το περισσότερο καλύτερες υπηρεσίες για τους κατοίκους των ακριτικών νησιών στον τομέα της υγείας. Τώρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα επιστρέψει σήμερα από το Αγαθονήσι. Αύριο έχει οριστεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα είναι η τελευταία για τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα μπορεί να υπάρξει και μια δεύτερη συνεδρίαση στα τέλη του Αυγούστου, εκεί όπου θα έχει και καλύτερη εικόνα το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να καταρτιστεί και ο τελικός κατάλογος των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Οι τελευταίες πληροφορίες ανεβάζουν το ύψος του πακέτου που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κοντά στα δύο, λοιπόν.
0: Κοντά
1: ναι.
0: στα δύο. Mm-hmm. Θα αφορούν μέτρα του 2026, αλλά και πολλά από αυτά θα είναι αυτό που θα λέγαμε θα απλωθούν την επόμενη τετραετία και θα αφορούν κυρίως τη μείωση των φόρων για τις μικρές επιχειρήσεις και τη μικρομεσαία τάξη. Ενώ θα ανακοινωθούν και μια σειρά από μέτρα που θα είναι κάποιες εφάπαξες παροχές τόσο προς τους συνταξιούχους, όσο και προς τα ασθενέστερα τμήματα της κοινωνίας μας.
1: Μάλιστα, τώρα να πούμε στο μεταξύ, μιας και είμαστε στο πολιτικό ρεπορτάζ και στην πολιτική επικαιρότητα σε ό,τι αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και εκεί η Χαριλάτρη Κούπη βρίσκεται σε εκλογική εγρήγορση. Αύριο είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
0: Ακριβώς, είναι δύο κορυφαία όργανα του ΠΑΣΟΚ με αντικείμενο την καλύτερη προετοιμασία και των προτάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πάλι εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Σημειώνουμε ότι στη συμπρωτεύουσα ο κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το συνολικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη τετραετία και όπως σημειώνουν κύκλοι της Χαριλάου Κούπη, αυτό θα είναι πολύ κακοστολογημένο και με σαφή στόχευση στην κοινωνική πολιτική και την ανακούφιση πολιτών που μαστίζονται από την ακρίβεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του σήμερα, τόνισε ότι ο δικός μας αγώνας είναι μονομέτωπος και αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Βλέπουμε συνεχώς να γεννιούνται ανισότητες από αυτή τη διακυβέρνηση. Βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία συνεχώς μειώνει το εισόδημα και μια πολιτική εξαπάτηση πολύ μεγάλων μερίδων της κοινωνίας. Εμείς τα δύο αυτά είμαστε ριζικά αντίθετοι και έχουμε πολιτικό πρόγραμμα που ακριβώς μπορεί να φέρει την κοινωνική δικαιοσύνη, είπε ο κ. Τσουκαλάς. Και να σημειώσουμε ότι χτες είχαμε και την ανακοίνωση της προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ, με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης να αριθμεί πλέον 33 βουλευτές. Αυξάνονται τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Ενώ
1: η στρατηγική διεύρυνσης είναι σε εξέλιξη και αναμένονται και άλλες προσχωρήσεις προϊόντος του χρόνου. Ίσως ακούσουμε για τον κύριο Αποστολάκη επί παραδείγματι, την κυρία Κασιμάτη. Μένει βεβαίως να το δούμε, Παναγιώτη. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, καθώς δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγήσας περιοχής. Ο Κωνσταντίνος Μπίζας, δήμαρχος Πάρου, μίλησε νωρίτερα στον Αθηναίο 84 και τη Δέσποινα Αμπαρδάκου.
2: Περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, γιατί είχαμε πολύ έντονες πυρκαγιές, ειδικά στην περιοχή της κοινότητας Αγκεριά, στην νότια Πάρο, και ειδικότερα σε ένα σημείο πάνω από την περιοχή του Φάραγκα. Αλλά και πάνω από την κοινότητα Αγκεριά, είχαμε εκτεταμένα τμήματα του εδάφους με

0: πυρκαγιές. Και ένα σημείο επίσης προς το βουνό των Αγίων Πάντων. Όμως από το πρωί ήρθαν και ένα αέρια μέσα ξανά. Τα είχαμε χθες το απόγευμα από τις 3 μέχρι τις 9. Σταμάτησαν λόγω νύχτας και ξαναέρθανε από το πρωί. Οπότε επιχειρούν. Έχουν έρθει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Περίπου 10 οχήματα ήρθαν χθες το βράδυ από Αθήνα. Έχουν έρθει από γειτονικά νησιά. Θα έρθουν άλλα 10 τώρα από Ραφίνα. Γιατί αναμένεται και ενίσχυση των ανέμων. Και αυτό ανισχύει την πυροσβεστική υπηρεσία που συλλαμβάνεστε. Γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν ρήψεις στα αέρια μέσα. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα όμως τώρα. Δεν υπάρχουν περιοχές με φωτιά. Είναι αρκετά σημεία με μικρές αναζωπηρώσεις. Στις οποίες επειδή υπάρχουν αρκετά οχήματα και αρκετοί είναι περίπου 90 άνθρωποι που επιχειρούν, 90 πυροσβέστες, προσπαθούν να κρατήσουν να μην υπάρχει αναζωπήρωση και να τελειώσουμε όσο πιο ασφαλές γίνεται τη σημερινή ημέρα.
1: Για να πάμε τώρα στο Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Φορείς ενεργό μέτωπο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το μεσημέρι στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος στο Καμπί. Αυτή την ώρα, Κατερίνα, στην Πάρο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντων της πρώτης ΕΜΟΔΕ που πήγαν από την Αττική, 24 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν τα ενέργεια μέσα που αριθμούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το οποίο το ένα είναι για τον συντονισμό των δυνάμεων. Πλέον, Κατερίνα, από λεπτό σε λεπτό φτάνει και το πλοίο από τη Ραφίνα, όπου μέσα υπάρχουν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα για να ενισχύσουν τις δυνάμεις στο νησί της Πάρου.
1: Ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε αναστάτωση για ευνόητους λόγους. Το νησί εκτός από τους μόνιμους κατοίκους έχει και πάρα πολλούς επισκέπτες. Επιπλέον αυτό που μαθαίνουμε, Μιχάλη, πέρα από τις εστίες πυρκαγιάς, οι οποίες φαίνεται ότι μειώθηκαν αισθητά, είχαμε έντονους καπνούς και τη λεγόμενη εθαλομίχλη, η οποία μεταφέρθηκε, όπως μαθαίνουμε, λόγω αέρα, ακόμη και σε περιοχές της Κρήτης. Μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
2: Ακριβώς, Κατερίνα, λόγω των αέριων που υπάρχουν στην περιοχή, οι καπνοί φτάσανε μέχρι και την Κρήτη, λόγω και του αέρα που υπάρχει. Να αναφέρουμε εδώ, Κατερίνα, ότι ο αέρας θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες, τόσο στην Πάρο αλλά και σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Γι' αυτό πηγαίνουν και οι επιπλέον ενισχύσεις.
1: Ναι, υπό το φόβο αναζωπηρώσεων.
2: Ακριβώς. Τώρα να πούμε, Κατερίνα, ότι νωρίτερα είχαμε και άλλες 3 πυρκαγιές, αλλά άμεσα η πυροσβεστική της έθεση υπό έλεγχο ήταν στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, στον Τύρναβο, στα Τρίκαλα και στη Λέρο. Όλες οι πυρκαγιές αυτές είναι υπό έλεγχο ή υπό μερικό έλεγχο και δεν υπάρχει κάποιος φόβος. Τώρα να πούμε, Κατερίνα, ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και τι εννοώ? Βγήκε ο χάρτης του Υγειού Κλιματικής Κρήτης και για αύριο υπάρχει κατηγορία 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για μεγάλο μέρος της επικράτειας. Συμπεριλαμβάνομαι και της Αττικής, της περιφέρειας Πελοποννήσου, των ομών Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος με τα διαμερίσματα Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και τη Σκύρο, και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμο και η Καρία. Να κλείνοντας, Κατερίνα, να πούμε ότι οι επόμενες 3 μέρες που είναι μπροστά μας είναι αρκετά δύσκολες λόγω και την αύξηση των ανέμων που περιμένουμε στο λεκανοπέδιο αλλά και σε όλη τη χώρα.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εν μέσω δυσφορίας και γαλάζιων βουλευτών, παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά από νέους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Την ίδια ώρα έρεται για ακόμη μια φορά η άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μετά απομίμηση δημοσιογράφου. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ έχει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εκνευρισμό λοιπόν έχουν προκαλέσει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας οι νέοι ισχυρισμοί του γαλάζιου βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τον Νικήτα Καρλαμάνη να στέλνει χθες αργά το βράδυ επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, τον κύριο Γιοργαντά, παραπέμποντας τον γαλάζιο βουλευτή, που να θυμίσουμε ότι είχε διαγραφεί πριν από περίπου 1,5 χρόνο από το κόμμα του, γιατί τότε είχε απευθύνει τη σεξιστική αναφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στην Ολομέλεια, αν δεν πήγαινε κανένα παιδί. Ο Γαλάζιος βουλευτής, λοιπόν, που μετά από λίγους μήνες, αφού είχε διαγραφεί, επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Γαλάζια, προκάλεσε και χθες με τα λεγόμενά του στην Ολομέλεια της Βουλής, πάλι κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ισχυριζόμενος ότι τότε είχε εκφράσει ευχή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας με τη συγκεκριμένη φράση, με αποτέλεσμα, όπως είπε ο ίδιος, να μετατραπεί σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Οι αναφορές του βουλευτή προκάλεσαν πολύ έντονες αντιδράσεις μέσα στην Ολομέλεια από τα έδρανα της αντιπολίτευσης αλλά και από την κυβέρνηση, από τους γαλάζιους βουλευτές. Ενώ και η παριστάμενη Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, έσπευσε χθες να πάρει αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές Κυριαζίδη ως απαράδεκτες. Στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο Ιάσον Φωτήλας και ο Γιώργος Σαμυράς, αποδοκίμασαν δημόσια τη στάση του βουλευτή, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη και σεξιστική, αδειάζοντας την ουσία τον κύριο Κυριαζίδη. Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο κύριος Κακλαμάνης παρέπεμψε την υπόθεση στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, προκειμένου να εξετάσει αν η συμπεριφορά του γαλάζιου βουλευτή παραβιάζει τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Ωστόσο, να πούμε, Κατερίνα, ότι η υπόθεση αυτή είχε και άλλες παρενέργειες, καθώς σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέλεξε να μην παραστεί στη συνεδρία της Επιτροπής Διοντολογίας, στην οποία συζητήθηκε η δική της η άρση της βουλευτικής ασυλίας, κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, ζητώντας την αναβολή της συνεδρίας έως ότου συζητηθεί στην Επιτροπή η υπόθεση Κυριαζίδη. Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλυψε το βουλευτή υπότροπο σεξιστή και μισογίνη, ζητώντας να κριθεί κατά προτεραιότητα η δική του υπόθεση. Το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου βρήκε ευήκο όταν, να πούμε, και στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο εκπρόσωπος του, ο κύριος Ξανθόπουλος, στην Επιτροπή. Ωστόσο, ως αναμένετο, απορρίφθηκε. Τελικά η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει στην Ολομέλεια και αυτή την άρση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της ασυλίας, της βουλευτικής ασυλίας, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση καταψήφισαν. Η Ελληνική Λύση δήλωσε παρόν, ενώ στην αίθουσα δεν υπήρχε εκπρόσωπος από το ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσω για να κλείσω με αυτό ότι η μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού υπευλήθη καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο, με δήλωση στις κάμερες έξω από τη Βουλή, κυρία Κωνσταντοπούλου του είχε εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση, κατηγορώντας τον για εντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης και για εγκληματική οργάνωση και κατ' επάγγελμα εκβίαση. Κατερίνα.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Παραμένοντας στο πολιτικό πεδίο, εμείς να πάμε στο ΚΚΕ. Ο Περισσός καταγγέλει την χιδέα, όπως την χαρακτηρίζει, στην ανακοίνωσή του παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας στην εσωτερική λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ο Κώστας Κορέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και όλα ξεκινούν από το διορισμό της προσωρινής δικού σας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καθώς να τονίσουμε στους ακροατές μας ότι μέχρι τώρα η διαδικασία ήταν αιρετή. Έτσι, κατά συνέπεια, το ΚΚΕ εξαπολύσει φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για χυδαία παρέμβαση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του του Υπουργείου Υγείας στην εσωτερική λειτουργία του ανώτατου θεσμικού οργάνου των γιατρών. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει την κατάπτυστη, όπως την χαρακτηρίζει, διάταξη που ψήφισε πρόσφατα, προχωρώντας στον διορισμό διοίκησης με υπουργική απόφαση και με σύνθεση που, όπως αναφέρει, επέλεξε ο Υπουργός Υγείας. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή συνέχεια των κυβερνητικών παρεμβάσεων των προηγούμενων μηνών στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχό της στον κορυφαίο επιστημονικό φορέα των γιατρών. Κλείνοντας, να πούμε ότι το ΚΚΕ επισημαίνει ότι αντί να υιοθετήσει προτάσεις που είχε κατατεθεί από το κόμμα του Περισσού στην Βουλή για την κατάργηση κάθε δυνατότητας κυβερνητικής παρέμβασης στους ιατρικούς συλλόγους, η κυβέρνηση επέλεξε, όπως αναφέρει, να διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτές τις δυνατότητες. Και σύμφωνα με το κόμμα, το Υπουργείο Υγείας αξιοποίησε τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και τα διέξοδα που δημιουργήθηκαν από τις παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας και τους συμμάχους τους, προκειμένου να τοποθετηθεί εκλεκτούς που θα στηρίξουν την κυβερνητική πολιτική στον χώρο της υγείας. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η αδράνεια δεν είναι λύση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στην σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης για το προωθούμενο νομοσχέδιο με το οποίο μεταρρυθμίζεται το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν βασικό ρόλο. Το νομοσχέδιο εισάγεται διαλέγετε, σας θυμίζω, στην Ολομέλεια προς ψήφιση αύριο το πρωί, εν μέσω των σφοδρών αντιδράσεων της αντιπολίτευσης, η οποία καταψηφίζει, κάνοντας λόγο για πλήγμα στο δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ενώ υπάρχουν και οι ισχυρισμοί περί Κερκόπορτας για ιδιωτικοποίηση. Εν μέσω όλων αυτών, έχουμε προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα για την προστασία του δημόσιου αγαθού του νερού. Συμμετέχουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, εργατικά σωματεία και πολιτικές συλλογικότητες, καθώς και πρωτοβουλίες πολιτών. Πάμε στο Σπύρο Χαλικιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έχουμε στις 7 λοιπόν μια πρώτη μεγάλη συγκέντρωση, με βάση τουλάχιστον αυτούς που έχουν καλέσει τους διοργανωτές, για την προστασία του νερού στο Σύνταγμα. Όπως είπε, η διαμαρτυρία αυτή για την προστασία του νερού πραγματοποιείται με αφορμή το νομοσχέδιο για την Εθνική Στρατηγική Υδάτων. Κεντρικό αίτημα λοιπόν της διαμαρτυρίας αυτής είναι η διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του νερού και αποτροπή οποιασδήποτε μορφής εμπορευματοποίησής του. Να πούμε ότι με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός του μετρό, οι γραμμές 2 και 3 θα κλείσουν προσωρινά προς το κοινό πριν την έναρξη της συγκέντρωσης, δηλαδή πριν τις 7, και ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Να πω όμως ότι στο κάλεσμα για την κινητοποίηση αυτή, η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού, συμμετέχει ένα ευρύ δίκτυο, Κατερίνα, από συνδικαλιστικούς φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολιτικές συλλογικότητες και πρωτοβουλίες πολιτών. Ανάμεσά τους, κεντρικό είναι το Saving Greek Water, είναι πρωτοβουλία για την διασφάλιση του δημόσιου νερού, η οποία αποτελεί και την κεντρική συλλογικότητα πολιτών που μάχεται εδώ και χρόνια ενάντια στην εμπορευματοποίηση. Επίσης συμμετέχει ο Συντονισμός Συλλογικότητων για το Νερό, πολιτικές οργανώσεις, αριστερές συλλογικότητες, η ΚΕΡΦΑ, περιβαλλοντολογικές οργανώσεις πάρα πολλές και ακτιβιστές, οικολογικές ομάδες, αλλά και πολίτες θα είναι στο Σύνταγμα σε αυτό το κάλεσμα αντίδρασης. Η κριτική που ασκούν οι διοργανωτές, βέβαια, και οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία εστιάζει στην έμεση ιδιωτικοποίηση του νερού, την αποδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την εμπορευματοποίηση του κοινωνικού αγαθού που λέμε νερό. Και τα κύρια σημεία της κριτικής συνοψίζονται ουσιαστικά στην ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα, όπως είπες και εσύ, μιλούν και Κερκόπορτα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Σπύρο. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις στον απόϊχο της υπερψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη σύσταση ΑΕ διαχείρισης ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Πάμε στη Μαρία Βασιλοπούλου, μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
6: Καλό σας μεσημέρι. Υπερψηφίστηκε χθες εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Το εν λόγω νομοσχέδιο προωθεί, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, σύσταση ανώνυμης εταιρείας, στην οποία εκχωρείται η εμπορική διαχείριση και εκμετάλλευση των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, εισιτηρίων και πολυτηρίων. Η ανώνυμη εταιρεία αυτή θα λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο δράσης του ΟΔΑΠ, δηλαδή του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που είναι ο επίσημος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα, οι επαγγελματικοί και συνδικαλιστικοί φορείς του πολιτισμού αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε προκαλεί σοβαρό θεσμικό έλλειμμα και καθιστά κυβερνητική την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα κρατική πολιτική για τον πολιτισμό. Ανοίγει το δρόμο στην κακοδιαχείριση και τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, υποβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά σε τουριστικό προϊόν και υποθηκεύει ένα σημαντικό τμήμα της περιουσίας του ελληνικού λαού για μισό αιώνα. Για φαντασιώσεις έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτισμού, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης που κατήγγειλε ξεπούλημα του πολιτισμού και των μνημείων από την κυβέρνηση. Διαχείριση δεν σημαίνει εκποίηση, είπε η κυρία Μενδώνη. Δεν υπάρχει ξεπούλημα εφόσον δεν προβλέπεται με το νομοσχέδιο η μεταβίβαση της κυριότητας των μνημείων. Η προστασία των μνημείων είναι ξεκάθαρη, τελεία και παύλα, έμεινε ο Υπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα και τα σωματεία ότι εργαλοποιούν την Ακρόπολη και τα μνημεία. Τώρα, εξάρτητα από το δημόσιο μανδύα της, η νέα εταιρεία λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, εξελίσσοντας ακόμη περισσότερο το ίδιο το κράτος σε μοχλό προώθησης της εμπορικής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του πριν από λίγο εκδόθηκε το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, η ΠΟΘΑ, συνεχίζει τις κινητοποίησεις της. Χθες οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό πραγματοποίησαν συγκέντρωση το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη στο Επταπύριο. Σήμερα στις 18:30 καλούν τους πολίτες σε συγκέντρωση στο Θησείο.
1: Μάλιστα, Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συνεχίζοντας με το οικονομικό πεδίο, σας υπενθυμίζω ότι είναι ανοιχτή εδώ και μερικές ώρες η από τη Δευτέρα για την ακρίβεια, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Να δούμε πώς τρέχει, αν υπάρχει ανταπόκριση. Κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος Παραρίου Πάγου, διαμεσολαβήτρια πιστοποιημένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Φραγκάκη, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και θα ήθελα να μας διαφωτίσετε σε ορισμένα σημεία. Καταρχάς, αν έχουμε εικόνα, υπάρχει ανταπόκριση από πλευράς των πολιτών, το πρώτο, και το δεύτερο, ποια είναι η κύρια διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο εξοδικαστικό?
7: Κοιτάξτε, υπάρχει τεράστια ανταπόκριση και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν να ενταχθούν και μικρές οφειλές. Και τι εννοώ με μικρές οφειλές? Όταν κάποιος χρωστάει αυτή τη στιγμή από 5.000 ευρώ, μπορεί να εντάξει τις οφειλές του αυτές στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να βρει μία λύση μέσω ακόμα και διαγραφής μέρους του χρέους, μέσω των δόσεων που δίνει τη δυνατότητα ο εξοδικαστικός μηχανισμός, που μπορεί να φτάσουμε έως 240 δόσεις για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ και επίσης το δημόσιο, ενώ μπορούμε να φτάσουμε τις 420 δόσεις για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους services. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τώρα η πλατφόρμα αυτή, η νέα πλατφόρμα, λειτουργεί, μάλλον η πλατφόρμα του εξοδικαστικού με τα νέα κριτήρια λειτουργεί από τη Δευτέρα. Μπορούμε πλέον να βάλουμε και τις οφειλές οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 5.000 ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο κάποιος μπορεί να ρυθμίσει όλες του τις οφειλές με ένα καλό επιτόκιο, το οποίο είναι σταθερό στο 3%, και είναι πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή για τον ΕΦΚΑ.
1: Θα σας ρωτήσω και για αυτά μετά. Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο, γιατί εκεί το επιτόκιο διαφέρει κατά πολύ και είναι αρκετά υψηλό. Αναφέρομαι στις 72 δόσεις, υπερβαίνει, αν θυμάμαι καλά, το 5%, κυρία Φραγκάκη.
7: Πολύ σωστά, είναι στο 5,8%, άρα είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό βέβαια να πούμε, για να γνωρίζει ο κόσμος, για τις 72 δόσεις μπορούμε να κάνουμε μία ρύθμιση μόνο για τα χρέη μέχρι το τέλος του 2023. Και επίσης η διαφορά σε σχέση με τον εξοδικαστικό, πέραν του επιτοκίου, είναι ότι οι 72 δόσεις γίνονται πολύ άμεσα, σε πολύ άμεσο χρονικό διάστημα. Και για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί, η διαδικασία γίνεται αυτοματοποιημένα και άμεσα, ενώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Άρα θα πρέπει κάποιος να σταθμίσει μέσω ενός ειδικού, ενός του δικηγόρου.
1: Πού πρέπει να προσανατολιστεί.
7: Ακριβώς.
1: Άρα με την εμπειρία σας, κυρία Φραγκάκη, ποιο είναι το προφίλ του οφειλέτη το οποίο θα κατευθυνθεί προς τον εξοδικαστικό και πιο προς τις 72 δόσεις?
7: Κοιτάξτε, οι 72 δόσεις θα μπορούσαν να, σε ένα μικρό ποσό, θα λέγαμε, που αφορά μόνο τις οφειλές έως το 2023, για μία άμεση ρύθμιση ενός μικρού ποσού που μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί στις δόσεις, θα μπορούσε να είναι η λύση. Ή ακόμα για να αποφύγει τον κίνδυνο της κατάσχεσης το χρονικό διάστημα που τρέχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, που είναι μεγαλύτερος. Τώρα, όταν κάποιος έχει πολλές οφειλές, αυτό που προτείνω είναι να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, προκειμένου να μπορέσει να ρυθμίσει όλες του τις οφειλές.
1: Εννοείται και σε πολλούς φορείς, για να το καταλάβουν ακριβώς, οι ακροατές μας. Ακριβώς. Είναι δηλαδή μέσα το δημόσιο, αλλά είναι και οι τράπεζες, είναι και οι σέρβισερς. Ενώ στις 72 είναι μόνο το δημόσιο.
7: Μόνο το δημόσιο και ο ΕΦΚΑ.
1: Μόνο το δημόσιο και ο ΕΦΚΑ.
7: Γιατί ο εξοδικαστικός βλέπει το συνολικό προφίλ του οφειλέτη, δηλαδή βλέπει τι χρωστάει σε όλους τους πιστωτές, τι εισοδήματα έχει, τι περιουσία, και βγάζει μια προσωποποιημένη, θα λέγαμε, λύση. Η οποία βεβαίως μην πούμε ότι είναι κυπανάκια εκείνο, ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή υπάρχει, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και διαγραφή. Γι' αυτό είπα αρχικά ότι δεν είναι για όλους η λύση η ίδια. Μπορεί για κάποιον, ας πούμε, να είναι η διμερής διαπραγμάτευση με το fund, και ο εξοδικαστικός να είναι η λύση μόνο για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Κυρία Φραγκάκη, θέλω να σας σας ρωτήσω το εξής. Στον ναι. εξοδικαστικό μηχανισμό, το πλαίσιο της ρύθμισης πώς ορίζεται? Έρχεται σε επαφή ο ενδιαφερόμενος με ή υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος ορίζει κάποια πράγματα?
7: Υπάρχει ο αλγόριθμος, ο οποίος μετά την άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού που έχει γίνει, βλέπει τα εισοδήματα ο αλγόριθμος των 5 τελευταίων ετών, καθώς επίσης τα περιουσιακά στοιχεία, τις καταθέσεις, τις συνολικές οφειλές προς όλους, και μέσω του αλγορίθμου βγαίνει η τελική απόφαση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Δηλαδή δεν υπάρχει η λεγόμενη διμερής διαπραγμάτευση που λέμε, που πηγαίνουμε στο ΦΑΝΤ και διαπραγματευόμαστε προσωπικά. Εκεί γίνονται όλα μέσω της πλατφόρμας, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σημαντικό είναι βεβαίως αυτός που κάνει την διαδικασία να ελέγξει ότι τα ποσά είναι σωστά, ότι κάποια δεν είναι εξοφλημένα, ότι κάποια από τα ποσά δεν είναι υπέρογκα σε σχέση με την πραγματική οφειλή. Δηλαδή γίνονται κάποιες ενέργειες προκειμένου να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για τον εντολέα μας.
1: Αν απορριφθεί ωστόσο η αίτηση, γιατί το ακούω και από πλευράς αντιπολίτευσης ως κριτική, δεν είναι υποχρεωμένη η άλλη πλευρά να αιτιολογήσει τους λόγους της απόρριψης? Εκεί μπορείτε να βγάλετε άκρη σε ό,τι αφορά τον οφειλέτη, αν απορριφθεί το αίτημα και η προσπάθεια?
7: Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αιτιολογημένη η απόρριψη. Βέβαια είναι μια πολύ σύντομη απόρριψη και πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Απλά τώρα πια υπάρχει μια αιτιολόγηση. Αν όμως κάποιος...
1: Εκεί δεν θα έπρεπε επί παραδείγματα να υπάρξει μια διορθωτική κίνηση, να υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας?
7: Πολύ πολύ σημαντικό το ερώτημα και δυστυχώς λίγοι το θέτουν. Εκεί θα έπρεπε οπωσδήποτε να μας δίνει τη δυνατότητα να προσφύγουμε στα δικαστήρια για να υπάρξει μια διόρθωση, όπως αναφέρατε. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια πρόβλεψη, όπως υπήρξε και σε προγενέστερους νόμους, όπου όταν ο αλγόριθμος κάνει λάθος ή όταν δεν είναι σωστή αιτιολόγηση, να μπορούμε να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη για να... Αλλά όλα αυτά ρητά, δηλαδή είναι με διάταξη, όχι με τους τρόπους που εμείς προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη, και πολλές φορές δεν υπάρχει και το νομικό
1: πλαίσιο για να σας στηρίξει.
7: Σωστά, για να το στηρίξουμε. Ως εκ τούτου, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα ήταν πολύ βοηθητικό. Βέβαια πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι επειδή υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε, και από την εμπειρία μου θα σας πω ότι στο τέλος ρυθμίζουμε τις οφειλές, το καταφέρνουμε. Απλά χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύ υπομονή από τον κόσμο και πολύ προσπάθεια από τους ειδικούς που αναλαμβάνουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά στο τέλος βρίσκεται μία λύση. Βεβαίως θα σας πω ότι πολλές φορές βρίσκεται λίγο πριν τον πληστηριασμό, λίγο πριν.
1: Είναι σε οριακές διαδικασίες.
7: Ακριβώς.
1: Οι οποίες προφανώς είναι και κοστοβόρες και ψυχοφθόρες. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Φραγκάκη, γιατί το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου, την πρόσφατη που είχαμε.
7: Μάλιστα.
1: Ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, θυμίζω, επί της μηνιαίας δόσης και όχι του συνολικού κεφαλαίου.
7: Σωστά.
1: Η εφαρμογή της απόφασης προχωράει κανονικά? Συναντάτε προσκόμματα? Για πείτε μας.
7: Κοιτάξτε, τώρα μας αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα πρέπει να καταβάλουν το κεφάλαιο μέχρι να προσδιοριστεί σωστά η δόση, ότι τα συστήματά τους ακόμα δεν τα έχουν φτιάξει και διάφορα τέτοια. Ακόμα σήμερα που μιλάμε, κάποιες, ακόμα και τράπεζες, στέλνουν εσφαλμένα δοσολόγια, τα προγενέστερα. Βέβαια αυτό που τους λένε είναι ότι βάλτε το κεφάλαιο και μετά θα τα βρούμε. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Θα έπρεπε όλοι να έχουν συμμορφωθεί. Μιλάμε για μετά από τόσους μήνες, μετά από τόσες προσπάθειες που κάνανε για να μην εφαρμόσουν την απόφαση. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα μέσα στο καλοκαίρι, πριν τη λήξη του καλοκαιριού, θα έχουν σταλεί τα σωστά δοσολόγια.
1: Μάλιστα, το εκλαμβάνεται, ας το πούμε, και λόγω θέρους ως ένα πρώτο μεταβατικό στάδιο. Αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα μετά το καλοκαίρι να έχουν εφαρμοστεί κανονικά όλα. Γιατί...
7: Ακριβώς, και να γίνουν και οι συμψηφισμοί, γιατί πολλοί κόσμος έδωσε τεράστια ποσά, τα οποία βεβαίως.
1: Και εξακολουθεί να καταβάλει υψηλές δόσεις. Κυρία Φραγκάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. συνέχεια. Η δικηγόρος, διαμεσολαβήτρια, πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, αρκετά έως πολύ διαφωτιστική, η κυρία Φραγκάκη. Εμείς τώρα θα περάσουμε στο διεθνή χώρο με την Αθηνά Κορλίρα και αυτή την ευνίδια επιδείνωση που είχαμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, ναι, αυτό το ευνηδιαστικό χτύπημα του Ιράν εναντίον στόχων αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή και η αντίδραση από πλευράς του Ιράν εναντίον φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, μάλλον έβαλαν τέλος αυτή τη σύντομη εκεχηρία που είχε δημιουργήσει κάποιες ελπίδες ότι ενδεχομένως να πάμε σε μια αποκλιμάκωση. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε αρκετούς πυράβλους από το Ιράν και στη συνέχεια εξαπέλυσε και ένα κοινό χτύπημα με τη Σαουδική Αραβία εναντίον του Ιράκ. Εκεί υπήρξαν και αρκετά θύματα, περίπου 20 τον αριθμό. Και βεβαίως αυτό δεν είχε και μόνο αυτή την επίπτωση, δηλαδή τα ανθρώπινα θύματα, αλλά είχε και επίπτωση και στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ξεκίνησε ξανά μια ανωδική πορεία, κυρίως για τον Brent, που έχει αυξηθεί ήδη σχεδόν κατά 4%. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα εύθραυστη. Το λέμε κάθε φορά, το ότι οι εκεχηρίες αυτές μπορεί να ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν καινούργιες, να υπάρξουν καινούργιες εντάσεις, και έτσι λοιπόν αυτή η αποκλιμάκωση, όπως και η προσωρινή μείωση των τιμών του πετρελαίου, να οδηγήσουν ξανά σε μια νέα κλιμάκωση και σε μια νέα ανωδική πορεία για το πετρέλαιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να κάνουμε να σταχυολογήσουμε μάλλον τα σημαντικότερα σημεία από την χθεσινή συνάντηση, διπλή συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό αλλά και τον Ουκρανό Πρόεδρο. Ξεχωριστές συναντήσεις βεβαίως, αλλά μέσα στην ίδια μέρα στο Λευκό Οίκο.
8: Ακριβώς. Να πούμε το ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεναμίν Νετανιάχους, έδωσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα αμέσως μετά από την συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είπε ότι ήταν πολύ καλή η συζήτηση, ότι επικεντρώθηκε στους κοινούς στόχους και που δεν είναι άλλη από το να μην έχει το Ιράν πρόσβαση σε νέα πυρηνικά όπλα, αλλά ενδεχομένως και την κοινή θέση που έχουν οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και Ισραήλ, στην αντιμετώπιση της κρίσης που έχει δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως δημιουργεί ένα ερωτηματικό, γιατί αυτό το βιντεοσκοπημένο μήνυμα ήταν πολύ στοχευμένο και μίλησε μόνο για τη διασφάλιση των πυρηνικών όπλων. Δεν είχαμε και καμία αντίδραση για το τι συζητήθηκε, αν συζητήθηκε για το θέμα του εξοπλισμού και των αεροσκαφών της Τουρκίας από τις ΗΠΑ, κάτι που δεν έβρισκε σύμφωνο τον Μπεναμίν Νετανιάχου πριν πάει στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι, αλλά είχαμε το αιχμηρό σχόλιο του Τραμπ, δεν θα μου πει κανείς που θα δώσω τι.
8: Ναι, σωστά, ναι. Εντάξει.
1: Πίσω από τις κλειστές πόρτες πολλά μπορεί να έχουν συζητηθεί και όχι μόνο για την Τουρκία, γενικότερα και για το ζήτημα του Ιράν, αλλά θα τα μάθουμε μάλλον αν τα μάθουμε σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο.
8: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Βολοντίμι Ζελένσκι, να πούμε ότι ήταν σε πολύ καλύτερο κλίμα. Τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, μάλιστα ο Ζελένσκι έδωσε και συνέντευξη σε αμερικανικά μέσα. Είπε ότι αυτό που συζητήθηκε ήταν οι ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης, κάτι το οποίο υποσχέθηκε και οι ΗΠΑ, όπως άλλωστε έχουν υποσχεθεί και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ότι θα βοηθήσουν το Κιέβο να τα λάβει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την Ρωσία.
1: Μάλιστα, και κλείνουμε με τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Φαίνεται ότι η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά η καταστροφή είναι απερίγραπτη. Διαβάζουμε για χιλιάδες εκτάσεις στρεμμάτων που έχουν καεί.
8: Είναι μια διαφορετική εικόνα και στα δύο μέτωπα, και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Να πούμε το ότι περίπου στη Γαλλία 330.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και από καταλύματα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και οι ισχυροί άνεμοι βεβαίως διατηρούν τον κίνδυνο αναζωπήρωση σε πολύ ψηλό βαθμό και στις δύο χώρες. Να πούμε το ότι οι εκτάσεις που έχουν καεί σε ό,τι αφορά την περιοχή εκεί του Μπορντό είναι μια έκταση περίπου 5 φορές η έκταση του Παρισιού, ενώ στις πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν κατακαεί περίπου 77.000 εκτάρια, δηλαδή μια έκταση σχεδόν αντίστοιχη με τη Νέα Υόρκη.
1: Απίστευτο.
8: Έτσι, αυτό για να δώσουμε ένα μέγεθος στους ακροατές.
1: Της πύρινης λέλαπας.
8: Ναι, ναι, και βεβαίως να πούμε ότι στη Γαλλία υπήρξαν και κάποιες νέες εκενώσεις στην νοτιοδυτική πλευρά, κυρίως από ένα κάμπινγκ και από ένα τουριστικό κατάλημα στην Λακανό στη Ζιρόντ. Ωστόσο, να πούμε ότι πράγματι και στις δύο περιπτώσεις η φωτιά είναι σε ύφεση.
1: Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, σε 30χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στοιχεία αναμένεται να δώσει η συνεργασία ελληνικών και κυπριακών αρχών. Θα πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Η Ελλάς, θυμίζω, είχε ενημερώσει την Ίντερπολ και έτσι φτάσαμε μέχρι στιγμής στην άκρη του νήματος. Νεκτάρια, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία είχε φτάσει στη χώρα μας λίγες μέρες από ό,τι φαίνεται πριν να βρεθεί η σωρός της μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο της Κυψέλης, ανήκει η σωρός η οποία βρέθηκε και τα στοιχεία της τα έδωσε στις ελληνικές αρχές η Ιντερπολ. Συγκεκριμένα, όταν εντοπίστηκε το πτώμα, η ελληνική αστυνομία μέσα από τα αποτυπώματα διέκρινε ότι δεν υπάρχει μέσα στην ελληνική βάση δεδομένων. Με ανάλυση του DNA διαπιστώθηκε ότι δεν είναι ένα άτομο το οποίο το αναζητούσαν οι δικοί του, δείχνοντας και ακόμη και δείγματα DNA. Αλλά και το γεγονός ότι φορούσε ένα σορτσάκι, το οποίο είχε επάνω μια φίρμα από γαλλικό πανεπιστήμιο, έκριναν ότι θα πρόκειται για αλλοδαπή και όχι για ημεδαπή. Γι' αυτό ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές άλλων χωρών και την Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον. Εχθές λοιπόν το βράδυ έφτασαν τα αποτελέσματα ότι ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, η οποία έχει φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Τα αρχικά της είναι έψιλον ρο, δεν έχει δοθεί σε τα πλήρη στοιχεία της. Ενώ τώρα σε συνεργασία οι ελληνικές αρχές με τις αντίστοιχες κυπριακές αρχές θα διαπιστώσουν αν είχε έρθει μόνη της ή με κάποιον συνοδό. Αυτό θα φανεί από τα εισιτήρια που είχε κλείσει αεροπορικά. Αν είχε κλείσει στην Αθήνα κάποιο κατάλημα και με ποιον ήταν εκεί, προκειμένου να φτάσουν αν υπάρχει συνοδός, στο ποιος άφησε την σωρό μέσα στη βαλίτσα στο κτίριο αυτό.
1: Νεκτάριε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών σχετικά με την προφυλάκηση, η μη βρίσκεται ο 41χρονος που κρατείται προσωρινά για την υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε χθες ελεύθερη με περιορίστικους όρους. Περισσότερα από τον Νίκο Μπορμπαντονάκη της εφημερίδας της Σύρου, κοινή γνώμη.
10: Μαραθώνιες ήταν χθες οι απολογίες των δύο εμπλεκόμενων στην υπόθεση του φωνικού της Άνω Σύρου. Τόσο ο 41χρονος φερόμενος ως δράστης, όσο και η 31χρονη σύντροφός του βρέθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, όπου περιέγραψαν τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα που πήγε μέσα στο σπίτι Θανούσα. Υπήρχε διχογνωμία στην απόφαση μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι θα έπρεπε να θεθεί ελεύθερος με κάποιους περιορισμούς. Όρους, ωστόσο αντίθετη ήταν η άποψη της ανακρίτριας, η οποία υποστήριξε πως έπρεπε να επιβληθεί η προσωρινή κράτηση του 41χρονου. Την ίδια ώρα η 31χρονη σύντροφός του, μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, θα πρέπει να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της Ερμούπολης κάθε πρώτη του μήνα, ενώ της απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Την ώρα που ο φερόμενος ως δράστης και η σύντροφός του βρισκόντουσαν στα δικαστήρια της Σύρου, στις 2 η ώρα χθες το μεσημέρι, στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στη 41χρονη διασώστρια μέσα σε κλίμα οδύνης.
1: Αθηνοκεντρικά θα συνεχίσουμε. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για το θέμα των ζημιών μετά τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης. Η Μάγδα Μπουλούκο έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
11: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος θα ενημερώσει για όλα τα νέα δεδομένα πάνω σε αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση. Στη συνεδρίαση, όπως είπες, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου εταιρείας Avax, καθώς βέβαια και των κατοίκων της Κυψέλης που έχουν πληγεί από το πέρασμα του Μετροπόντικα. Μιλάμε για 200 διαμερίσματα περίπου σε 16 πολυκατοικίες και πάνω από 1.000 κατοίκους. Είναι η πρώτη συνάντηση που γίνεται μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και γίνεται με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, καθώς ο Δήμος κατάφερε να συντονίσει τους αρμόδιους φορείς και να τους βάλει στο ίδιο εντός εισαγωγικών τραπέζι για να μιλήσουν. Mm-hmm. Οι κάτοικοι ζητούν, να σας πω, γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα η εταιρεία αρνείται να τους δώσει τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Επίσης ζητούν να γίνουν έλεγχοι όχι μόνο στα κτίρια που παρουσιάζουν ζημιές, αλλά και σε όμορα κτίρια, καθώς και σε νοσοκομεία και σχολεία της περιοχής. Φυσικά ζητούν να προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις και οι αποζημιώσεις, ενώ να θυμίσουμε ότι το αίτημά τους να οριστούν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ήδη έχει ικανοποιηθεί από το Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος 2 ειδικών που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, προκειμένου να συμβάλλουν τόσο στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων και του υπεδάφους, όσο και στον έλεγχο των μελετών που έχουν γίνει για λογαριασμό της Αττικόμετρο. Να σας πω κλείνοντας ότι ήδη 14 οικογένειες έχουν αποστείλει εξώδικο.
1: Μάγδα, σε ευχαριστώ πολύ. Παραμένουμε σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον εμείς. Εθελοντική αιμοδοσία στο σεράφιο του Δήμου Αθηναίων αποκινούμε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, προγραμματισμένη σε λίγη ώρα, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες αίμα εν μέσω καλοκαιριού. Ο Σπύρος Χαλκιάς και πάλι μαζί μας. Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι και πάλι από μένα, λοιπόν. Με κεντρικό σύνθημα, πριν κλείσουμε βαλίτσες, ας κλείσουμε ένα ραντεβού ζωής. Αυτό είναι το σύνθημα, λοιπόν, εδώ στην Εθελοντική Αιμοδοσία στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, που γίνεται με την συνεργασία του Δήμου της Αθήνας και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ώστε και να καλεστούν οι πολίτες να συμμετέχουν στην εθελοντική αυτή αιμοδοσία, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 θα ξεκινήσει, που είναι μια ανεκτήμητη ουσιαστικά προσφορά για έναν συνάνθρωπό μας. Να πω, Κατερίνα, ότι κατά τους θερινούς μήνες, τον Ιούλιο-Αύγουστο, τα αποθέματα μειώνονται δραματικά λόγω αδειών, ενώ οι ανάγκες, ειδικά λόγω τροχαίων ατυχημάτων, αυξάνονται. Γι' αυτό και διοργανώνονται δράσεις αυτές όπως στο Σεράφιο. Να πω ότι είναι δύσκολες στιγμές. Η αλληλεγγύη αυτή είναι που μας κρατά, λοιπόν, όρθιους σε μια κοινωνία και είναι και το αποκορύφωμα μιας κοινωνικής αλληλεγγύης, μιας ενέργειας που δεν μας στοιχίζει τίποτα. Είναι λίγα λεπτά από τη ζωή μας, μία φιάλη αίμα και μπορούμε να σώσουμε έναν άνθρωπο. Να σου πω, αν θέλεις, Κατερίνα, όμως περιληπτικά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η Ελλάδα συγκεντρώνει ετησίως περίπου 570 με 600 χιλιάδες μονάδες αίματος, κατατάσσοντας έτσι τη χώρα πολύ ψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Λέγονται ετησίως περίπου 570 μονάδες αίματος και πάνω από το 65% των μονάδων προέρχεται από σταθερούς εθελοντές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και υπάρχει βέβαια και το ποσοστό που καλύπτεται από το συγγενικό φιλικό περιβάλλον. Η χώρα εισάγει βέβαια περίπου 20.000 μονάδες αίματος ετησίως από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Στο ΕΣΥ πάνε στα νοσοκομεία μας πάνε 347.000 μονάδες, για τη μεσογειακή αναιμία περίπου 98.600 μονάδες διατίθενται για πάγιες ανάγκες των ασθενών. Στον ιδιωτικό τομέα πάνε 63.400 μονάδες και η συνολική συγκέντρωση αντιστοιχεί σε 52,5 μονάδες αίματος ανά 1.000 κατοίκους.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ερώτητα του πολιτισμού, η νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου με τίτλο «Του Εθέρα και της Θάλασσας», σε επιμέλεια της Ελένης Βαροπούλου, φιλοξενείται από τις 31 Ιουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Ίδρας. Η Βένια Δημητρακοπούλου μίλησε στη Μαρία Βασιλοπούλου.
13: Η έκθεση είναι με έναν τρόπο μια συνέχεια της περσινής που είχα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου, όπου με την ίδια επιμελήτρια ήταν ο τίτλος «Φτεροκοπώντας με τα φτερά του νου και της τέχνης». Και εκεί ήταν μια συνομιλία με κάποια εκθέματα συγκλονιστικά του Αρχαιολογικού Μουσείου, και η συνομιλία είχε να κάνει με οντότητες του Εφαίρα, με φτερά. Φέτος, λοιπόν, πηγαίνοντας στο Μουσείο της Ίδρας, στάθηκε το βλέμμα μου σε ένα έκθεμα του μουσείου που ήταν μια γοργόνα, μια πέτρινη γοργόνα, από την οποία όμως έλειπε η ουρά, ήταν μια σπήρα το σώμα και έλειπε το πάνω μέρος ουράς, οπότε άρχισα από αυτό να σχεδιάζω το κομμάτι που λείπει, και τελικά, όπως με ενδιαφέρει και στη δουλειά μου τα ζεύγια αντιθέτων, πηγαίνω από τη μεγάλη κλίμακα στη μικρή, από το βαρύ υλικό στο ελαφρύ, έτσι κάπως ήρθε και μπήκε αυτή η ιδέα στη συζήτηση, και γύρω από τα πτερύγια, τις οντότητες του βυθού, τη θάλασσα, πλέχτηκε μια ιστορία και παρουσιάζουμε αυτό φέτος, που είναι του Εθέρα και της Θάλασσας, κάπως και οι δύο κόσμοι.
14: αυτοί συναντιόνται.
15: Μέσα από το σύνολο των έργων σας, τι θέλετε να αναδείξετε?
14: Είναι έργα σε μάρμαρο, κυρίως σε μάρμαρο και σε λεπτό χειροποίητο χαρτί. Και εδώ πάλι δύο ζεύγια αντιθέτων, δηλαδή ένα υλικό εφήμερο, ευαίσθητο, με άλλη χειρονομία στη διαδικασία. Και το μάρμαρο βεβαίως που είναι ένα υλικό αντοχής μεγάλο κτλ. Οπότε υπάρχει αυτό το δίπολο πάλι. Αυτή η έρευνα, η αναζήτησή μου είναι μέσα από αυτά τα περάσματα από το ένα άκρο στο άλλο και πώς αυτό μπορεί να αποτυπωθεί καστικά με έναν τρόπο. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ.
15: Και βέβαια επιλέξατε και την Ίδρα.
14: Ένα νησί που με ένα έντονο πνευματικό αποτύπωμα βεβαίως και που συνεχίζει όλο αυτό να υπάρχει έτσι ως μνήμη σε αυτό το μέρος. Και βέβαια η ιστορία του, η ναυτοσύνη, η ιστορία της θάλασσας, του αγώνα, όλα αυτά που έχουν διαμορφώσει και το νησί, τους κατοίκους, την ιστορία του νησιού, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο κάθε φορά. Τουλάχιστον στη δική μου δουλειά, όταν στείνω μια έκθεση, είναι πολύ καθοριστικό πράγμα το πού είναι ο τόπος στον οποίο στείνω μια έκθεση, τι έχει γίνει, τι γίνεται. Είναι μια συνομιλία και μια διαδικασία που προκύπτουν και νέα έργα.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
16: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Βόμβα στα θεμέλια του Μουντιάλ βάζει ο Τζιάννη Ινφαντίνο, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι είχε επαφές με φαντς προκειμένου να πουλήσει το 21% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου ανδρών, γυναικών και των συλλόγων προς 10 δισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου, όπως είπε, να υπάρχουν οικονομικές απολαβές για την αλλαγή έτσι του θεσμού τα επόμενα χρόνια. Φυσικά ο Ινφαντίνο μέχρι το 2031 μπορεί να είναι πρόεδρος της FIFA και φαίνεται ότι μάλλον το δικό του μέλλον προσπαθεί να φτιάξει. Mm-hmm. Και προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα έδωσε και τελεσίγραφο προς τις παγκόσμιες τις ομοσπονδίες ποδοσφαιρικές του πλανήτη, mm-hmm, 53 ημερών να απαντήσουν σε αυτήν την αλλαγή. Ψηφίστε την πώληση, αλλιώς θα σας μειώσω την οικονομική επιχορήγηση. Mm-hmm. Η UEFA, mm-hmm, είναι αντίθετη. Αναμένονται εξελίξεις.
1: Εμπορευματοποίηση περαιτέρω και
16: πλήρως.
1: Ναι, με διλημματικά ζητήματα τα οποία, όπως μας αναφέρεις, θέτει. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Απόστολε. Τώρα θα συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457-1000. Ελάχιστη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα. Βασιλής Σαμαλίας στην άνοδο από στήλες Ολυμπίου Διώσεως στο Σύνταγμα. Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο από την Αρδιτού έως το Χίλτον κατά διαστήματα. Κατεχάκη στην κάθοδο. Σταδίου και Πανεπιστημίου. Βασιλής Σοφίας στην άνοδο από τον Ευαγγελισμό έως το ύψος της Φιδιπίδου. Κηφισούς στην άνοδο από το Περιστέρι έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Και τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
18: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τη σύγκληση άτυπης γευρημένης συνάντησης 5 συνένα για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τούρκο Κύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιούμαν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί η προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε το πράσινο φως και ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες. Τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Φωτιά σε εξέλιξη στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω τις μηλιές επιχειρούν και τρία ελικόπτερα. Συναγερμός και στην Αρτέμι Δατικής, κοντά στο Δημαρχείο, σε χώρο με απορρίμματα. Φωτιά επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Φρύση Ρεθύμνου, που με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ έχουν σπεύσει τέσσερα ελικόπτερα. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στο Μωρόνι Ηρακλείου Κρήτης επιχειρούν και δύο ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ωστόσο στο σημείο, καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Θεότητας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι και το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Αναζωπήρωσε τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή. Οι Σιήτες αντάρτες Χούθες στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Τυχόν επιβολή τελών από τους Χούθες στον Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα προκαλέσει την έντονη αντίθεση χωρών του κόλπου αλλά και της Ευρώπης. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς, από τους οποίους σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 μέλη πρώην συμμαχίας Ιρακινών παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκύμενων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ομοφροντία Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων. Ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου στα 85,69 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 82,63 το ελαφρό αργό. Σε 38χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, ανήκει ο Ρος που βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αναθεωρημένο κατάλογο με τους Δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έως τις 27 Ιουλίου δημοσιοποίησε ο ΟΔΗ. Η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική και συγκεκριμένα στους Δήμους Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού. Κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν δηληστήρια πετρελαίου και μονάδες αποθήκευσης και διανομής στις πόλεις Πέρμ, Ριαζάν και Ταγκαρόνγκ της Ρωσίας και στη Χερσόνησο της Κρυμαίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά τις επιθέσεις, η Wildberries, ο κολοσσός του λιανικού εμπορίου στη Ρωσία, αναγκάστηκε να εκενώσει τις αποθήκες του στο Ριαζάν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Αθήνα 984.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε να προλάβουμε, να μην προλάβουμε, θα προλάβουμε. Σήμερα θα προλάβουμε, να ξέρετε.
1: Ό,τι προλάβουμε. Γενικά.
0: Όχι, δεν ό,τι προλάβουμε. Σήμερα πρέπει να προλάβουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασίλο Μπίλαρος Γεωργίου, στην παραγωγή, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στον μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος σταθερά. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας. Αν θέλετε, μπορούμε να τους κάνουμε και τρεις και τέσσερις, αλλά μετά, επειδή σας το έχουμε πει, εμείς λειτουργούμε με τις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, θα πρέπει να το αποφασίσουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε αποφασίσει δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο πρώτος είναι ο κλασικός και λέγεται τρόπος Μισελ και είναι με email. Στέλνετε δηλαδή το
1: Άννα Μισελ.
0: Άννα Μισελ, Άννα Μισελ ή αν Άννα Μισελ, αν θέλετε. 984 onair@gmail.com και απευθείας για να μπορούμε να το βλέπουμε. 984 6.
1: Απευθείας στο Viber 6948-984-984.
0: Μόλις ακούσατε το σωστό, απευθείας στο Viber, όπως σας το είπε ο Σάββας Παναγιωτίδης, 6948-984-984. Τα 25 δικαιολογητικά είναι πλέον παρελθόν. Αντικαθίστονται από μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Ακόμη ένας λόγος για να στηρίξει την κυβέρνησή μας. Γιατί 25 αυτά δικαιολογητικά τα οποία εξαφανίζονται, απλοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο 40% το σύστημα συναλλαγών με το δημόσιο. Σε λίγο θα καταργήσουμε και το δημόσιο, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Οπότε δεν θα έχετε κανέναν λόγο να ασχολείστε. Αλλά μην περιμένετε, μην βιάζεστε χέρι με χέρι. Πάμε να ξεκινήσουμε με χαρές και με τραγούδια. Γιατί η σημερινή εκπομπή έχει πολλά θέματα, πολλά και διαφορετικά, αλλά με μια κατάληξη. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Εμείς είμαστε οι πιο άξιοι.

0: Καμάν, καμάν και ο χαμάν, όπως βλέπετε απλοποιούμε τη ζωή σας. Τέλος τα 25 βασικά δικαιολογητικά, θα επιμένουμε σε αυτό. Μπορείτε να τρώτε ακριβά, μπορείτε να ντύνεστε ακριβά, μπορείτε να πληρώνετε ακριβά το ρεύμα, μπορείτε να πληρώνετε ακριβά το σούπερ μάρκετ, μπορεί ένα στους δύο να μην έχει τη δυνατότητα να πάει στις διακοπές, μπορεί το μόνο το 22% να μπορεί να πάει διακοπές, μπορεί όλα τα άλλα να είναι ακριβά, αλλά εμείς τη ζωή σας την κάνουμε πάρα πολύ απλή. Αυτό
1: πάρα
0: είναι.
1: Πολύ.
0: Φάτε δικαιολογητικά και χορτάστε. Από την κάνουμε πάρα πολύ απλή. Αυτό
1: πάρα
0: είναι.
1: Πολύ.
0: Φάτε δικαιολογητικά και

0: Κασικών. Να ξέρετε ότι είναι λειτουργικό, δεν ξέρουμε αν λειτουργεί.
1: Θα το ήτησες.
0: Ναι. Έχει συμβεί και σε άλλα. Γι' αυτό μας χρεώνεται, αλλά να ξέρετε ότι είναι πολύ λειτουργικό. Μέχρι το 2030 ή μέχρι να γίνουμε κυβέρνηση, όλα αυτά θα έχουν λυθεί. Σας δίνουμε μία είδηση των τελευταίων λεπτών. Δύο πύρινα, δύο νέα, δυστυχώς πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Μάχη με τις φλόγες στο Μωρόνι του Ηρακλείου και από την άλλη μπάντα, από τη μεριά του Ρεθύμνου, νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου, 112 έχει ηχήσει για ετοιμότητα. Θέλετε να φύγουμε από την Κρήτη να πάμε στο Αγαθονήσι? Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, το Σάβα Παναγιωτίδη από το Αγαθονήσι. Δεν ξέρω μας ακούει. Έλα Σάβα.
1: Χαίρετε, χαίρετε από το αγαπητό Αγαθονήσι.
0: Ακριτικό θα λες.
1: Ναι, από το ακριτικό Αγαθονήσι. Είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού
0: μας
1: σήμερα στο νησί.
0: Γεια σου Πρωθυπουργάρα!
1: Που ναι, υποσχέθηκε κάτι μαγικό.
0: Μα, έτσι. Καλά.
1: Έτσι.
0: Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, ναι, για τον τέτοιο, για τον Κυριάκο η γραφτή. Επειδή νομίζουν κάποιοι άλλοι ότι είναι για άλλο πράγμα.
1: Δωρεάν.
0: Ναι.
1: Δωρεάν.
0: Ναι, δωρεάν. Ακούστε.
1: Να λέω τρίτη φορά δωρεάν.
0: Ναι.
1: Ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους και νέοι σταθμοί φόρτισης.
0: Μάλιστα, το ξαναλέμε. Δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους και νέοι σταθμοί φόρτισης. Και τώρα πέφτει η ερώτηση του εκατομμυρίου.
1: Πόσοι είναι οι κάτοικοι στο Αγαθονήσι?
0: Πόσοι είναι?
1: 202.
0: Μπράβο ρε Χουβαρντά.
1: Εκ των οποίων πόσοι να οδηγάνε?
0: Άντε
1: ρε
0: παιδί.
1: Δεν θα είναι παιδάκια, δεν θα είναι.
0: Έλα βγάλ τους δύο υπόλοιπο οδηγάνε. Το ξέρουμε ρε παιδάκι μου. Το ξέρουμε ρε. Όταν είσαι Χουβαρντάς φαίνεται.
1: Αυτά είναι.
0: Βίχο, ναι. Το Χουβαρνταλίκι και ο Βίχας δεν κρύβονται.
1: Οι 202 κάτοικοι του Αγαθονησίου, του ακριτικού Αγαθονησίου, θα είναι η τυχερή της χρονιάς.
0: Η απόλυτα τυχερή της χρονιάς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο να φεύγουν ορδές οι κάτοικοι να πλαισιώσουν το Αγαθονήσι. Είμαστε σίγουροι ότι μετά από αυτήν την πρωτοβουλία, μια ακόμη τις τεράστιες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, το Αγαθονήσι στο τέλος του καλοκαιριού θα μετρά δύο θα έχει, αλλά μετά θα έχει τριψήφιο.
1: Ναι, λες.
0: Ναι, 100%. Όλοι θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα καταλήξουν στο Αγαθονήσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ίδιο έργο θεατές. Στο ίδιο έργο θεατές, όχι για κανέναν λόγο, γιατί το αφήσαμε να εξελιχθεί. Δεν θέλαμε να την πιάσουμε την υπόθεση, γιατί θέλαμε κάπου να φρενάρει, κάπου να καταλήξει, για να την πάμε εμείς πίσω και να διαπιστώσουμε για μία ακόμη φορά ότι ζούμε ένα ντεζαβού. Ένα τελείωτο ντεζαβού. Και αναφερόμαστε στα εξαμήλια της Κορινθίας, στο εργατικό αυτό ατύχημα, ακόμη ένα που ήρθε να προστεθεί στα 91, αν δεν κάνω λάθος, για αυτήν την χρονιά.
1: 91.
0: Πάμε.
1: 91 άνθρωποι νομίζω.
0: 91 ανθρώπους έχουμε χάσει.
1: Έχουμε χάσει, όχι 91 ατυχήματα.
0: Όχι. 91 τα ατυχήματα είναι πολύ περισσότερα. Έκανα λάθος εγώ. Σωστά, καλά, κάνει και με διορθώνει.
1: Είναι πάρα πολλά τα οποία δεν καταγράφονται.
0: Ναι.
1: Και είναι και για πάρα πολλούς λόγους.
0: Τα ατυχήματα για το 25, για να πούμε για το νούμερο, μια που το ανέφερες, είναι 20.498. 91.
1: Τα καταγεγραμμένα.
0: Καταγεγραμμένα. Και θα εξηγήσουμε στη διάρκεια γιατί λέμε καταγεγραμμένα. Είναι πολύ σωστή επισήμανση. 91 είναι οι άνθρωποι, οι εργάτες, οι οποίοι θυσιάστηκαν στο βωμό.
1: Το 2026.
0: Τους
1: 7 μήνες.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Που θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρδους. Και είναι πραγματικά στο βωμό του κέρδους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το ιστορικό και τις αυλεψίες από το τελευταίο, συγγνώμη, ατύχημα στα εξαμήλια Κορινθίας.
2: Ένα νεκρό εργαζόμενο και πολλά ερωτήματα άφησε πίσω τη συμφωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Μια τραγωδία που θα μπορούσε να έχει πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις και μόνο αποτύχει. Όπως λένε οι ειδικοί, δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ενδιάμεσα υπήρχε ένα κτίσμα και από την άλλη μεριά υπάρχουν 4 δεξαμενές προπανίου, για τις οποίες υπήρχε μεγάλος κίνδυνος επίσης ανατίναξης.
2: Ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκαν με χειροπέδες στα χέρια ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων της λειτουργίας του εργοστασίου.
4: Οι τρεις άνδρες για πάνω από 6 ώρες παρέμειναν στο δικαστικό Μεγάρο Κορίνθου, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία έως την Παρασκευή. Ακολούθως μεταφέρθηκαν εδώ στην αστυνομική διεύθυνση, όπου θα κρατηθούν.
0: Η γνωστή διαδικασία την έχουμε δει και σε άλλες πολλές των περιπτώσεων.

0: Ο κύριος ο οποίος, για να πούμε εδώ, για να αναφέρουμε και αυτούς οι οποίοι έχουν μιλήσει και ακούγονται στο ηχητικό, ναι. Συγγνώμη, δώστε μου λίγο χρόνο, που μίλησε για τις τέσσερις δεξαμενές προπανίου.
1: Ναι, είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων.
0: Ο κύριος Ανδρέας Στοημενίδης.
1: Στοημενίδης.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το ακούσατε, η διαδικασία για τα περαιτέρω, και τώρα αρχίζουν και τίθονται τα ερωτηματικά, τα ερωτήματα και τα λοιπά, τα οποία, για τα οποία την απάντηση την έχουμε ήδη. Απλά σε κάθε περιστατικό την ξαναζούμε. Από μια διαφορετική οπτική, από μια διαφορετική, από έναν, από μια προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός διαφορετικού παραλογισμού, αλλά οι απαντήσεις είναι ίδιες. Δηλαδή τα θέματα ασφαλείας, τα ανύπαρκτα θέματα ασφαλείας και οι ανύπαρκτοι έλεγχοι διαπιστώνονται κάθε φορά που έχουμε και ένα δυστύχημα. Και μιλάμε για δυστύχημα γιατί έχουμε νεκρό. Όταν δεν έχουμε νεκρό μιλάμε για τύχημα, γιατί έχει κάποιοι συνάδελφοι που τα μπερδεύουν. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τις καταγγελίες από τους εργαζόμενους, από αυτούς τους, από τη συμμορία της μιζέριας, η οποία υπάρχει σε όλους τους χώρους, σύμφωνα με κάποιους κυβερνώντες, και τους κανόνες ασφαλείας και πόσο αυτοί τηρήθηκαν.
2: Σύμφωνα με καταγγελίες, ο άτυχος 67χρονος εργάτης δεν είχε καμία ειδίκευση για την εργασία την οποία κλήθηκε να πραγματοποιήσει.
3: Σίγουρα όχι ηλεκτροσυγκολητής, σίγουρα όχι στο προσωπικό της επιχείρησης. Είδαμε από το ΙΚΑ τι έχει κατεχωρημένους. Η επιχείρηση δεν ήταν τουλάχιστον τον Ιούνιο στο προσωπικό της επιχείρησης. Προφανώς τον είχαν φωνάξει για κάποιες επισκευές.
2: Οι κανόνες ασφαλείας δεν τηρήθηκαν, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι η ηλεκτροσυγκόληση γίνεται από πιστοποιημένη εταιρεία και όχι από κάποιον εργάτη ή μεμονωμένο συνεργείο για εργασίες τέτοιου είδους. Εξάλλου, απαραίτητη υποχρέωση είναι να έχουν αδειάσει δεξαμενές από επικίνδυνα υλικά. Ο 67χρονος πραγματοποίησε ηλεκτροσυγκόληση σε δεξαμενή αλκοόλης συνδεδεμένη με σωλήνα προπανίου.
0: Πολλοί θα πούνε ότι εντάξει, γιατί το λέτε για το κέρδος και τα λοιπά. Ακούσατε τον κύριο Κώστα Κατέμη, πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κορίνθου. Ο άνθρωπος που ανέλαβε τις εργασίες, ο ξυγονολητής, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τι άλλο.
1: Δεν είχε καμία ειδίκευση.
0: Καμία. Καμία εξειδίκευση δεν είχε. Ναι. Βρήκαν έναν άνθρωπο, του είπαν μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει, και γιατί το κάναν αυτό.
1: Γιατί να γλιτώσουν κανένα φράγκο, να δώσουν κανένα
0: φράγκο. Ναι, δεν είναι το να γλιτώσω κανένα φράγκο.
1: Ναι, να δώσουν κανένα δεκάρεκο λιγότερο. Αυτό,
0: ναι, αυτό το λιγότερο που προσπαθούν ο καθένας να δώσει και με τις πλάτες πολλές φορές του κράτους, γιατί όταν δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί δεν τους θέλουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ουσιαστικά φτηνίνει την ανθρώπινη ζωή. Αυτά τα 10 ευρώ, τα 5 ευρώ, τα 15 ευρώ, τα κερατένια, τα 20. Σκοτώνουν ανθρώπους. Αυτό κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Και κάποιοι το θεωρούν υγιή επιχειρηματικότητα. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Για να μην καθόμαστε να κρυβόμαστε. Και το ζούμε κάθε φορά όταν έχουμε έναν νεκρό ή περισσότερους από έναν νεκρό, από έναν νεκρό, και η κατάσταση είναι σαν να μην έχει γίνει. Μέχρι να πάμε στο επόμενο. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ερωτήματα. Πού να πάμε? Τα ερωτήματα,
1: ερωτήματα
0: που προκύπτουν. Πάμε
1: ερωτήματα.
0: Στα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν.
2: Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμήλικτα. Αν υπήρχε μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, αν προβλέπονταν οι συγκεκριμένες εργασίες από την αδειοδότηση της επιχείρησης, αν είχε γίνει πρόσφατος έλεγχος στις δεξαμενές και τις εγκαταστάσεις. Ο 67χρονος που έχασε τη ζωή του βρισκόταν στο χώρο μαζί με τον αδελφό του, ενώ εξετάζεται και η μορφή της συνεργασίας που είχε με την επιχείρηση.
0: Προσέξτε τώρα, είχαμε βάλει το ηχητικό. Όταν φτιάχναμε το ηχητικό με το Σάβα, προέκυψαν ερωτήματα όπως πιστοποιημένοι, γιατί λέμε εμείς ότι πριν ακούσουμε τα ερωτήματα, είμαστε σίγουροι ότι η απάντηση είναι όχι. Είναι δεδομένο. Πάμε να τα δούμε. Πιστοποιημένη εταιρεία για ηλεκτροσυγκόληση από υπάλληλο ή συνεργείο. Όχι.
1: Όχι.
0: Ηλεκτροσυγκόλυση μόνο σε άδειες δεξαμενές.
1: Όχι. Όχι. Είναι συνδεδεμένη με δεξαμενή προπανίου.
0: Προπανίου. Και υπήρχαν κοντά, όπως μας είπε και ο κύριος
1: Στολμήνη,
0: άλλες τέσσερις. Πάμε τώρα. Υπήρχε μελέτη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Όχι, φυσικά. Προβλέπονταν οι συγκεντρωμένες εργασίες από την αδειοδότηση της επιχείρησης. Οι συγκεκριμένες εργασίες από την αδειοδότηση της επιχείρησης. Όχι. Αν είχε γίνει πρόσφατος έλεγχος δεξαμενές. Όχι. Και όλα αυτά τα όχι δεν τα λέμε επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε όπως κάποιος μπορεί να πει. Α, να, εσείς το βλέπετε μόνο από τη μεριά του εργαζόμενου, που από εκεί θα πρέπει να το βλέπεις, γιατί ο εργαζόμενος είναι αυτός που δημιουργεί την επιχείρηση. Αν δεν υπήρχε ο εργαζόμενος, δεν θα υπήρχε επιχείρηση. Δεν το βλέπουμε μόνο από αυτό. Το βλέπουμε γιατί ουσιαστικά όλες οι εκθέσεις και όλες οι έρευνες αυτό απαντάνε. Όχι. Και γιατί απαντάνε όχι? Γιατί δεν υπάρχει ο έλεγχος. Άμα δεν υπάρχει ο έλεγχος, πώς θα υπάρχει η απάντηση στο ερώτημα? Πάμε τώρα να ακούσουμε.
1: Και είναι λυπηρό ότι χάνονται ζωές και δεν υπάρχει ακόμα. Δηλαδή κάποτε λέγαμε...
0: Μα και ούτε υπάρχει και, ναι, η πρόβλεψη.
1: Θέλω να πω ότι κάποτε λέγαμε μη φτάσουμε να χαθεί άνθρωπος για να.
0: Ναι.
1: Τώρα χάνονται άνθρωποι τώρα, και πάλι για να δεν,
0: μπράβο,
1: έχουμε.
0: Μπράβο. Τώρα λέμε χάθηκε, δεν χάθηκε, εμείς την πολιτική μας. Και η πολιτική είναι μία. Μικρότερο κόστος, μεγαλύτερο κέρδος. Αυτή είναι η πολιτική μας.
1: Και με, αυτή... με οποιοδήποτε συνέπεια.
0: Βέβαια. Και αυτή την πολιτική ουσιαστικά την υποστηρίζουμε με την έλλειψη μηχανισμών ελέγχου.
1: Ελεγχτικών.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε τα εργατικά του. Πόσοι επιθεωρητές υπάρχουν αυτή τη στιγμή?
1: Πανελλαδικό στην Ελλάδα.
0: Πανελλαδικά. Και για πόσες εταιρείες? Πάμε.
4: Τρία εργατικά δυστυχήματα μέσα σε 6 μήνες στη χώρα. 8 εργαζόμενοι είναι νεκροί. Όπως αποδείχθηκε, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα είχαν χάσει τη ζωή τους αν τηρούνταν όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Ο Αλέξανδρος Κλώστας είναι μαζί μου στο στούντιο. Κακά τα ψέματα, Αλέξανδρε. Για να τηρηθούν τα μέτρα πρέπει κάποιος να ελέγχει. Και αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ σου είναι ότι έχουμε πολύ σοβαρό, δραματικό θα έλεγα εγώ, έλλειμμα στη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών.
5: Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον ΟΣΕΤΕ ήταν ο 91ος νεκρός μέσα στο 2026 το σύνολο, δεν βάζουμε μυαλό, ούτε κυρίως δεν βάζουμε το χέρι επί το δίπο των ύλων να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή να αυξήσουμε τους ελέγχους. Μόλις 233 είναι πανελληνίως οι ελεγκτές στην επιθεώρηση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξουν 351.000 επιχειρήσεις, δηλαδή ένας ελεγκτής για 1.500 επιχειρήσεις, αδύνατο, ή 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Ένας ελεγκτής για 10.000 εργαζομένους. Απίθανο.
4: Τώρα, να δούμε την περιοχή της Κορινθίας. Γιατί είναι μια περιοχή όπου έχει χιλιάδες επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Εκεί λοιπόν τώρα είναι αστείο. Καλύτερα να μας το περιγράψεις εσύ, να μην το πω εγώ.
5: Μου έλεγαν ότι μόλις πριν από λίγες μέρες εγκαταστάθηκε μια καινούργια εταιρεία με 1.300 εργαζόμενους. Καινούργια εταιρεία. Έχει από μονοπρόσωπες μέχρι πολύ μεγάλες βιομηχανίες περιοχή.
4: Και μπράβο και υπέροχα, και να ανοίγουν καινούργιες δουλειές για όλους.
5: Αλλά απλά έχουμε μόλις έναν επιθεωρητή στην Κορινθία. Είναι και προϊστάμενος του εαυτού του ο συγκεκριμένος επιθεωρητής. Για 18.000 επιχειρήσεις έρχονται με αποσπάσεις κατά διαστήματα διάφοροι, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν την ανάγκη. Να θυμίσω ότι στα Τρίκαλα, που είχε γίνει το δυστύχημα με τον Βιολάντα, είχαμε 4 επιθεωρητές, 1 προϊστάμενο και 3 επιθεωρητές για 12.000 επιχειρήσεις.
0: Όσο πιο λιγότεροι επιθεωρητές, τόσο πιο ασύντοτη εργοδοσία. Μας ενδιαφέρει? Όχι. Όχι. Είναι η απάντηση. Και αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων.
1: Ένας επιθεωρητής για 10.000 εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Παρανοϊκό.
0: Ναι. Και ένας για 1.500 επιχειρήσεις. Αύξηση εργοτικών ατυχημάτων. Πόσοι? Πάμε να ακούσουμε. 91ος νεκρός για φέτος. Πάμε.
6: Τινκ τινκ τινκ, χα χα χα, αδίκη πίτου μπρρρ, τραμάια.
4: Η κακή κατάσταση αποτυπώνεται και στον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, ευτυχώς όχι δυστυχημάτων, αλλά έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια.
5: Ναι, είναι 71,4% η αύξηση. Από το 2021 που είχαμε 11.957 ατυχήματα, έχουμε φτάσει στα 20.498 επίσημα. Γιατί εδώ υπάρχει μια διχογνωμία. Τι μετράει το Υπουργείο Εργασίας και ΟΣΕΠ ως ατύχημα και ως θάνατο εξαιτίας
4: εργατικού ατυχήματος. Παραδείγματος χάρη, αν ένας άνθρωπος πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο, όξι και χαθεί, αυτό δεν ξέρω ως τι ορίζεται πάνω στη δουλειά του.
5: Δεν ορίζεται ως δυστύχημα.
4: Που μπορεί να σχετίζεται όμως και με τις συνθήκες και με τη ζέστη και με την πίεση.
5: Δυστυχώς ναι.
0: Το τι ορίζεται θα το πούμε στο δεύτερο μέρος. 21ος νεκρός και τι μετρά ως δυστύχημα ή ατύχημα του Υπουργείου Εργασίας και αυτά στο δεύτερο μέρος. Τίτλοι ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού και επιστρέφουμε ως ο νου. Στο δεύτερο μέρος έχουμε και φοβερά δίδυμα αυτιάς Μηταράκης Πανουσχάρη. Καλά τώρα, μιλάμε για άλλο πλανήτη.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τη συγκλησία τύπη ευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τι εγκύτριε δυνάμει στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρε μετά τι επαφέ του με του Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνε Χιουμάν. Ερωτηθεί για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερή, απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντω ότι έλαβε από του δύο ηγέτε διαβεβαιώσει ότι θα ενδετικοποιήσουν τι προσπάθειέ του. Την ικανοποίησή του για τι εξελίξει εξέφρασε ο Κύπριο Πρόεδρο. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, πυρκαγιές στον Αγερανό Ανατολικής Μάνης, στην παλιά χωματερή Πλουμαρίου στη Λέσβο, στην Κρία Βρύση Ερεθύμνου και στο Μωρόν Ηρακλείου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστίων. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνη, σας στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δήλωσε από το Αγαθονήσι. Αναζωπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με κατέρωθαν πλήγματα, ενώ οι αντάρτες Χούθη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται στο στενό του Μπάτελ Μαντέπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 12χρονο αγόρι από τη θαλάσσια περιοχή Χανιώτη Χαλκιδικής. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρειας και από εκεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σε 38χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, ανήκει ο ρός που βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ουκρανικά ντρόνς έπληξαν δηληστήρια πετρελαίου και μονάδες αποθήκευσης και διανομής στις πόλεις Πέρμ, Ριαζάν και Ταγκαρόκ της Ρωσίας και έχει στη Χερσόνησο της Κρυμαίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, αναμοιβόρη βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μπήκαμε με ένα αριστούργημα στο δεύτερο μέρος, το Free του Stevie Wonder. Για αριστούργηματα έτσι κι αλλιώς θα μιλήσουμε εδώ, στο πλοίο τρακάρι με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Ήταν να δω, ρε παιδί μου, είσαι σε ετοιμότητα. Για αυτή την εκπομπή μετράει η ετοιμότητα. Πλέον τρακάρι με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Β, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Εσείς ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Μαζί μας πάντα εδώ στο μικρόφωνο παίζει και μαθαίνει ο Σάββας Παναγιωτίδης. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για τα εργατικά ατυχήματα, όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Μας το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητούμε. Εξάλλου τα γεγονότα το αποδεικνύουν. 21ος νεκρός. Έχουμε βέβαια τα ατυχήματα αυτά, την αύξηση των ατυχημάτων, και αποτύχει να πούμε ότι αυτά τα ατυχήματα δεν είναι δυστυχήματα.
1: Ναι.
0: Από καθαρή τύχη, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί είχαμε το 21 11.957 ατυχήματα και το 2025 μετράμε 20.498, παρακαλώ. Αυτό είναι αύξηση συν 71,43%.
1: Σε μια τετραετία.
0: Ναι, σε μια πενταετία έχουμε καταγράψει 70% περισσότερα από το 21. Λοιπόν, επειδή και γίνει και συζήτηση παλαιότερα με την κυρία Κεραμέως, βεβαίως, το τι μετρά ως εργατικό ατύχημα το Υπουργείο Εργασίας, και πολύ σωστά το επισήμανε και η κυρία Ράνια Τσίμα, δηλαδή αν πάθεις λόγω της εντατικοποίησης ένα έμφραγμα κατά τη διάρκεια της δουλειάς,
1: δεν μετράει. Ναι.
0: Ως ατύχημα, να ξέρετε. Ναι. Δεν μετράει επίσης ως ατύχημα αυτό το οποίο έχουν εντάξει στην
1: στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι, κυρίως στην Ευρώπη, ναι, αλλά και σε άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες μετράει.
0: Και σε άλλες χώρες. Ναι. Δηλαδή, από και προς τη δουλειά.
1: Ναι, από και προς τη δουλειά, στη διαδρομή.
0: Ναι.
1: Τα τροχαία, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στη διαδρομή για τη δουλειά, είναι χρόνος της δουλειάς.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι εκτός, δεν θα πήγαινε.
0: Χρόνος της δουλειάς για τους άλλους.
1: Για τους άλλους, ναι. Δεν θα έβγαινε από το σπίτι σου. Κατάλαβες.
0: Ναι, αν δεν υπήρχε λόγος να πας στη δουλειά.
1: Ακριβώς. Οπότε οι άλλοι τα μετράνε αυτά, εμείς δεν τα μετράμε γιατί είμαστε πιο έξυπνοι.
0: Επειδή όμως είπαμε να μιλήσουμε για αριστουργήματα, θα φύγουμε από αυτό. Λέμε. Ευχόμαστε, αλλά δεν ελπίζουμε ότι δεν θα το ξανασυναντήσουμε. Τουλάχιστον να το συναντήσουμε με την. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει.
1: Ναι.
0: Να ευχόμαστε να το συναντήσουμε υπό τη μορφή του ατυχήματος
1: και όχι του δυστυχήματος.
0: Και όχι του δυστυχήματος,
1: ναι.
0: Αλλά με 233 επιθεωρητές σε όλη την Ελλάδα, ένας για 1500 επιχειρήσεις.
1: Οριακά λίγοι παραπάνω από τους κάτοικους στο Αγαθονήσι.
0: Στο Αγαθονήσι. Και 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Ένας για 10.000 εργαζόμενους. Μόνο κατά τύχη. Αυτό που λέμε. Το γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα κατά τύχη ζούμε. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσετε μια μεγάλη συνάντηση. Μια εξαιρετικά μεγάλη συνάντηση, την οποία δεν μπορούσαμε εμείς να μην την απομονώσουμε και δεν μπορούσαμε εμείς να μην της δώσουμε την πραγματική της διάσταση. Συναντήθηκαν στοιχείο δύο μεγάλα μυαλά της κυβέρνησης. Ο Ευρωβουλευτής, ο φίλος μου, ο Γιώργος Αυτιάς, και ο κύριος Μηταράκης.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μηταράκης ήταν ένας εξ αυτών.
1: Ένας εκ των δύο.
0: Ένας εκ των δύο που οι διευθυντές τους κάναν ό,τι γούσταραν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, και οι ίδιοι δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Ναι. Ο ένας εξ αυτών ήταν ο Μηταράκης. Mm-hmm. Δεν είχε πάρει χαμπάρι τι έκανε ο υφιστάμενός του. Ο υφιστάμενος του έκανε αλαμογιά και αυτός δεν το είχε πάρει. Άξιος πανάξιος. Δεν το συζητάμε. Δεν τον είχαμε βάλει εκεί για να κάνει τον αστυνόμο Σαΐνη. Τον είχαμε βάλει εκεί για να κοιτάει δεξιά και αριστερά. Και γρήγορο το βλέμμα σαν τον ανεμιστήρα. Μία από τα τα να σαρώνει. Λοιπόν, αυτός πήγε στοιχείο την προηγούμενη φορά για τις εξορίξεις. Τον πήρανε στη Γιούχα και έφυγε άρον-άρον. Ναι. Αλλά τώρα προεκλογικά.
1: Είναι και από τυχείο, νομίζω.
0: Είναι και από τυχείο. Και εκλέγεται κιόλας. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για αυτήν τη μεγάλη συνάντηση. Τη διανθίσαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα. Για λοιπόν έλλειμμα στις εμπλέξεις μου, κατηγορήστε μας. Εσείς απολαύστε τη μεγάλη συνάντηση. Πάμε.
2: Ατίνκ, τίνκ, τίνκ. Χαχαχα. Ατίνκ, πίτ, πρ, ραμάια.

0: Όσες, περίμενε.
1: Καλή σας ημέρα, αποτυχίο. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και έχουμε εδώ τον ευρωβουλευτή μας, τον Γιώργο τον Αυτιά, τον καλό φίλο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι πηγαίνοντας το 2027 ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην κυβέρνηση.
2: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα μου Μπούφος.
1: Είναι πρωτοφανές στον κόσμο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μην έχει ρογμές η κυβέρνηση, αλλά να καταραίει η αντιπολίτευση.
2: Τον έλεγαν Μπούφο γιατί δεν είχε ταλέντο να βρίζει. Έγραφε «Είσαι λαλάκας, στο είσαι». Το είναι ήταν.
1: Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαλύονται, οι βουλευτές φεύγουν, τα εγκαταλείπουν, ψάχνουν να βρουν προσωρινή στέγη. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι εν ώψη των εκλογών του 27 ο ελληνικός λαός έχει μια ξεκάθαρη επιλογή.
2: Οι θεραπενίδες του σκότους βούλιαζαν στην υπαρκτή αγραμματοσύνη. Ήταν όμως υπαρκτή ή στην φαντασία τους. Ποιος ξέρει.
1: Μητσοτάκης ή ερωτηματικό. Δεν εμφανίζεται δεύτερο πρόσωπο. Σας δίνω πίσω τον κύριο Αυτιά, να είστε καλά.
3: Όπως λένε είναι αυτά τα, πώς τα λέμε, τα βούφου, ξέρω εγώ, από τα λένε ούφου. Πρέπει να κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ.
0: Είναι ένα στοιχείο δίπλα στον αδερφό μου, τον πραγματικό μου αδερφό, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, ήξερα πόσο δυνατός είστε οικονομικά είναι, κρατάει τη σημαία της Χίου υψηλά.
4: Άλλος για Χίο τράβηξε, πήγε κι άλλος για Μυτιλή.
0: Και να ξέρεις κάτι, ότι για την ισιώτικη πολιτική και εκείνος και εγώ, εκείνος από εδώ, εγώ από τις Βρυξέλλες, κάνουμε τα πάντα. Και είναι ένας πολύ δυνατός μαχητής εδώ του Αιγαίου. Μόλις γράψαμε μια συνέντευξη στο Κόσμος TV της Ρόδου με τον παρουσιαστή Κλεάνθη Λοΐζο. Και χάρηκα ιδιαίτερα που αναφέρθηκα στον συνάδελφό μου, τον εξαιρετικό, επαναλαμβάνω, τον εξαιρετικό κύριο Μητεράκη. Αυτά από εμάς και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δηλαδή. Άστο. Άστο, ρε. Τώρα βάλαμε και κάποιες παρεμβάσεις, δεν ξέρουμε τώρα αυτά. Ούφο, μπούφο, πώς τα λένε.
1: Το ποίημα.
0: Βάλαμε το ποίημα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θέλαμε κάπου να. Να βοηθάμε στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε την τελευταία Πέμπτη αυτού του μήνα. Θα συζητήσουμε για το βιβλίο. Αλλά πάντα κοιτάμε μέσα από αυτήν την εκπομπή να αναδείξουμε τον πολιτισμό.
1: Και το νομοσχέδιο στη Βουλή.
0: Χθες είχαμε και το νομοσχέδιο, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ναι. Στο νομοσχέδιο.
1: Το εξαιρετικό αυτό.
0: Το εξαιρετικό αυτό νομοσχέδιο που σε κάθε αρχαιολογικό χώρο μπορεί να στήσει και ένα πάρτι.
1: Και περνάνε και στους ιδιώτες.
0: Βέβαια. Πού θα περάσουν. Μα δεν υπάρχει κάτι που να μην περάσει στους ιδιώτες. Αφού το σχαινόμαστε οτιδήποτε. Δεν μπορεί να περάσει στους ιδιώτες. Αυτό κοιτάμε. Μπορούν να τα πάρουν όλα οι ιδιώτες να ησυχάσουν. Μια που ανέφερες τώρα αυτό για τον πολιτισμό. Τώρα μην πηγαίνω από το ένα στο άλλο.
1: Ναι, θα το πούμε.
0: Θα τα πούμε. Βάλαμε ένα πείμα, όχι για κανένα λόγο, για να δείξουμε ακόμα περισσότερο τα επιτεύγματα αυτών των δύο ανδρών, ο ένας απτυχεί, ο άλλος από την Ευρώπη, και πώς συναντιόνται και πραγματικά αναδεικνύουν αυτό το τεράστιο έργο της κυβέρνησης. Είναι φοβερό το ότι ο κύριος Μηταράκης αναρωτιέται και λέει: έχει συμβεί πουθενά αυτό? Δηλαδή, να προοδεύει και να εξελίσσεται αυτή η κυβέρνηση, να μην έχει εμπόδια, και από την άλλη μεριά η αντιπολίτευση να καταραίει. Και κάποιος αφελώς μπορεί να αναρωτηθεί, καλά, υπάρχει πουθενά μια κυβέρνηση στην οποία μετά από 7 χρόνια δύο πρώην πρωθυπουργοί της και δύο πρώην αρχηγοί της παράταξης να έχουν στρίψει δια του αραβόνος και να μην έχουν καμιά σχέση με αυτήν την κυβέρνηση? Έλατε. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ένα να πούμε. Ποιο είναι το ένα να πούμε? Ή Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ναι, το είπα αλλιώς όμως εδώ. Μητσοτάκης ή ερωτηματικό.
0: Ή ερωτηματικό. Ωραία, να πάρουμε το ερωτηματικό. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να πάμε παρακάτω. Γιατί είναι το ερωτηματικό. Δηλαδή, πώς θα σκέφτεστε όλα αυτά?
1: Μου θύμισε λίγο Μικρότσικο με την κουρτίνα από πίσω, με τα ζόμπι.
0: Πώς θα σκέφτεστε όλα αυτά, ερωτηματικό? Δηλαδή, αλήθεια, θέλετε να σας πιστέψουμε, ερωτηματικό? Μας περνάτε για βλάκες, ερωτηματικό? Και βάλω όσα ερωτηματικά θέλετε. Δεν το σκέφτηκε καν. Καταραίει η τέτοια. Η αντιπολίτευση. Το ότι επαναλαμβάνουμε, δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν στρίψει για το αραβόνος, ούτε που του πέρασε από το μυαλό του Μηταράκη. Γιατί δεν είχα μια σχέση με το Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη υπηρετούμε και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Από τον Γιώργο Αυτιά όμως, επειδή τον αγαπούμε και τον τιμάμε, γιατί τον γνωρίζουμε πάνω από 25 χρόνια, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, προτιμάμε τον Αυτιά που θα ακούσετε τώρα. Και μην ρωτήσετε ποιος είναι ο καλύτερος Αυτιάς. Αυτιάς να υπάρχει για να υπάρχουμε όλοι μας.
2: Εφτά φορές μειωθήκαν οι μισθοί. 32 φόροι. Πόσο μωρέ άλλο για να σωθεί η Ελλάδα? Κάθε φορά χάνεται η χώρα. Κάθε φορά χάνεται η χώρα μου. Και τη σώζει ο Γεωργιάδης. Μα είναι δυνατόν?
3: Εγώ το πάθω.
2: Αυτό λένε κάθε φορά. Ακούω ότι πήγε ο Γεωργιάδης στη Νέα Δημοκρατία για να σωθεί η χώρα. Και όλο μειώνω τη μισθή. Όλο μειώνω τις συντάξεις. Όλο φόροι. Όλο άνεργοι.
0: Όλο μειώνονται οι μισθοί, όλο μειώνονται οι άνεργοι, όλο πάνε τη σώση ο Γεωργιάδης, όλοι στη Νέα Δημοκρατία σωθήκαμε.
1: Βέβαια.
0: Έλα ρε Γιώργαρε.
1: Αγώνας τώρα.
0: Αγώνας. Αγώνας. Αγώνας αγάπης, άγωνος. Αλλά εμείς, μη μας ρωτήσετε, επαναλαμβάνουμε, ποιον Γεωργιάδη προτιμάμε?
1: Ποιον αυτιά
0: προτιμάμε?
1: Ποιο Γεωργιάδη?
0: Ναι, έναν Γεωργιάδη.
1: Ένας
0: πολυδιάστητος και αδιευκρίνητος. Αυτόν τον αδιευκρίνητο εμείς γουστάρουμε. Το Γεωργιάδη το έχουμε αποφασίσει.
1: Και τώρα εδώ δεν ήταν τόσο. Ήταν λίγο πιο μαζεμένος τότε, ας πούμε.
0: Ποιος?
1: Ο Γεωργιάδης.
0: Ο Γεωργιάδης ήταν μόλις τον είχε. Τον είχε πάρει ο Σαμαράς. Κατάλαβες.
1: Πώς είπε, εγώ δεν είπα αυτό.
0: Δεν είπα εγώ αυτό, ήταν πολύ
1: σαμαράς. Τώρα το λέει όμως.
0: Τώρα είναι le κυβερνησά σε μουά.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν. Ξεκινάει η ώρα της παπάντζας. Πάντα εκεί κοντά στις παρά 10. Ξεκινάμε την ώρα της παπάντζας. Παπάντζας Άδωνης Γεωργιάδης. Προσέξτε να δείτε. Δεν μας ενδιαφέρει το αν είμαστε διεφθαρμένοι. Μας ενδιαφέρει να είμαστε επιστημονικά και σύμφωνα με τις στατιστικές λιγότερο διεφθαρμένοι.
1: Από ό,τι πριν.
0: Από ό,τι πριν και από ό,τι ενδεχομένως μας έχετε εσείς στο μυαλό σας.
1: Ναι.
0: Γιατί για μας Δεν μετράει η διαφθορά, μας μετράει πόσο διαφθαρμένους μας μετράνε.
1: Οι δείκτες.
0: Οι δείκτες.
1: Οι δείκτες. Είχα παίξει και ένα ηχητικό τη βδομάδα που έλειπες, τον κύριο Κυρανάκη.
0: Ναι.
1: Που έλεγε.
0: Τι ωραίο το Κυρανάκη. Ναι. Πόσο μ' αρέσει.
1: Μπορεί να αισθάνεστε.
0: Να έχω μια σκιά να κάθομαι από κάτω να ακούω Κυρανάκη.
1: Ναι. Μπορεί να αισθάνεστε φτωχοί, ναι. Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί δεν ξέρετε να διαβάζετε τους δείκτες.
0: Ναι, καλά. Εντάξει. Ο Κυρανάκης είναι ο εκλακισμός του Άδωνη Γεωργιάδη. Όσοι δεν καταλαβαίνουν δηλαδή τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι και σύνθετος.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Κυρανάκης και κάνει. Εκλαϊκεύει τη θεωρία του Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να ακούσουμε παπάντζα λιγότερο διαφθαρμένη.
3: Οι δικοί σας ψηφοφόροι με τόσα πολλά που μαζεύονται κάποια στιγμή λένε έλεος. Είναι, έχουν κλειστεί μέσα σε ένα χώρο και δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα που είναι η πραγματικότητα της ακρίβειας, της πίεσης. Με αυτά που γίνονται.
4: Ποιος είπε ότι δεν το ξέρουμε αυτό. Έχουμε δώσει. Εγώ σας βλέπω να έχω αποκοπεί από την πραγματικότητα. Εγώ είμαι κάθε μέρα σε άλλο νοσοκομείο.
3: Γιατί κάθε φορά κάτι σκάει όμως.
4: Δεν είμαι κάθε μέρα σε άλλο νοσοκομείο.
3: Κάποιος τα κάνει όμως αυτό.
4: Πήγα την περασμένη εβδομάδα. Στη Σκύρο, στη Σκόπελο, στην Πάτμο, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, την Τετάρθαμε στη Λίμνο. Η κυβέρνησή μας έχει ένα σοβαρό πρόβλημα εικόνας ως προς τη διαφθορά. Εγώ δεν θέλω να πω ψέματα και ούτε είμαι κοινικός στην πολιτική και ρεαλιστής. Λοιπόν, ναι, ο κόμος δυστυχώς και αδίκως μας θεωρεί διαφθαρμένους. Γιατί λέω δυστυχώς και αδίκως, διότι αν δεις όλους τους πίνακες μετράνε τη διαφθορά διεθνώς, η Ελλάδα επί κυβερνήσεις Μητσοτάκη έχει ανέβει, έχει δηλαδή λιγότερο διεφθαρμένη κατά πάρα πολλές θέσεις. Θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες βγήκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Αρμοδίου Επιτρόπου κατά της Διαφθοράς, που έβαλε την Ελλάδα στις χώρες που έχουν κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο κατά της διαφθοράς τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή οι δείκτες, αυτοί που μετράνε, βρε παιδάκι, με επιστημονικά, σου λένε η Ελλάδα έχει σήμερα πολύ λιγότερη διαφθορά από την Τσίπρα. Ποιο είναι το πρόβλημα της κυβερνήσεως και γιατί έχουμε αυτή την εικόνα, ενώ επαναλαμβάνω, όλοι οι δείκτες επιστημονικοί λένε ότι πάμε καλύτερα. Γιατί πάμε καλύτερα, το πολύ απλά. Έχεις πια για την υγεία το My Health App. Ό,τι διαφθορά έχει στην υγεία έχει μειωθεί γιατί όλα τα κάνεις ηλεκτρονικά. Δεν έχεις την αλλαγή.
0: Τώρα θα ρωτήσει κάποιος αυτό με το φεκελάκι πώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, αυτό είναι το φεκελάκι.
1: Ναι.
0: Είναι άλλη εφαρμογή την οποία δεν την έχει βάλει ακόμα ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, να το ξέρετε αυτό. Και το γνωρίζω και ο ίδιος, γιατί είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Άλλο είναι το ζήτημα με τον Άδωνη. Ότι ο Άδωνης θέλει να επιβάλλει μια πραγματικότητα η οποία να είναι η δική του πραγματικότητα και εσείς να την ακολουθήσετε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Αλλά και ξέρει ότι δεν έχει καμία σχέση. Και ούτε και θέλει να έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει ποια είναι. Φτιάχνω μια πραγματικότητα και έλα ακολούθα με αυτή την πραγματικότητα και να πας.
1: Βάλε πλάτη.
0: Βάλε πλάτη, ναι. Να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη. Ας και την πιστέψουν ακόμα
1: κάποιος
0: περισσότερο. Προσέξτε, ναι. Τι είπε.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω όλη την ημέρα είμαι στα νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει η πραγματικότητα. Όποιο κανάλι και να ανοίξεις, περιφερειακό, τη φωνή της Κουδούνας να ανοίξεις, θα τον δεις εκεί. Αλλά δεν ξέρεις τώρα, υπάρχει μια μπαμπούσκα, δεν ξέρεις και πόσο Άδωνοι υπάρχουν. Λέει είμαι στο νοσοκομείο. Σε λίγο θα βάζεις τους δικούς του, γιατί υπήρχαν πολλοί και στα payroll, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από συναδέλφους, οι οποίοι θα είναι μάσπρες μπλούζες. Και θα τον ρωτάνε, σαν δημοσιογράφοι γιατροί. Και θα σου λέει ότι είναι στο νοσοκομείο. Και θα τα βλέπουν κάποιοι, οι οποίοι θέλουν να έχουν μειωμένη αίσθηση με την πραγματικότητα και θα λένε να, συζητάμε γιατρούς. Να η πραγματικότητα. Αυτό είναι που ζούμε. Εξαιρετικό.
1: Πραγματικά και εγώ.
0: Φτάνει να το εκτιμήσετε.
1: Παρατήρησα στην αρχή,
0: ναι,
1: με το που ξεκινάει το ηχητικό, τον ρωτάει η κυρία Μαυραγάνη και του λέει συγκεκριμένα: οι ψηφοφόροι σας.
0: Οι δικοί σας
1: ψηφοφόροι, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που λένε
0: έλεος.
1: Κάπου έλεος. Είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους,
0: ναι,
1: και δεν βλέπουν την πραγματικότητα.
0: Και λέει αυτός εγώ.
1: Και απαντάει: εγώ σας φαίνομαι να είμαι κλεισμένο.
0: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει, ρε παιδί.
1: Είναι ο ορισμός τη εγωπάθεια και του ναρκισισμού.
0: Δεν εγωπάθει αυτό.
1: Είναι ναρκισισμός.
0: Εγωδονισμός λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι μια καινούργια θεωρία, ρε παιδί μου. Οτιδήποτε κι αν γίνεται στο σύνολο, ουσιαστικά εγώ παίρνω και το αναπαράγω.
1: Και το αναγάγω σε μένα.
0: Το αναγάγω σε μένα. Και το λύνω. Τώρα, γιατί δεν μας στέλνουν στην κυβέρνηση? Όχι γιατί είμαστε διεφθαρμένοι ή λιγότερο διεφθαρμένοι. Ποιος είναι ο δείκτης του απόλυτα διεφθαρμένου δεν το ξέρουμε και δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά εμείς είμαστε σίγουρα κατώτεροι. Δεν είναι γιατί ο κόσμος, ακόμα και οι δικοί μας, έχουν σκάσει από τα σκάνδαλα. Δεν είναι γιατί η οικονομία πάει στα τάρταρα. δεν είναι γιατί υπάρχει ακρίβεια, δεν είναι γιατί υπάρχει εσχροκέρδεια, δεν είναι γιατί τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό, δεν είναι γιατί δεν βγάζουμε το μήνα, είναι γιατί μας βαρέθηκαν. Ναι ρε παιδιά, το ίδιο πράγμα που συμβαίνει και με τις σχέσεις. Βαρέθηκα να τον βλέπω, βαρέθηκα να τη βλέπω. Θέλω και λίγο για τον εαυτό μου που λέγαμε πιτσιρικάδες, ας πούμε. Όταν με ρωτήσετε, λέγαμε θέλω να μείνω λίγο μόνος.
1: Ναι, ναι, θέλω λίγο χρόνο.
0: Ναι, ναι, θέλω να μείνω λίγο μόνος, μάλλον πέντε. Ναι.
1: Ναι. Βαρεθήκατε.
0: Και φεύγαμε στα νησιά. Θέλω να μείνω λίγο μόνος και φεύγαμε στα νησιά που γίνονταν γαλασμό, ας πούμε.
1: Εσείς βαρεθήκατε με αυτή την κυβέρνηση.
0: Εσείς βαρεθήκατε με αυτή. Ναι, λογικό. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει το έργο. Σε ενδιαφέρει η φάτσα. Καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή,
0: κάνετε ένα πολιτικό ζάπινγκ. Έχετε ένα τηλεκοντρόλ. Και λέτε, βαρέθηκα ρε παιδί μου να το βλέπω. Δεν σας ενδιαφέρει ούτε η οικονομία, ναι, ούτε η κοινωνία.
1: Και το πρόσημο που ψηφίζετε πολιτικά.
0: Τίποτα.
1: Το
0: ούτε που θα ζήσουν τα παιδιά σας.
1: Το κριτήριό σας είναι η βαρεμάρα.
0: Η βαρεμάρα. Ανία βαρεμάρα. Ο Κώστας Βαντέλης, μεγάλο Αριανό, είχε γράψει τις νότες. Απολαύστε το.

0: πολεμήσαμε τα κυκλώνα στις πολεοδομίες. Εμείς φτιάσαμε. Τι, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η εικόνα? Για τους εξής λόγους. Λόγος πρώτος. Κυβερνάμε πολλά χρόνια. Στον ελληνικό λαό, από την αρχαιότητα, το να κυβερνάμε πολλά χρόνια δεν ήταν ευχάριστο. Γι' αυτό και βρήκαμε τη δημοκρατία, για να του αλλάζουμε. Πας κυρίως στον Πλούταρχο, στο έργο του Βίη Παράλληλη, ναι. Όπου περπατάει, λέει, ο Αριστίδης ο Δίκαιος και πηγαίνει στην εκκλησία του Δήμου που έχουν κάνει ψηφοφορία για να τον εξωστρακίσουν. Και του λέει ένας αγρότης, γράψε μου εδώ στο όστρακο Αριστίδης. Και λέει, και του έκανε κάτι, λέει, όχι. Και γιατί να εξοριστεί, λέει, το βαρέθηκα. Αριστίδης. Τώρα Μητσοτάκης έχει πάθει αυτό. Σου λένε οι Έλληνες. Μητσοτάκης, Γεωργιάς.
1: Μέση. Immense Messi. Ankara Messi.
0: Δύο πρόβλημα. Έχουμε διαχειριστεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Και στην πανδημία και στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε διαχειριστεί πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Άρα σου λέει ο μέσος πολίτης. Πολλά χρόνια στην εξουσία, πολλά δισεκατομμύρια, έχει μια αντιπολίτευση που όλη την ημέρα μιλάει για σκάνδαλα, διαφθορά. Ποια όμως είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαφθορά. Επί Μητσοτάκη ήταν αυτή η διαφθορά. Μα όσο έχουν καταδικαστεί μέχρι σήμερα στα δικαστήριο, όχι οι διώξεις, είναι του 16 υποθέσεις, του 17, του 18. Άρα προσέξτε, υπήρχε λοιπόν διαφθορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, τι έκανε ο Μητσοτάκης? Με καθυστέρηση, με καθυστέρηση. Έκλεισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πέρασε στην ΑΔΕ. Πάει διαφθορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, την καθάρισε. Άρα λιγότερη διαφθορά σήμερα από την πριν.
2: Χαρά, λέτε.
0: Η λέξη μια χαρά στη ζωή, κύριε Μαυραγάν, είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
3: Πολύ
0: μια χαρά δεν υπάρχει στη ζωή. Αλλά βεβαίως έχει τώρα. 100 από κάτω φωνάζουν, σπιτάκι ο ένας, ο ΠΚΠ ο άλλος, τέμπι ο τρίτος, σου λέει διαφθορά.
4: Ρε παιδιά, και η μαλακία έχει τα όρια της.
5: Τι να σας πω τώρα, το εγώ με τη ράντου. Με τη ράντου, τι να κάνουμε από εκεί και πέρα. Έτσι γίνεται η ιστορία. Λέει ο άλλος, ας πούμε, διαφθαρμένη διαδρομή, τον πείθει. Τώρα, πώς γίνεται, ενώ λένε όλοι ότι είναι διαφθαρμένη, εμείς να βγαίνουμε αυτοδύναμη? Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Γι' αυτό, όταν σας έρχονται οι διπλές σκέψεις, βάλτε το απόφευμα της ράντου να πάμε παρακάτω. Δεν έχει. Γιατί λένε όλοι οι διαφθαρμένοι. Μητσοτάκη.
6: Μέση.
5: Και μας έχουν βαρεθεί, αλλά είμαστε αυτοδύναμοι.
6: Άλλη μία.
5: Άντε, βγάλε άκρη.
6: Άλλη μία.
5: Ρε, δεν τους πιάνεις πουθενά, ρε.
6: Ναι. Οι Έλληνες λένε Μητσοτάκη, Γεωργιάδης. Να αναφέρουμε και τον εαυτό
5: μου. Καλά, φυσικά.
6: Γιατί να λείπουμε από εκεί.
5: Του κόρε, δεν θα βάλει.
6: Προφανώς. Αλλά αυτό το ρόλο που. Θα πω ότι παίζει ο Άδωνης.
5: Ερμηνεύει.
6: Ναι, που ερμηνεύει ο Άδωνης.
5: Είναι χρήσιμος.
6: Τον εξηγεί τέλεια. Τέλεια ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
5: Ναι, σωστό.
6: Το Θανάση Λάλα.
5: Ναι, για να ακούσουμε.
7: Οι περισσότερες κυβερνήσεις είχαν πάντα έναν σκύλο. Δηλαδή ένας ρόλος απαραίτητος στις κυβερνήσεις. Να υπάρχει και κάποιος σκύλος που να γαυγίζει όταν ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να γαυγίσουν πάρα πολύ δυνατά.
8: Απαντώ. Καλό είναι να υπάρχουν 2-3 και ο πρωθυπουργός μετά να καταδικάζει και λίγο.
5: Αυτό είναι.
6: 2-3.
5: Έτσι. Ο Ανιψιός του αφεντικού είπε και κάποιες αλήθειες.
6: Ναι, ναι, και είπε και άλλες. Στο συγκεκριμένο ηχητικό το κόψαμε λίγο νωρίτερα γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Είπε κιόλας ότι αυτός που κάνει τη δουλειά, μας κάνει τη δουλειά, δεν πρέπει μετά να πέφτουμε πάνω του να τον τρώμε.
5: Ναι, και ας τις διαψεύδει.
6: Ας καταδικάζει.
5: Έγινε η δουλειά. Έρχεται το ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου, δελτίο ειδήσεων, Καλλιόπη Λιβανού είναι ήδη μαζί μας. Και έρχονται εδώ στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 ο Πάνος Θοδωρόπουλος και ο Μιχάλης Λεγάκης. Ο Βασιλοπύλαρος Γεωργίου ήταν στον ήχο, στην παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ήταν, όπως είναι και κάθε μέρα, ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο με ή χωρίς σκύλο βράδυ. Τα λέμε αύριο πάντα εδώ στον Αθήνα 984 την ίδια ώρα. Γεια σας.
6: Να είστε καλά και να προσέχετε.
9: Τι θα κάνουμε σήμερα? 5 βραδιές θερινού σινεμά έρχονται στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης με ταινίες που μιλούν για τη φιλία, τον έρωτα, την οικογένεια και τα νέα ξεκινήματα. Απόψε βλέπουμε μεταγλωτισμένη τη ζεκαρδιστική περιπέτεια Μαδαγασκάρη. Ώρα προβολής 9, είσοδος είναι ελεύθερη. Το Full Moon Sleepover επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάτω από την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού, το κοινό θα ζήσει μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στον εμβληματικό σκηνοθέτη Steven Spielberg μέσα από την προβολή τεσσάρων ταινιών Captain Hook, Jurassic Park, Τα Σαγόνια του Καρχαρία, Το Πνεύμα του Κακού. Η βραδιά συμπληρώνεται με πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην κρύα βρύση Ρεθύμνου και πλέον επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα και 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Μήνυμα του 112 για εκένωση από την περιοχή Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη. Φωτιά και στον Αγιαρανό της Ανατολικής Μάνης αλλά και στο Μωρόν Ηρακλείου και στην παλιά Χωματερή Πλωμαρίου στη Λέσβο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ωστόσο στο σημείο, καθώς αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται διαβροχές σε όλη την περίπτωση της πυρκαγιάς, προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε το πράσινο φως και ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιηθούν τις προσπάθειές τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Πρόσθεσε ότι ξεκινούν αμέσως εργασίες με την προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, Μαρία Άγχελα Ολγκίν και τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλα Φίτο, ο οποίος μάλιστα αναμένεται αύριο το βράδυ στη Λευκοσία και θα έχει συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή. Την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός. Παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Αναζωπήρωσε τις κρίσεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της Ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλειστα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς θάλασσας μία εβδομάδα αφού του ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου στα 86,72 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, στα 84,24 το ελαφρό αργό. Σε 38χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου ανήκει σωρός που βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στη φυλακή οδηγεί το 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να την τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριού Πάγου, Ισιδώρου Ντογιάκο. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για τα αδικήματα της διακεκριμένης κατοχής όπλου και φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή όσα είχε πει και στο στάδιο της προανάκρισης, ότι δηλαδή είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη και ανθρωποκτονία από πρόθεση, να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα εναντί αμοιβής ύψους 2.500 ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού. Ο 30χρονος είχε παραλάβει την αμυντική χειροβομβίδα σε ένα ποτήρι που του έδωσε ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης. Τέλος, για ηθική αυτοργία στη διακεκριμένη κατοχή όπλου κατηγορείται ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ουκρανικά ντρόμς έπληξαν δηληστήρια πετρελαίου και μονάδες αποθήκευσης και διανομής στις πόλεις Πέρμ, Ριαζάν και Ταγκαρόκ της Ρωσίας και στη Χερσόνησο της Κρυμαίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετά τις επιθέσεις, η Wildberries, ο κολοσσός του λιανικού εμπορίου στη Ρωσία, αναγκάστηκε να εκενώσει τις αποθήκες του στο Ριαζάν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, αναμοιβόρη, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Πάνο Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Λιγάκη.
2: 1984.

0: Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98 και 3, σε μια έκτακτη εκπομπή στο σταθμό της πόλης, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
1: και ο Μιχάλης Λεγάκης.
0: Στον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου, στην παραγωγή η Καλλιόπια Σλανίδου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
1: Στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 694-8984-984.
0: Ιουλίου σήμερα, και δυστυχώς έχουμε και πάλι, όπως ξεκινήσαμε και χθες το δελτίο, την εκπομπή μας με τις φωτιές, στη μεγάλη φωτιά στην Πάρο, η οποία φαίνεται ότι τέθηκε από έλεγχο, αλλά έκαψε ένα σημαντικό τμήμα του νησιού. Σήμερα έχουμε και πάλι μεγάλες φωτιές, έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, έχουμε αρκετές φωτιές και δύσκολες φωτιές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πυροσβεστική δίνουν τιτάνια μάχη στη νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου στην Κρήτη, όπου λόγω των ισχυρών ανέμων που αυτή τη στιγμή είναι πάνω της τάξης των 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, γρήγορη φωτιά έχει βγει εκτός ελέγχου, γι' αυτό έχουν ενισχυθεί και αρκετά οι ομάδες της πρόσβεσης. Υπάρχουν ήδη 110 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πραγματοποιούν ρήψη από αέρα 4 ελικόπτερα. Να πούμε εδώ ότι φυσικά στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι και οι υδροφόρες των όμορων δήμων όπως το Αγίου Βασιλείου. Υπάρχουν επίσης και 112 για εκένωση των περιοχών Σαχτούρια και Μέλαμπες. Να πάνε προς την Αγία Γαλήνη. Να πούμε, δεν είναι η μοναδική φωτιά στην Κρήτη που υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλα πύρινα μέτωπα. Υπάρχει και στην άλλη μεριά της Κρήτης. Υπάρχει φωτιά στο Μωρόνι Ηρακλείου. Εκεί πέρα υπάρχουν 58 πυροσβέστες, 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα, σε εξέλιξη οι πυρκαγιές. Ελπίζουμε να καταφέρουν οι πυροσβεστικές μας δυνάμεις να τις ελέγξουν, να τις περιορίσουν και να μην απλωθούν. Εκεί είναι και δύσβατη η περιοχή στην Κρήτη. Θα είναι δύσκολη η επιχείρηση, πνέουν και δυνατοί άνεμοι.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, και σήμερα η Κρήτη ήταν στην κατηγορία 4 κινδύνου, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Και αύριο υπάρχουν πιο δύσκολες ημέρες μπροστά μας. Είναι, αυξάνονται οι άνεμοι. Μόνο να πούμε ότι αύριο στην κατηγορία 4, που είναι ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου με την Κορινθία, Αργολίδη, Αρκαδία, Λακωνία, τμήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος όπως η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, παραμένει η περιφέρεια Κρήτης που έχουμε ήδη τις δύο μεγάλες πυρκαγιές αυτές, αλλά και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.
0: Σίγουρα είναι όλοι ένα μεγάλο τμήμα της χώρας υψηλό κίνδυνο. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα πυρήνα μέτωπα και να συνεχιστεί το έργο της κατάσβεσης και να ολοκληρωθεί αν γίνεται και πριν πέσει ο ήλιος, ώστε να μπορέσουν να το ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα να πούμε ότι στα υπόλοιπα συνεχίζεται το προεκλογικό σκηνικό. Σήμερα, παρότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για ακόμα μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα στο Αγαθονήσι, χθες ήταν στη Λέρο. Στο Αγαθονήσι μίλησε με κατοίκους και αν ήσουν Μιχάλη στο Αγαθονήσι σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης θα σου έδινε και δώρο, αν ήσουν κάτοικος Αγαθονησίου.
1: Τι δώρο.
0: Μοίρασε δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα σε όλους τους κατοίκους του Αγαθονησίου. Θα αλλάξει όλα τα ηλεκτρικά οχήματα του Αγαθονησίου και των ιδιωτών αλλά και του Δήμου, ώστε το νησί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, να γίνει ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για πες μου.
1: Πρίζες για να φορτώνουμε τα αυτοκίνητα θα υπάρχουν?
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τα υποσχέθηκε τα αυτοκίνητα ο κ. Μητσοτάκης, ωστόσο αυτά θα δοθούν αφού πρώτα δημιουργηθεί κατάλληλη υποδομή για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης στο νησί. Είναι μία από τις εξαγγελίες τις πρωθυπουργικές, ελπίζουμε ότι θα γίνει, αλλά μέχρι πρέπει να φτιάξουμε πρώτα το σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας για να μπορούν να φορτίζουν και τα αυτοκίνητα.
1: Και στην Αστυπάλια έχει γίνει κάτι παρόμοιο.
0: Στην Αστυπάλια έγινε κάτι παρόμοιο και μετά παρατηρήθηκαν πολλά προβλήματα. Μείναν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στον δρόμο. Γι' αυτό καλύτερα αυτές οι εξαγγελίες να γίνονται από τον Πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη, αφότου είναι καλύτερο να έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και μετά μπορούν να δοθούν και δωρεάν αυτοκίνητα στους κατοίκους και στο Δήμο και παντού.

Ωστόσο, είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Αγαθονήσι μοίρασε αυτοκίνητα. Που τελικά

0: Η κυβέρνηση και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Αμενδώνη, εκχωρεί ένα μεγάλο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς μας σε μια ανώνυμη εταιρεία, σε ιδιώτες δηλαδή, για 50 συν 50 χρόνια, για τρεις γενιές δηλαδή. Η εταιρεία θα διαχειρίζεται χωρίς ουσιαστικό δημόσιο έλεγχο την κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού και όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια, τα πολιτήρια, τα αναψυχτήρια, τα ακριβά αντίγραφα, τις εκδόσεις. Συνολικά έσοδα που πέρσι, Μιχάλη, το 2025 αγγίξανε τα 250 εκατομμύρια ευρώ, δίνονται πλέον στην αγορά σε ιδιώτες οι οποίοι αποκτούν, θα λέγαμε, ένα φιλέτο το οποίο θα το διαχειριστούν για τουλάχιστον 50 χρόνια.
1: Δηλαδή, μετά το νερό και οι αρχαιολογικοί χώροι.
0: Στο νερό θα περάσουμε. Το νερό είναι το νομοσχέδιο που έρχεται αύριο στη Βουλή. Και αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό νομοσχέδιο. Και...
1: πάντως, να σε πληρώσω εδώ με το νομοσχέδιο που πέσε για το Υπουργείο Πολιτισμού. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς στην Πλάκα στις 7.30 ώρα, ενώ στις 6.30 ώρα, ακριβώς απ' έξω, θα κάνει και συγκέντρωση ο Σύλλογος Ελληνών Αρχαιολόγων. Έχουν δώσει ραντεβού τους για 6.30 ώρα στο Θησείο, στο Νησάπ Θησείο, ενάντια και αυτοί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τα μνημεία. Να πούμε εδώ ότι ανάλογες συγκεντρώσεις κάνανε και χτες στη Θεσσαλονίκη οι αρχαιολόγοι, που αντιδρούν στο νομοσχέδιο όπως είναι φυσικό.
0: Ναι, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι από την πρώτη γραμμή απέναντι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τονίζει ότι δεν μπορεί να δοθεί στους ιδιώτες για αξιοποίηση και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν μπορούν να γίνονται εκδηλώσεις μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους, σε ιστορικούς τόπους και μουσεία, για να κερδίζουν οι ιδιώτες. Έχει ξεκωθεί από την πρώτη στιγμή. Πιστεύω ότι θα είναι μια θερμή υποδοχή σήμερα στα εγγένεια που ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυρία Μενδώνη. Και οι αρχαιολόγοι έχουν δώσει κάλεσμα για τις 6.30 ώρα το απόγευμα. Λίγο αργότερα στο Σύνταγμα υπάρχει, όπως είπες και εσύ Μιχάλη, το κάλεσμα της πρωτοβουλίας για τη δημόσια διαχείριση του νερού. Διαμαρτύρονται για το καινούριο νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ζητούν να αποσυρθεί, γιατί θεωρούν ότι θα οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση του νερού. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα έχουμε δύο μεγάλες κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας, μία στο Θησείο και μία στο Σύνταγμα, με τον κόσμο να διαμαρτύρεται απέναντι σε συγκεκριμένα νομοσχέδια που φέρνει προς ψήφιση κυβέρνηση.

Ειδικότερα για το νομοσχέδιο για το νερό θα έχουμε σήμερα, θα μιλήσουμε, θα έχουμε καλεσμένους και τον και δήμαρχο και τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρη, προκειμένου να μας εξηγήσουν και να μας κατατοπίσουν για το τι σημαίνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τι θα φέρει στο επόμενο διάστημα. Και κυρίως γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, και από τους δήμους της χώρας, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι διαμαρτύρονται τόσο για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, ότι προχώρησε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου χωρίς διαβούλευση, όσο και για τις πολιτικές που ετοιμάζεται να προχωρήσει στο επόμενο διάστημα.

0: και Παναγιώτη, μία είδηση που έχει, που έχει σκάσει την τελευταία μία ώρα. Υπάρχει μία παραίτηση του Θανάση Ευγερινού από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Να πούμε, είναι μία αποχώρηση που μάλλον είναι μόνο αποχώρηση από το γραφείο τύπου. Παραμένει, όπως είναι φυσικό, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ήταν από κάποιους ανθρώπους, ήταν από τους στενούς συνεργάτες της κυρίας Καρισιανού ο κύριος Ευγερινός. Στήριζε σε όλες τις κινητοποιήσεις που έκανε και στη Θεσσαλονίκη πάνω ήταν από τους ανθρώπους που τη στήριξε. Ήταν και κεντρικό πρόσωπο ομιλητής πρωτού η κυρία Καρισιανού ανακοινώσει το κόμμα της. Έχει αποχωρήσει, έκανε και μια ανάρτηση πριν λίγα λεπτά και στα social media που αναφέρει ότι αποχωρεί και πάει λίγες μέρες σε διακοπές.
1: Ναι, αλλά είναι αιχμηρή η ανακοίνωση. Μιλάει για παράλληλο γραφείο τύπου που δημιουργήθηκε μέσα στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κάνει λόγο για ύποπλους συμβουλάτορες, οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα σε έναν εξάρτητο κίνημα πολιτών. Αυτές τώρα δεν είναι, είναι σκληρές αναφορές του κυρίου Αυγερίνου. Φαίνεται ότι κάτι υπάρχει μέσα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εσύ, Μιχάλη, είχες βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη το Φλεβάρι. Είχες παρακολουθήσει την εκδήλωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ακριβώς, Παναγιώτη. Και ο κύριος Αυγερίνος ήταν από τους ανθρώπους, όπως είπα και πριν, ήταν κοντά στην κυρία Καριστιανού. Και εδώ όταν μαζεύαν και τις υπογραφές για το κόμμα, ήταν στα γραφεία της κυρίας Γρατσία από δίπλα, συμβούλευε την κυρία Καριστιανού. Απλά κάτι από πίσω, λίγο οι δημοσκοπήσεις που άλλα περιμένανε και άλλα έρχονται στον δρόμο, γιατί ξεκινήσαμε με ένα 13% και έχει φτάσει τώρα να είναι γύρω στο 7 με 8 η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει μια πτώση της δημοτικότητας του κόμματος κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον αυτή καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Είχαμε τις αποχωρήσεις στελεχών της στο προηγούμενο διάστημα, που και αυτοί φύγανε με σκληρές καταγγελίες. Τώρα έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Αυγερινού. Ο κύριος Αυγερινός ήταν βασικό πρόσωπο και σε όλη την περίοδο αυτή. Ήταν ο βασικός εκφραστής των θέσεων του κόμματος, εκτός από την κυρία Μαρία Καριστιανού, και στις δημόσιες εμφανίσεις ως εκπρόσωπος τύπου. Είχε την επικοινωνία και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ήταν ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο. Δηλαδή κάποιος τον ήξερε. Δηλαδή ξέρω ότι ο κύριος Αυγερινός ήταν στο γραφείο τύπου της κυρίας Καριστιανού. Να πούμε εδώ τώρα, η κυρία Καριστιανού βρέθηκε στη Χαλκίδα, σήμερα βρίσκεται στη Λάρισα. Συνεχίζει να κάνει συναντήσεις με θεσμικά όργανα, με δημάρχους και περιφερειάρχες, και συζητάει με κόσμο για να ντύσει τα ψηφοδέλτια της εν όψη και των εκλογών. Που πότε θα είναι αυτές, είναι μεγάλο ερώτημα.
1: Ο κ. Μητσοτάκης το ξαναείπε σήμερα. Είναι η άνοιξη του 2027. Τώρα όλα τα σενάρια από εκεί και πέρα ανοιχτά είναι, και το φθινόπωρο τρεις μήνες έχει. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε αυτή την παρέτηση του κ. Αυγερινού. Τώρα, αν αυτή θα συνοδευτεί το επόμενο διάστημα και από αποχώρηση από το κόμμα, οι εξελίξεις θα το δείξουν.

0: Παναγιώτη, Λαγοκέφαλους έχεις ακούσει.
1: Ναι.
0: Καρχαρίες έχεις ακούσει.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχουμε δει. Τώρα βρήκαμε κεφάλαινα. Στον Παγασιτικό.
1: Στον Παγασιτικό. Ο Παγασιτικός είναι, κοίτα να δεις, ο Παγασιτικός είναι μια θάλασσα που κατά καιρούς μαζεύει μεγάλα κήτη. Γιατί περνάνε πολλά, διέρχονται πολλά πλοία από εκεί εμπορικά και αυτά τα μεγάλα κήτη ακολουθούν αυτά τους στολίσκους και πολλές φορές φτάνουν εκεί στον Παγασιτικό.
0: Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε φάλαινα, μπαλενοφόρα φάλαινα κιόλας.
1: Εγώ και εγώ από σένα το μαθαίνω, αλλά προφανώς.
0: Είναι μια φάλαινα τη βρήκαν στον Παγασιτικό. Έχουν βγάλει και μια ανακοίνωση η ομάδα του Αρίων από εκεί πέρα και συνιστούν στους κατοίκους και περισσότερο στους όσους έχουν σκάφη να διατηρούν μια ασφαλή απόσταση από τη φάλαινα, εάν τη βρουν μπροστά τους, να μειώνουν ταχύτητά τους κάτω από 7 κόμβους, γιατί ό,τι και να πούμε είναι μεγάλο κήτος.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι μια φάλαινα απλή, είναι μια φάλαινα που σπάνια τη βλέπεις στον αδικό χώρο.
1: Ναι.
0: Και ζητάνε να υπάρχει και η ανάλογη προσοχή από τους ανθρώπους που έχουν τα καΐκια τους, αλλά και τις βάρκες ανοιχτά του Παγασιτικού.
1: Μάλιστα.

0: Κοντεύει η ώρα 4.30 και σιγά σιγά πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο και στην Καλλιόπουλη Βανού να μας ενημερώσει με τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, θα έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα και ακολουθεί η Καλλιόπουλη Βανού με τους τίτλους ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην κρύα βρύση Ερεθύμνου και πλέον επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Μήνυμα του 112 για εκένωση από την περιοχή Σαχτούρια και Μελάμπες προς Αγία Γαλήνη και από κρύα βρύση προς Ρέθυμνο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Φωτιά και στον Αγερανό της Ανατολικής Μάνης αλλά και στο Μωρόν και στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου στη Λέσβο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός. Παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Αναρτησή του με εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του στην Κύπρο με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουρμάν. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο κύριος Χριστοδουλίδης, την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό, διατυπώνει από την πλευρά του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάτα λίγη ώρα αφότου είχε παραλάβει αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 30χρονος είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα από 27χρονο Έλληνα, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης. Για ηθική αυτουργία κατηγορεί το έγκλειστος των φυλακτικών διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Αναζωπήρωση της κρύης στη Μέση Ανατολή με κατέρωθαν πλήγματα, ενώ οι αντάρτες Χούθη εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται το στενό του Μπάντελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στους Πάνο Θοδωρόπουλο και Μιχάλη Λεγάκη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Στα μικρόφωνα του σταθμού ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος.
1: Και ο Μιχάλης Λεγάκης.
0: Είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή και είπαμε ότι αύριο Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αλλάζει το σύστημα διαχείρισης του νερού. Σημειώνουμε ότι η βασική πρόβλεψη του νομοσχεδίου είναι η αναγκαστική απορρόφηση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης και των δημοτικών υπηρεσιών τους από την ΕΙΔΑΠ σε ό,τι αφορά την Αττική, τη Βιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια, ενώ από την ΕΙΑΘ, την αντίστοιχη εταιρεία της Θεσσαλονίκης, θα απορροφηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στο νομό Θεσσαλονίκης και στο νομό Χαλκιδικής. Ωστόσο, όπως προαναγγείλαμε, υπάρχουν ήδη έντονες αντιδράσεις. Θα υπάρξει μια κινητοποίηση στο Σύνταγμα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Φαραντούρη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα από την όμορφη Κρήτη και συγκεκριμένα από το ένδοξο Ρέθυμνο. Χαίρομαι που ανταμώνουμε την αγάπη μου στην Αθήνα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Έχουμε το νομοσχέδιο αυτό για το νερό. Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις. Πώς κρίνεται και το νομοσχέδιο σαν νομοσχέδιο, αλλά και τη διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση?
2: Θα σας απαντήσω θυμίζοντάς σας τα αυτονόητα σε εσάς και τους ακροατές σας ότι το νερό είναι βασικό συστατικό της ύπαρξής μας. Δεν ζούμε χωρίς νερό. Δεν υπάρχουμε χωρίς νερό. Όλη η δημιουργία βασίζεται στο νερό. Και η ανθρώπινη ύπαρξη είναι ως επιτοπλή στο νερό. Άρα λοιπόν το νερό δεν μπορεί να είναι ένα χρηματιστηριακό αγαθό ή είναι ένα αγοραίο προϊόν. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Άρα λοιπόν η πρόσβαση στο πόσιμο νερό είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Γι' αυτό και εγώ ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέμβαση ζητώντας να ξεκινήσει μια προσπάθεια να αναθεωρηθεί ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να συμπεριλάβει στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα το αυτονόητο δικαίωμα στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει σχετικά πριν από ένα περίπου χρόνο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα ένα αυτονόητο δικαίωμα του ανθρώπου, συστατικό της ύπαρξής του, να περάσει σε μια συνταγματική, θεσμική, σοβαρή νομοθετική κατοχήρωση. Ταυτόχρονα, την προηγούμενη εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 5 άξονες για το πώς το ΠΑΣΟΚ κατανοεί και θέλει τη διαχείριση των υδάτων στον τόπο μας. Με έναν τρόπο που θα έχει ένα κοινωνικό πρόσημο, που θα δημιουργεί συνθήκες καλής και ορθολογικής διαχείρισης του νερού, αλλά και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει αυτό το αυτονόητο δικαίωμα. Τώρα, η κυβέρνηση τι αποφασίζει? Αποφασίζει γρήγορα, χωρίς διαβούλευση, χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος πράγματα, ότι οι δημόσιες, οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης, δηλαδή ο αποκεντρωμένος τρόπος διαχείρισης του νερού, θα πάει κάτω από δύο ανώνυμες εταιρείες. Μία στην Αδία και μία στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα. Και ξεκινάνε και τα άσχημα, αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, για ποιο λόγο ένα αποκεντρωμένο μοντέλο ξαφνικά γίνεται συγκεντρωτικό? Δηλαδή τη διαχείριση των υδάτων και πώς θα διαχειριστούν καλύτερα τις λίμνες, τα ύδατα, τους καταράκτες, τις λιμνοδεξαμενές και γενικότερα τη λειψιδρία, την αφαλάτωση, δήμοι, κοινότητες, όλη την Ελλάδα τις ξέρει καλύτερα η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΠ και δεν τις ξέρει ο τοπικός δήμος στην Αλεξανδρούπολη, στην Ιθάκη, στις Ποράδες, στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν το πρώτο μοντέλο είναι στρεβλό. Το δεύτερο είναι ότι εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, τάση εμπορευματοποίησης ενός βασικού κοινωνικού αγαθού.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Φαραντούρη? Θεωρείτε ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης θα οδηγήσει ή θα ανοίξει το δρόμο για ιδιωτικοποίηση του νερού?
2: Κοιτάξτε, ανοίγει το δρόμο πρώτον για να φύγει το νερό από τον αποκεντρωμένο και δημοτικό έλεγχο. Δηλαδή από τον τρόπο διαχείρισης πιο κοντά στον πολίτη. Ξεκινάμε από αυτό. Εμείς τι λέμε στο ΠΑΣΟΚ? Εμείς λέμε ότι ο αποκεντρωμένος τρόπος πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλιστούν συνθήκες βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Λέει η κυβέρνηση ότι έχουν πολλά χρέη η ΔΕΙΑ. Πράγματι έχουν, υπάρχουν πολλές ΔΕΙΑ, πολλές δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν χρέη. Γιατί έχουν χρέη? Για πάμε να δούμε γιατί έχουν χρέη. Έχουν χρέη ως επιτοπλίστων διότι το κόστος διαχείρισης του νερού είναι πολύ μεγάλο λόγω ενεργειακού κόστους. Δηλαδή, θέλεις μια μονάδα αφαλάτωσης, έχει τελειώσει, δεν βγαίνει. Διότι το ενεργειακό κόστος, δηλαδή οι χρεώσεις που βάζει η ΔΕΗ, είναι χρεώσεις βιομηχανικού ρεύματος. Εδώ λοιπόν, εάν συμφωνήσουμε όλοι, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, πολίτες, επιστήμονες, ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, να δούμε και η διαχείρισή του και η χρέωσή του πώς είναι. Εγώ δεν λέω όσοι χρησιμοποιούν το νερό ως είδος πολυτελείας και ξοδεύουν νερό με την κάνουλα για πισίνες να μην χρεωθούν. Φυσικά και θα χρεωθούν. Αλλά δεν μπορείς το νερό συλλήβει από τον καταναλωτή μέχρι αυτόν που διαχειρίζεται μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να τους εξισώνεις. Εδώ λέμε λοιπόν ότι για παράδειγμα η ΔΕΗ θα έπρεπε να έχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο στις δημοτικές εταιρείες ίδρυψης που θα εξασφαλίσει προφανώς μια ορθολογική διαχείριση των υδάτων, όχι ρεμούρα, ταυτόχρονα όμως ότι θα εξασφαλίσει και τη βιωσιμότητα. Δεν μπορεί η ΔΕΗ να έχει δισεκατομμύρια κέρδη προφόρων, λειτουργικά κέρδη κάθε εξαμήνου και να λέει ότι δεν έχω χρήματα για κοινωνικό τιμολόγιο για το νερό. Εγώ δεν σας λέω για άλλες δραστηριότητες, για το νερό ρε παιδιά. Δηλαδή βασικό συστατικό της ύπαρξής μας.
0: Ναι, αλλά είναι ανώνυμη εταιρεία και η ΔΕΗ, κύριε Φαραντουρή.
2: Μία αντίρρηση είναι ανώνυμη εταιρεία, στο καταστατικό της όμως έχει ένα κοινωνικό πρόσημο. Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει να είναι μια εταιρεία ζημιογόνος, λέει όμως ότι δεν μπορεί να παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο ή να εκτρέπεται σε αμφιλεγόμενες επενδύσεις στη Ρουμανία ή ο Διευθύνων Σύμβουλος να παίρνει 500 χιλιάρικα αποζημίωση ή να μοιράζονται εκατομμύρια μπόνους στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση από το να είναι ζημιογόνος μια εταιρεία με το να παρουσιάζει δισεκατομμύρια κέρδη προφόρων λειτουργικά. Εγώ λοιπόν λέω, και το λέει το ΠΑΣΟΚ πριν απ' όλα, ότι εμείς θέλουμε τις δημόσιες επιχειρήσεις, προσέξτε, όπως τη ΔΕΗ, όπως την ΕΙΔΑΠ, εταιρείες κοινής ωφέλειας, που βλέπετε με ποιο τρόπο συνδέονται και μεταξύ τους, διότι όταν η ΔΕΗ χρεώνει το νερό με δυσβάστακτο κόστος διαχείρισης, αυτό αντανακλά και στο νερό και στο ρεύμα. Λέμε λοιπόν ότι εμείς θέλουμε υγιείς επιχειρήσεις, αλλά όχι με τόσο εξόφθαλμα υπερκέρδη που χάνουν το δημόσιο και κοινωνικό τους χαρακτήρα. Νομίζω είναι καθαρό αυτό που λέμε.
0: Ναι. Θεωρείτε, επειδή το αναφέρατε ξεκινώντας την παρέμβασή σας, η ΕΙΔΑΠ και η ΑΘ είναι δύο εταιρείες οι οποίες είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο. Θεωρείτε ότι παίρνοντας και τις δημοτικές επιχειρήσεις υπό τη σκέπη τους, θα αλλάξει τιμολογιακή πολιτική, θα κρυβίνει το νερό, θα γίνει το νερό χρηματιστηριακό προϊόν? Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια γαλλική πολυεθνική που ενδιαφέρεται για τα νερά της Ελλάδας. Έχει ένα μετοχικό, μικρό βέβαια, αλλά έχει στην ΕΙΔΑΠ. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε όλα αυτά.
2: Τα γνωρίζω και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και μόνο το γεγονός ότι δύο αυτές ανώνυμες εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αντιλαμβάνεστε ότι το νερό από τη φύση της λειτουργίας των δύο αυτών ανώνυμων εταιρεών χάνει τον κοινωνικό του χαρακτήρα και μεταπίπτει σιγά σιγά, μετατρέπεται σε χρηματιστηριακό προϊόν. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς δεν είμαστε κατά της ορθολογικής διαχείρισης. Προσέξτε, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Λέμε όμως ότι το πόσιμο νερό και η πρόσβαση στο πόσιμο νερό δεν πρέπει επουδενή να γίνει ένα αγοραίο προϊόν. Είναι βασικό συστατικό της ύπαρξής μας. Και όπως πολύ σωστά τη λέτε, όλη αυτή η συγκέντρωση των δημοτικών επιχειρήσεων κάτω από δύο ανώνυμες εταιρείες και μάλιστα εισηγμένες, δεν προϊονίζεται κάτι άλλο για το νερό. Εμείς θέτουμε τους άξονες μέσα στους οποίους πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ίδρυψης στην Ελλάδα. Με αποκεντρωμένο χαρακτήρα, με κλειστή διαχείριση, προφανώς με επιβάρυνση όσων καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες νερού ή όσων χρησιμοποιούν το νερό ως είδος πολυτελείας, αλλά και ταυτόχρονα μια μέρημνα θεσμικά και νομοθετικά κατοχυρωμένη και συνταγματικά κατοχυρωμένη για το πόσιμο νερό για κάθε άνθρωπο. Αυτό νομίζω είναι ένα απαρολτρίωτο δικαίωμα. Και φτάσαμε να συζητάμε τα αυτονόητα. Γι' αυτό και εγώ πήρα την πρωτοβουλία την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατέθεσα χθες την ερώτηση στην Κομισιόν και σας θυμίζω ότι πριν από ένα χρόνο, ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είχαμε πάρει αντίστοιχη πρωτοβουλία. Και οι δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης, ενώνοντας τη φωνή τους, ζητήσαμε το νερό να χαρακτηριστεί κοινωνικό αγαθό. Το ίδιο λέω και στην Ελλάδα. Το ίδιο λέμε και στην Ελλάδα. Θέλω να το πω 2, 3, 4, 5 και 10 φορές να ακουστεί. Δεν θεωρούμε ότι το νερό πρέπει να αντιμετωπίζεται με σπατάλη, με αδιαφορία, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ορθολογική διαχείριση. Δεν λέμε αυτό. Και προφανώς δεν είπα αυτό. Είπα όμως ότι το νερό δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται αποκλειστικά ως αγοραίο και χρηματιστηριακό προϊόν. Γι' αυτό είμαστε επί της αρχής κατά αυτής της προσπάθειας και μάλιστα η οποία γίνεται από την κυβέρνηση μέσα σε ένα κλίμα δυσπιστίας, προχειρότητας και βιασύνης. Βράδυ και με ομίχλη που λέμε μέσα στα θερινά τμήματα μέσα στις θερινές διακοπές λίγο πριν τον Αύγουστο, χωρίς καμία διαβούλευση. Και εάν υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει κάποιος να διαβουλευτεί, είναι το νερό, ρε παιδιά, που πίνουμε. Εγώ σας λέω.
0: Να σας
2: διαβούλευση για όλα. Αλλά για το νερό, χωρίς διαβούλευση, νομοσχέδιο που εισάγεται παραμονή του 15 Αυγούστου, το θεωρώ εκ του προχείρου και ύποπτο.
0: Μάλιστα. Έχει παράδοση η κυβέρνηση. Χθες έκανε και η πολιτιστική μας κληρονομιά με ένα νόμο σε μερικά άρθρα. Την παρέδωσε στους ιδιώτες για αξιοποίηση μέσω μιας ανώνυμης εταιρείας.
2: Αυτή ακριβώς την κουβέντα είχαμε. Ακριβώς, συγγνώμη που σας διακόπτω. Πριν από λίγη ώρα, στην περιφέρεια Κρήτης, με τον περιφερειάρχη μας εδώ, τον οποίο επισκέφθηκα,
0: τον
2: κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, συζητήσαμε και το ζήτημα της ύδρευσης, συζητήσαμε και το ζήτημα της διαχείρισης των πολιτιστικών μας θησαυρών, των πολιτιστικών μας αγαθών, αυτών χάριν των οποίων υπάρχουμε ως έθνος, αγαπητοί φίλοι, και τα οποία επίσης υπάγονται εν μια ανοιχτή σε μια ανώνυμη εταιρεία που θα διαχειριστεί την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πόσο θα ακούγεται αυτό? Τυχαίο είναι?
0: Όχι, καθόλου τυχαίο. Παραμονή... Και για 50 χρόνια κιόλας, κύριε
2: Φαραντούρη. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να σιωπήσουμε. Και αυτά δεν είναι φωνή αντιπολίτευσης. Είναι φωνή η οποία αντανακλά την πραγματική διάσταση των πραγμάτων.
0: Ο περιφερειάρχης Κρήτης διαφωνεί με τη συγκεκριμένη πολιτική. Αφού είχατε μια συνάντηση μαζί και μας το ανακοινώνετε, διαφωνεί με τις συγκεκριμένες πολιτικές, ειδικά με το νερό.
2: Καταρχάς, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος
0: του
2: περιφερειάρχη.
0: Προφανώς από το πνεύμα της. Ναι.
2: Αλλά προφανώς ο περιφερειάρχης, αλλά και εσείς όμως ο κόσμος της αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, γιατί οι δήμαρχοι έχουν βγει ήδη και διαμαρτύρονται για όλη την κατάσταση αυτή.
2: Ξέρετε, προσέξτε, δεν αντιδρούν για κάποια εξουσία που τους αφαιρείται. Δεν αντιδρούν για κάποιο βιλαέτη που χάνουν. Αντιδρούν για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Ένας δήμος γνωρίζει καλύτερα πώς θα διαχειριστεί το είδωρ, το νερό, από ότι κεντρικά μια διεύθυνση αποξενωμένη, αποστασιοποιημένη από οτιδήποτε περιφερειακό. Ας φέρω ένα παράδειγμα από την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Εγώ κατάγομαι από την Κεφαλονιά. Δίπλα απέναντι είναι η Ιθάκη. Ένα νησί που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας, όπως εκατοντάδες άλλα νησιά, αλλά και περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας. Η αφαλάτωση, δηλαδή το να μετατρέπεται το θαλασσινό νερό σε πόσιμο νερό, απαιτεί τεράστιο ενεργειακό κόστος. Είναι μια ενεργοβόρος δραστηριότητα. Έρχεται η ΔΕΗ και χρεώνει τιμολόγιο βιομηχανικό και παραπάνω. Δηλαδή ένα τιμολόγιο το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε εκλουθένωση και ζημίες τη δημοτική επιχείρηση ύδατος. Δεν πρέπει λοιπόν εδώ αφενός το τιμολόγιο της ΔΕΗ να εξορθολογιστεί, αφετέρου ο Δήμος να γνωρίζει πώς ακριβώς θα διαχειριστεί το νερό του για τους δημότες του. Ξέρει καλύτερα συγκεντρωτικά στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ένας τέλεχος ή ένας υπάλληλος πώς θα διαχειριστεί τα ζητήματα αυτά? Αυτή είναι η βασική αντίρρησή μας στη φιλοσοφία του νομοσχεδίου και βεβαίως στα επιμέρους θέματα. Σας είπα, έχουμε 5 άξονες μέσα από τους οποίους θεωρούμε ότι η σωστή, η ορθολογική, η συνετή διαχείριση του νερού, θα το πω για 10η φορά, δεν είμαστε ούτε υπέρ της πατάλης, ούτε υπέρ της απόλαυσης ενός κοινωνικού αγαθού για πολυτελείς λόγους χωρίς κόστος. Όποιος θεωρεί το νερό ότι είναι ένα πολυτελές είδος για την επιχείρησή του, για το ξενοδοχείο του, για την πισίνα του, για οτιδήποτε, θα το πληρώσει. Αλλά δεν μπορεί στη λίβδη το νερό, το πόσιμο νερό, για όλους τους ανθρώπους να θεωρείται χρηματιστηριακό προϊόν και να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Να σας διακόψω και να κλείσουμε με ένα τελευταίο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, που είναι και ο βασικός υπουργός της κυβέρνησης που φέρνει το νομοσχέδιο, σημειώνει ότι έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Το υφισάμενο σύστημα διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Το μοντέλο διαχείρισης του νερού με τους 730 διαφορετικούς οργανισμούς, εννοεί της ΔΕΙΑ, σε όλη τη χώρα οδηγεί σε υπονόμευση της ποιότητας του νερού και βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση επικαλείται τη δημόσια υγεία για να φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Θεωρείτε ότι ευσταθεί αυτός ο ισχυρισμός ο κυβερνητικός?
2: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τώρα είναι λογικά άλματα τα οποία δεν στέκουν. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τη δημόσια υγεία μπορείς να την περιφρουρήσεις και σε αποκεντρωμένο επίπεδο ακόμη καλύτερα. Με την ίδια λογική, επειδή συγκεντρωτικά κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν αποφάσεις πιο γρήγορα, να καταργήσουμε και τους τοπικούς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Να μην έχουμε δήμους πια, να μην έχουμε περιφέρειες. Προσέξτε τώρα, τι επιχείρημα είναι αυτό? Η δημόσια υγεία προστατεύεται μια χαρά με τις υγειονομικές νόρμες, με τους υγειονομικούς κανόνες και με οριζόντιες και κάθετες νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα διασφαλίσουν και την φερεγκιότητα και την υγειονομική κάλυψη και βεβαίως τη βιωσιμότητα των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυσης. Προσέξτε τώρα τι λέει η κυβέρνηση. Επειδή δεν μπορώ να διαχειριστώ ένα ζήτημα και να εξορθολογήσω, δηλαδή να νομοθετήσω, δηλαδή να παρέμβω πραγματικά, σωστά, σοβαρά, το ενεργειακό κόστος, πονάει χέρι, κόβω χέρι. Εγώ είμαι καλόπιστος. Προσέξτε, γιατί υπάρχουν και φορές που λένε ότι εδώ κυοφορούνται διαδικασίες που υπαγορεύονται από άλλα συμφέροντα που θέλουν να τρυπώσουν μέσα στο νερό. Εγώ ξεκινάω από μια διαφορετική αφετηρία. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Εγώ ξεκινάω καλόπιστα. Ότι δεν υπάρχουν τέτοιες δεύτερες σκέψεις. Ότι πράγματι η κυβέρνηση θέλει να εξορθολογήσει. Αυτός είναι ο πιο γόνιμος τρόπος για να εξορθολογήσει τη διαχείριση του ύδατος. Με το να καταργήσει την περιφερειακή και αποκεντρωμένη διαχείριση των νερών. Κάθε άλλο. Το αντίθετο θα έλεγα. Ίσα-ίσα εδώ ελοχεύει ο τεράστιος κίνδυνος που είδαμε στη διαχείριση των δασών, στη διαχείριση των κονδυλίων, στη διαχείριση άλλων πραγμάτων όπως στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που η συγκεντρωτική διαχείριση, όλα δηλαδή στο υδροκέφαλο αθηναϊκό κέντρο, σε μία-δύο υπηρεσίες, δημιουργούν ακόμη περισσότερες συνθήκες αδιαφάνειας και αναποτελεσματικότητας. Όχι. Εμείς θέλουμε η ύδρευση να είναι αντικείμενο της τοπικής κοινωνίας μέσα από τους φορείς και τους αιρετούς, με αυστηρούς φυσικά κανόνες, με διαβάθμιση στα τιμολόγια, με αποφυγή της πατάλης, αλλά και ταυτόχρονα μια μέρημνα, έτσι ώστε ουδέποτε τα ιδιωτικά συμφέροντα να θεωρήσουν ότι το νερό θα μπει στο καντράν του χρηματιστηρίου και θα γίνει η φούσκα που βλέπουμε στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια ή σε άλλα κοινωνικά αγαθά. Όχι και με το νερό, ρε παιδιά.
0: Πάντως, τελευταίες, αυτό ισχύει που λέτε, όταν μπήκε στο χρηματιστήριο και η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες και άλλοι παράγοντες, αυξήθηκαν τα τιμολόγια, παρότι υπήρχαν υποσχέσεις από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ότι τα τιμολόγια θα μειωθούν. Θεωρείτε ότι θα πάμε και σε αύξηση των τιμολογίων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο άμεσο μέλλον, εάν συνεχιστεί, εάν μπούμε στη λογική του χρηματιστηριακού προϊόν ενός δημοσίου αγαθού?
2: Κοίταξε, λαμβάνοντας υπόψη και σταθμίζοντας την προϊστορία, όσον πολύ ορθώς αναφέρατε, μπορεί βάσιμα κάποιος να υποπτεύεται ότι είναι πρώτον πυλών η αύξηση των τιμολογίων. Φυσικά. Και θα σας πω και κάτι. Από τη στιγμή που η ΔΕΗ έχασε τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τον έχασε επειδή ήταν πολιτική επιλογή. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ, ακόμα και με το μικρό ποσοστό που διαθέτει το δημόσιο στο μετοχικό της κεφάλαιο, έχει δικαιώματα να διορίζει τη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο. Η ΔΕΗ, έτσι. Ο διευθύνων σύμβουλος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Το νυν διοικητικό συμβούλιο είναι εκλεκτή της κυβέρνησης. Okay. Άρα, η τιμολογιακή πολιτική που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο είναι αντικείμενο ευθύνης της εκάστοτε κυβέρνησης. Εάν χάσει αυτό το χαρακτήρα η ΔΕΗ, αν χάσει αυτό το χαρακτήρα η εκάστοτε εταιρεία διαχείρισης υδάτων, ύδρευσης, τότε αντιλαμβάνεστε ότι μετά χάνεται η μπάλα. Δηλαδή εκχωρούμε τις βασικές λειτουργίες μιας πολιτείας. Και προσέξτε, δεν μιλάμε τώρα για την παραγωγή άλατος ή για την παραγωγή οδοντογλυφίδας. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι υπέρ των κρατικών μονοπωλίων. Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας αγοράς, αλλά με κανόνες και στοιχειώδη εποπτεία για τα βασικά κοινωνικά αγαθά. Δεν μπορεί η ενέργεια να εκχωρείται ανεφετέρου στους ιδιαίτερους χωρίς μια στοιχειώδη εποπτεία. Δεν μπορεί το νερό να μπαίνει στο καντράν του χρηματιστηρίου και να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σόρτινγκ και να σορτάρεται το νερό. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Λέει δηλαδή το αυτονόητο που ισχύει σε όλες τις χώρες που σέβονται τον εαυτό τους, πολύ δε περισσότερο σε μια χώρα του Νότου, όπως η Ελλάδα, με πολύ έντονα φαινόμενα ξηρασίας, λειψιδρίας και όλα τα υπόλοιπα που τα συναντούμε. Όπου και αν πηγαίνουμε, τώρα οι ακροατές μας, όσοι έχουν μείνει στην Αθήνα και μας ακούν, γνωρίζουν ότι στο νησί που θα επισκεφθούν μεθαύριο υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας.
0: Υπάρχει
2: μια δημοτική επιχείρηση ίδρυψης που κάνει αφαλάτωση. Αυτό λοιπόν κοστίζει πάρα πολύ ρεύμα, διότι η ΔΕΗ έχει ένα ακριβό τιμολόγιο. Και το ΠΑΣΟΚ λέει το τιμολόγιο πρέπει να μειωθεί. Να μειωθούν και τα κέρδη της ΔΕΗ, όχι να γίνει ζημιογόνος η ΔΕΗ, και οι εταιρείες να στηριχθούν πραγματικά για να μπορεί να φτάνει το πόσιμο νερό σε κάθε Έλληνα πολίτη χωρίς κόστος δυσβάστακτο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Φαραντρού, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
2: Την αγάπη μου, γεια σας.

Δυστυχώς έχουμε μια τραγική είδηση της τελευταίας στιγμής. Στη μεγάλη φωτιά που περιγράφαμε πριν στην Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου, φαίνεται να έχουν χάσει τη ζωή τους δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο χυμά τους στην συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς και δεν κατάφεραν να αποχωρήσουν, να απεγκλωβιστούν από το όχημά τους και έχασαν τη μάχη με τη ζωή. Είναι μια τραγική είδηση. Είχαμε πει από νωρίς ότι ήταν πολύ μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Είχαν μεταφερθεί εκεί πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δυστυχώς έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98,3, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Καλλιόπη Λιβανού.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Τραγωδία στην Κρήτη, νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σταχτούρια, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Κατά τις έως τώρα αναφορές πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 27 και 23 ετών. Οι δυνάμεις στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόνων τμήματων και 24 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνεχεί τα μηνύματα για εκένωση οικισμών. Συγκεκριμένα οι κάτοικοι από Σαχτούρια και Μελάμπες έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Από την Κρία Βρύση καλούνται να εκενώσουν προς Ρέθυμνο, ενώ όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος καλούνται να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού Άγιο Βασιλιώτικο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Πυρκαγιά μένεται και στον Αγερανό Ανατολικής Μάνης, όπου δίνουν μάχη με τις φλόγες 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Πλωμάρι της Λέσβου, επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Φτιότιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Στο μεταξύ, στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί, προχώρησαν στελέχη της ΔΑΕ. Πρόκειται για τρεις συμμεδαπούς ηλικίας 29, 32 και 52 ετών. Τη εγκλησιάτυπη γευρημένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε το πράσινο φως και ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό, διατύπωσε από την πλευρά του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι. Την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός. Παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανάρτησή του με εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου από τις 12 Ιουλίου και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων. Αναζωοπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της Ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθης στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν πτέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, μία εβδομάδα αφότου ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας. Ανωδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου. Στη φυλακή οδηγεί το 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφότου είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Σε 38χρονη Βρετανίδα που έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, ανήκει σωρός που βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο βορειοανατολική 5 μετά και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στους Πάνο Θοδωρόπουλο και Μιχάλη Λιγάκη.
2: Αθήνα 984.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98,3, σε μια έκτακτη εκπομπή. Στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης είναι ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος.
1: Και ο Μιχάλης Λεγάκης.
0: Στον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου, στην παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στις μουσικές επιλογές της εκπομπής ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
1: Η τρόπη επικοινωνίας είναι μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 694-8984-984.
0: Σας ενημερώσαμε πριν από λίγο για την τραγική είδηση. Το ακούσατε για το δελτίο του σταθμού μας. Είναι δύο πυροσβέστες νεκροί που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρυαυρίση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο χυμά τους στην περιοχή Σακτούρια στη Νέα Κρυαυρίση του Ρεθύμνου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς που επικρατούσαν στην περιοχή. Η φωτιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχουν πολλοί ισχυροί άνεμοι. Και ως τώρα αναφορές κάνουν λόγο για δύο πυροσβέστες ηλικίας 27 και 23 ετών, ο ένας μόνιμος και ο άλλος εποχικός, που δυστυχώς έπεσαν στη μάχη του καθήκοντος στην προσπάθειά τους να σβήσουν την πυρκαγιά.

0: Παναγιώτη και οι προσδοκές δυνάμεις δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα αυτή τη στιγμή στην Κρύα Βρύση. Να πούμε ότι έχουν ενισχυθεί κι άλλο. Είναι 125 πυροσβέστες, 27 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρου της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και περιοδικά πάνω από το Σιβάν υπάρχουν 4 ελικόπτερα και 4 σκάφη. Αλλά ό,τι και να πούμε, αυτή η τραγική είδηση με το χαμό δύο νέων παιδιών, δύο πυροσβεστών στο μέτωπο είναι.
1: Να σημειώσουμε ότι εσύ επιχείρησες ως διαπιστευμένος συντάκτης και στο Υπουργείο να έρθεις σε επαφή. Θα συνεχίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας να προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο και με το συντονιστικό του πυροσβεστικού σώματος για να σας κρατούμε ενήμερους και για την εξέλιξη της συγκεκριμένης φωτιάς, αλλά και για όποια άλλη, ελπίζουμε όχι μεγάλη, εκδηλωθεί στις επόμενες ώρες.

0: ταυτότητα έχεις βγάλει.
1: Ταυτότητα, Μιχάλη, δεν έχω βγάλει εγώ ακόμα. Δεν πρόκειται να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Να πάρω το διαβατήριο μου, έχει λήξει. Όχι, δεν θα ταξιδέψω στο εξωτερικό. Ξέρω όμως ότι οι ημερομηνίες πλησιάζουν προς το τέλος τους, έτσι.
0: 3 Αυγούστου, ταξίδι. Δεν υπάρχει στο εξωτερικό με τις παλιές ταυτότητες. Μόνο με τις καινούργιες. Γι' αυτό και υπάρχουν μερικές ουρές, αλλά όχι εντός της Αττικής, που είχε στην Κοζάνη, παρουσιάστηκαν ουρές για το αστυνομικό τμήμα, για να πάνε να βγάλουν ταυτότητες. Μόνο να σου πω ότι υπάρχουν 30 άτομα ξενύχτησαν τα ξημερώματα της Κυριακής προς τη Δευτέρα για να πιάσουν σειρά έξω από το αστυνομικό τμήμα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ αντίστοιχη εικόνα και σήμερα το πρωί, που ήταν γύρω, εντάξει, ήταν πιο μικρός ο αριθμός, ήταν 10 με 15 άτομα, αλλά και πάλι ήταν πιο άνετο. Δηλαδή, κάθονται ο κόσμος, γιατί έχει και τη ζέστη, μην αναφέρουμε ότι έχει και τη ζέστη, είναι με τις ομπρελίτσες τους και κάθονται έξω από το αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν ταυτότητα.
1: Είναι τώρα τα γνωστά τα φαινόμενα αυτά της χώρας που δυστυχώς γίνονται, σχηματίζονται ουρές για να τελειώσουμε και αυτές τις δραστηριότητες.
0: Γι' αυτό και έχουν δοθεί και παράταση. Έχουν ανοίξει και περισσότερα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα για να μπορέσει ο κόσμος να πάει να βγάλει ταυτότητα. Είναι υπόθεση 10-15 λεπτών. Το μάξιμου, δεν είναι παραπάνω.
1: Ας προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες επέκταση και των ωραρίων και του προσωπικού που διαθέτουν γι' αυτό, προκειμένου να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία και να πάρουν όσο περισσότεροι πολίτες χρειάζονται την ταυτότητα. Να πούμε ότι, εντάξει, λέμε και αυτά με τις ουρές και με τα τέτοια, υπάρχουν όμως και καλές ειδήσεις. Μια σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, αφού αλλάζει ο τρόπος εξυπηρέτησης από το δημόσιο. Δίνονται τέλος σε 25 δικαιολογητικά με μια απλή δήλωση. Η βασική τομή του νέου θεσμικού πλαισίου που υπάγεται στο Εθνικό Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών της ΜΗΤΟ θα απαιτείται πλέον μόνο μία απλή υπεύθυνη δήλωση για 25 πολύ συνηθισμένα δικαιολογητικά που χρειαζόντουσαν οι πολίτες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το ΜΗΤΟ, η αλλαγή αυτή οδηγεί στην άμεση απλοποίηση 1.007 διοικητικών διαδικασιών από τις 2.5 συνολικά που απαιτούνται δικαιολογητικά, δηλαδή απλοποιείται το 40% της διαδικασιών του Μητρώου. Η μεταρρύθμιση έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Αφορά 32 φορείς του δημοσίου, ενώ ειδικότερα απλοποιούνται 622 διαδικασίες που αφορούν πολίτες και 385 που αφορούν επιχειρήσεις. Με το νέο σύστημα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν δικαιολογητικά, τα οποία το δημόσιο θα μπορεί μέσω της βάσης των δεδομένων του να τα βρίσκει μόνο του. Θα αρκεί μόνο μια υπεύθυνη δήλωση και από εκεί και πέρα το σύστημα θα μπορεί να δίνει τα δικαιολογητικά για όλους μας. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, γλιτώνουμε πολύτιμο χρόνο και έτσι θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε και όλες τις διαδικασίες που έχουμε με το δημόσιο.

0: Καλησπέρα σε και πάλι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98,3. Πριν από λίγο σας ανακοινώσαμε για το τραγικό δυστύχημα με τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Εκδόθηκε, Μιχάλη, πριν από λίγο ανακοίνωση πυροσβεστικής. Έχεις περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό?
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, πριν λίγα λεπτά έκανε και ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, τονίζοντας: σήμερα μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της αποδοτικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ερεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τελικά τη συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σήμερα.
0: Είναι σίγουρο ότι τις επόμενες ώρες θα αναζητηθούν τα αίτια, τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Ελπίζουμε.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Παναγιώτη, οι δύο πυροσβέστες χάσαν τον προσανατολισμό τους λόγω των πυκνών καπνών που υπάρχουν στην περιοχή. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι ένας εποχικός πυροσβέστης και ο άλλος είναι 5 ετούς υποχρέωσης.
0: Και είχαμε πει από την αρχή της εκπομπής μας ότι σήμερα θα ασχοληθούμε και με το νομοσχέδιο για το νερό που καταθέτει αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής η κυβέρνηση. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση στο Σύνταγμα, την διοργανώνει η Πρωτοβουλία για τη Δημόσια Διαχείριση του Νερού, η οποία ζητά να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι είναι δούριος ύπος για την εμπορευματοποίηση του νερού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον συνάδελφο τον Σπύρο τον Χαλικιά, που θα παρακολουθήσει τη σημερινή κινητοποίηση, θα βρεθεί στο Σύνταγμα. Σπύρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. 7 η ώρα είναι το κάλεσμα για τη μεγάλη αυτή συγκέντρωση, όπως είπες και εσύ. Όντως είναι πάρα πολλές συλλογικότητες. Με κεντρικό αίτημα, λοιπόν, της διαμαρτυρίας είναι η διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του νερού και αποτροπή οποιασδήποτε μορφής εμπορευματοποίησής του.

0: Να πω όμως εδώ ότι με εντολή της Ελλάδας ο σταθμός στο Σύνταγμα με τις γραμμές 2 και 3 ενδέχεται να κλείσει προσωρινά για το κοινό πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης και θα γίνουν βέβαια και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από τη Βουλή. Στο κάλεσμα να πω, Παναγιώτη, ότι στο κάλεσμα για την κινητοποίηση υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα στο νερό συμμετέχει ένα ευρύ δίκτυο, όπως είπαμε, από συνδικαλιστικούς φορείς, περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, πολιτικές συλλογικότητες και πρωτοβουλίες των πολιτών. Οι βασικοί και φορείς και οι οργανώσεις που πρωτοστατούν και καλούν σε συγκέντρωση είναι τα σωματεία εργαζομένων, συνδικάτα, σωματεία εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης, που αντιδρούν δυναμικά ουσιαστικά στα σχέδια συγχώνευσης και στην επιχειρούμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Επίσης, από τις περιβαλλοντικές κινήσεις και πρωτοβουλίες πολιτών, ξεχωρίζει η πρωτοβουλία για τη διασφάλιση του δημόσιου νερού, η Save Greek Water, που είναι, αποτελεί κεντρική συλλογικότητα των πολιτών που μάχεται εδώ και χρόνια ενάντια στην εμπορευματοποίηση του νερού. Διεκδικεί και αυτή τη συνταγματική του κατοχήρωση ως δημόσιο αγαθό. Επίσης, συμμετέχει συλλογικότητες για το νερό από όλη την Αθήνα με φορείς, οικολογικές ομάδες, πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς και αριστερές κινήσεις, οργανώσεις και φορείς από την Νέα Αριστερά μέχρι την Κερφά. Δύο παράλληλες, ουσιαστικά έχουμε και
1: τα κινητοποίησης
0: από ομάδες και συλλογικότητες από την αριστερά μέχρι τον αναρχικό χώρο. Η αντίδραση και η κριτική τους, να πούμε εδώ, ότι που ασκούν όλοι οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διαμαρτυρία, εστιάζει ουσιαστικά, Παναγιώτη, στην έμεση ιδιωτικοποίηση του νερού, την αποδυνάμωση, όπως λένε, της τοπικής αυτοδιοίκησης και την εμπορευματοποίηση ενός κοινού αγωθού. Ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά της κριτικής τους συνοψίζονται στην ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα, όπως αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους, με την υπαγωγή του νερού σε μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή μαζί με την ενέργεια και τα απόβλητα. Αυτό λοιπόν θεωρούν ότι είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας αγοράς νερού. Να πούμε ότι οι συλλογικότητες προειδοποιούν επίσης ότι το νέο πλαίσιο κοστολόγησης θα οδηγήσει σε αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού και επιβαρύνοντας έτσι τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις ευάλωτες ομάδες.
1: Ισχύει, Σπύρο, αυτό που λες, και μάλιστα υπάρχουν καταγγελίες και των δημάρχων και πολλών συλλογικότητων ότι η ΕΙΔΑΠ, όπως είναι γνωστό, και η ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη, κόβει το νερό στα 100 ευρώ. Και όχι μόνο κόβει το νερό, θεωρούν ότι μέσα από αυτή την ιδιωτικοποίηση, έτσι όπως τη λένε, και το πέρασμα του νερού να γίνει χρηματιστηριακό προϊόν, οι λογαριασμοί του νερού θα αυξηθούν. Γιατί κάθε φορά που κάτι γίνεται χρηματιστηριακό προϊόν και πάβει να είναι κοινωνικό αγαθό, οδηγείται στην αύξηση της τιμής του τιμολογίου στο τέλος. Αυτό που πληρώνουμε δηλαδή όλοι κάθε μήνα και για το νερό πλέον που πίνουμε, που κάνουμε όλες μας τις ανάγκες.
0: Αυτό, Παναγιώτη, και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΦ και όλες οι οργανώσεις που είναι και στους Δήμους το έχουν αναφέρει. Επίσης, αναφέρονται και οι μεγάλες οικολογικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν. Ήδη ασκείται σκληρή κριτική για μεγάλα έργα όπως η Εκτροπή Ποταμών προς την Αττική και με τους τοπικούς φορείς να καταγγέλουν ελλειπή διάλογο και περιβαλλοντική υποβάθμιση της επαρχίας, με ό,τι προβλήματα θα υπάρξουν στην εξέλιξη μιας τέτοιας κατάστασης.
1: Όλα καλά, Σπύρο, αυτά που μας είπες. Μου έμεινε πάνω απ' όλα ότι πρόλαβε η αστυνομία να κλείσει τους σταθμούς. Ποιους σταθμούς θα κλείσει?
0: Σύνταγμα, από ό,τι έχουν ανακοινώσει από την Ελλάς. Θα είναι, φαντάζομαι, δεν το ξέρω ακόμα, θα είναι ανοιχτή, φαντάζομαι, η σταθμή
1: της Ακρόπολης
0: και της Ομόνιας και τα Προπύλαια. Μιλούν για το Σύνταγμα την ώρα που θα γίνεται η συγκέντρωση.
1: Την ώρα που θα γίνεται η συγκέντρωση. Έτσι, από την πρώτη εικόνα που έχεις, πιστεύεις ότι θα έχει σήμερα κόσμο? Είναι δύσκολη μέρα, έτσι, είναι Ιούλιος, είναι καλοκαίρι, είναι απόγευμα που κάποιοι θα πηγαίνουν για τις βόλτες και τα σχετικά. Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από οργανώσεις.
0: Πολλές είναι οι οργανώσεις, ναι, όντως, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολλές οργανώσεις. Φαίνεται να πάει για μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ωστόσο, όμως, να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες οι κινητοποίησεις που έχουμε παρακολουθήσει, ναι, μεν είναι μεγάλες, αλλά διάφορες κινητοποίησεις και με εργατικά θέματα. Αλλά η ζέστη και το ότι έχει ξεκινήσει καλοκαιρινή περίοδο και πολλοί λείπουν, έχουν φύγει για διακοπές, μειώνει όμως τον κόσμο αισθητά που κατεβαίνει στους δρόμους. Πάντως, με βάση τα καλέσματα όλων αυτών των οργανώσεων είναι δεκάδες οργανώσεις από οικολογικές μέχρι εργατικά σωματεία και φορείς. Θα δούμε στην πορεία, 7 η ώρα είναι το κάλεσμα, 7.30 θα έχει δείξει φαντάζομαι το μέγεθος που θα έχει και δεν ξέρω και το αν θα γίνει κάποια πορεία. Φαντάζομαι ότι θα μείνουν όμως γύρω από τη Βουλή συμβολικά σαν κυκλωτική δράση.
1: Μάλιστα. Να σημειώσουμε εμείς επίσης ότι σε 6.30 ώρα στο Θησείο υπάρχει μια δεύτερη κινητοποίηση αυτή των Ελλήνων αρχαιολόγων που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο που ψήφισε χθες η κυβέρνηση και θα πραγματοποιήσουν την κινητοποίησή τους στα πλαίσια εγγενείων εκεί στο Θησείο Αρχαιολογικού Χώρου από την κυρία Μενδώνη και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και καλό ρεπορτάζ και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98,3 στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος
1: και ο Μιχάλης Λεγάκης.
0: Και τώρα θα ακολουθήσει η τίτλη ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τραγωδία στην Κρήτη. Νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, στο σημείο επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνεχεί τα μηνύματα για εκένωση οικισμών. Οι κάτοικοι από Σαχτούρια και Μελάμπες έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Από την Κρία Βρύση καλούνται να εκενώσουν προς Ρέθυμνο, ενώ όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος καλούνται να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού Άγιο Βασιλιώτικο. Ανησυχητική φωτιά και στο πλωμάρι στη Λέσβο. Μήνυμα του 112 για εκένωση του πλωμαρίου προς Άγιο Ισίδωρο, πυρκαγιάκι στον Αγερανό Ανατολικής Μάνης. Συνελήφθησαν 3 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκο Βουδί. Αναζωπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Απειλές Τραμπ για ισχυρά χτυπήματα στο Ιράν, ενώ οι αντάρτες Χούθη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται το στενό του Μπαντ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα 87 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, κοντά στα 85 το ελαφρό αργό. Τη σύγκληση άτυπης γευραμμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τις επαφές του με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουρμάν στην Κύπρο. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Χριστοδουλίδης. Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό, διατύπωσε από την πλευρά του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός. Παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανάρτησή του με εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφότου είχε παραλάβει αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειται να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα. Για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Γιαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάσι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Πάνο Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Λεγάκη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στους 98,3, στην έκτακτη εκπομπή του σταθμού της πόλης και στα μικρόφωνα είναι ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος,
1: ο Μιχάλης Λεγάκης, στον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου, στην παραγωγή η Καλλιόπια Στανίδου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Να πούμε τώρα λίγο, Παναγιώτη, και τους τρόπους επικοινωνίας. Μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 694-8984-984.
0: Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για τη χώρα. Έχουμε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, εκεί που δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, είπαμε πριν. Ωστόσο, υπάρχουν και νέες πληροφορίες και για νέα μέτωπα σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και για το μέτωπο του Ρεθύμνου. Μιχάλη, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχεις από την πυροσβεστική?
1: Τα τελευταία στοιχεία είναι ότι το μέτωπο στην Κρύα Βρύση είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα.
0: Στο Ρέθυμνο, πάντα
1: μιλάμε. Ρέθυμνο, έτσι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, τον κύριο Σίφη Βαβουράκη, που μίλησε στο ελληνικό σταθμό στην ΕΡΤ, το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα, με τις φλόγες να έχουν φτάσει ήδη στα πρώτα σπίτια του χωριού. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, ότι μπορούμε να γλιτώσουμε τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Ότι είναι πολύ ταραγμένος μετά και το θάνατο δύο πυροσβεστών που χάσαν τη ζωή τους σε αυτή τη δύσκολη φωτιά.
0: Έχουμε και άλλα μέτωπα όμως, έτσι.
1: Ακριβώς. Ένα δύσκολο μέτωπο είναι και στο Πλωμάρι. Έχει δοθεί εκένωση του Πλωμαρίου προς κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο να πάνε προς τη θάλασσα οι κάτοικοι. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη καθώς υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στο νησί. Είναι πάνω από 7 μποφόρ. Και στην Κρήτη.
0: Άρα έχουμε και μεγάλη φωτιά στη Λέσβο πλέον, έτσι, στο Πλωμάρι.
1: Ακριβώς, είναι η Λέσβος, είναι οι δύο φωτιές στην Κρήτη και υπάρχει άλλη μια φωτιά στη Λακωνία που μέχρι αυτή τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχουν πάει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρουν να θέσουν υποέλεγχο αυτά τα δύο μεγάλα μέτωπα. Να φέρουμε, Παναγιώτη, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι δύσκολη μέρα και η επόμενη και αύριο για την Κρήτη, για το Δεκάνησα και για το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι αυξάνονται σήμερα, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Γίνεται και βορειάς. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, πάμε σε ένα τριήμερο, τετραήμερο δύσκολων καταστάσεων για την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ας μην έχουμε άλλα θύματα. Είναι τα τελευταία αυτά σε αυτή τη φωτιά. Αυτοί οι άτυχοι πυροσβέστες. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Θα σας ενημερώνουμε και ο σταθμός μας και εμείς όση ώρα είμαστε ακόμα στα μικρόφωνα για όλες τις εξελίξεις. Να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα τώρα, ένα θέμα που είναι εδώ της πόλης μας, μια προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε εθελοντική αιμοδοσία, Μιχάλη?
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, είχαμε μια εθελοντική αιμοδοσία εδώ στο Σεράφιο, λίγα μέτρα από μακριά από εδώ πέρα, του Δήμου Αθηναίων, με τίτλο «Πριν κλείσουμε βαλίτσες, ας κλείσουμε ένα ραντεβού ζωής», γιατί όπως ξέρεις, το καλοκαίρι είναι η εποχή των διακοπών, όπως χιλιάδες άνθρωποι που χρειάζονται αίμα καθημερινά και η ανάγκη δεν σταματά ποτέ. Γι' αυτό ο Δήμος Αθηναίων και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας κάλεσαν τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτήν την εθελοντική αιμοδοσία για να δώσουν ζωή σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Γιατί το καλοκαίρι, όπως είπαμε, είναι μια δύσκολη εποχή, αρκετός κόσμος φεύγει και είναι εποχές που μπορούν και τα αποθέματα αίματος να μειώνονται δραματικά. Γι' αυτό λόγο ο Δήμος Αθηναίων στάθηκε στο πλευρό για άλλη μια φορά με την αιμοδοσία αυτή στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων.
0: Μια σημαντική πρωτοβουλία, ελπίζουμε να στεφτεί με επιτυχία.

0: Να έχουμε και άλλη όμως μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων. Αυτή τη φορά.
1: Το αντιγράφητε.
0: Το αντιγράφητε. Ναι. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, Μιχάλη, συστηματικά από το Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να καθαριστούν κεντρικά σημεία της πόλης από διάφορα γκράφιτι που υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Μόνο να σου πω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν οδοποιηθεί 417 δράσεις αντιγράφιτι και σε 7 δημοτικές κοινότητες της πόλης μας. Άρα φαντάζεσαι ένα μεγάλο νούμερο. Γι' αυτό και ο Δήμος Αθηναίων σήμερα, με ανάρτησή του, τόνισε ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε οδοποιηθεί 417 δράσεις και ότι ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποιώντας δράση αντιγράφητη στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Άρα, μόνο καταλαβαίνεις, κάποιος να κάνει μια μουτζούρα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης δεν είναι και τόσο σωστότερο.
0: Όχι, εντάξει, προφανώς και είναι μια, καλή, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, γιατί η πόλη πρέπει να είναι καθαρή. Υπάρχουν και κάποια σημεία που επιτρέπει ο Δήμος Αθηναίων να γίνονται και γκράφιτι μετά από συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή.
1: Υπάρχουν και ωραία γκράφιτι στην Αθήνα.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία γκράφιτι και στο Μοναστηράκι υπάρχουν πάρα πολύ ωραία γκράφιτι.
0: Και αυτά έχουν διατηρηθεί.
1: Ακριβώς και στο Ψηρή, όποιος προτείνει στο Ψηρή, θα δει πολύ ωραία γκράφιτι και στους τοίχους. Άρα πρέπει να προσέχουμε κι εμείς οι ίδιοι από μόνοι μας που ζωγραφίζουν και που κάνουμε γκράφιτι.
0: Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων να καθαρίσει την πόλη και ελπίζουμε να συνεχιστεί και στο άμεσο μέλλον.

0: Αναφερθήκαμε νωρίτερα σε μια σειρά από δράσεις του Δήμου Αθηναίων, όμως σήμερα είχαμε και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Υπήρξε η ενημέρωση βάσει και η λήψη απόφασης για το τι θα γίνει με τις ζημιές που προκλήθηκαν στις πολυκατοικίες της Κυψέλης εξαιτίας της διάνοιξης της σύραγγας 4 του μετρό. Να σημειώσουμε ότι πριν από λίγες μέρες εκεί καταγράφηκαν ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα διαμερίσματα που έχουν υποστεί ζημιές ανέρχονται στα 200, ενώ εκατοντάδες είναι οι κάτοικοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα με τη διαμονή τους. Τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου παρακολούθησε η πολύ καλή συνάδελφος η Μάγδα Ιμπουλούκου. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάγδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Να σας πω καταρχάς ότι η συζήτηση κράτησε 3 ώρες περίπου. Τώρα μόλις ολοκληρώθηκε και έχει διακόψει για λίγο τις εργασίες του το Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε ομόφωνα λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων να υποστηρίξει οικονομικά τις εργασίες των 2 ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν ως γνωστό οι κάτοικοι, καθώς και ενός νομικού συμβούλου. Δεύτερον, να ζητήσει ο Δήμος Αθηναίων με επιστολή του στην κυβέρνηση και την Ελληνικό Μετρό τα δεδομένα πάνω στα οποία έχει βασιστεί η επίσημη μελέτη της εταιρείας, και αυτό φυσικά αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων που δεν αρκείται απλά στα συμπεράσματα της μελέτης, αλλά θέλει να δει τα δεδομένα προκειμένου να είναι σίγουροι τι ακριβώς, πώς έχει γίνει αυτός ο έλεγχος. Επίσης αποφασίστηκε να ζητηθεί ο έλεγχος της στατικής επάρκειας από το ΤΕΕ και τους εμπειρογνώμονες βεβαίως που όρισαν οι κάτοικοι, αλλά θα κληθεί η Ελληνικό Μετρό να προχωρήσει άμεσα και στις αποκαταστάσεις. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Δούκας είπε χαρακτηριστικά μία φράση η οποία δείχνει και το κλίμα, το ολοκλίμα σήμερα στη συνεδρίαση, καθώς στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν καν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, όπως είχε ανακοινωθεί.
0: Είχε ζητηθεί η Μάγδα από το Δήμο να παρευρεθούν.
1: Βεβαίως. Και εξ όσων γνωρίζω, είχαν ενημέρωση ότι θα υπήρχαν. Θα έδιναν το παρόν.
0: Και δεν δώσαν κάποια επίσημη.
1: Όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι. Στα κρίσιμα λοιπόν, ο κύριος Δούκας είπε ότι στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε σήμερα η εμπιστοσύνη. Καταλαβαίνεις λοιπόν, παίρνεις τη γεύση των τοποθετήσεων που έγιναν από τους εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δώσει τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζεται το τεχνικό πόρισμα, λέγοντας συγκεκριμένα ότι τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης μέσω κατάλληλων εργαλείων και εξειδικευμένης εμπειρίας, γι' αυτό και ελοχεύει ο κίνδυνος, όπως υποστήριξαν, παραγωγής εσφαλμένων συμπερασμάτων. Έτσι είπαν ότι μόνο σε δημόσιες αρχές που έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό θα δώσουν τα στοιχεία αυτά που με τόση επιμονή ζητούν και οι κάτοικοι και πλέον και ο Δήμος Αθηναίων.
0: Αλλά οι αρμόδιες αρχές δεν ήρθαν εντωμεταξύ να πάρουν τα στοιχεία της Αττικού Μετρό. Έτσι, τρομερό αυτό. Μάλιστα. Η Αττικό Μετρό λέει ότι θα τα δώσει μόνο στις αρμόδιες αρχές. Οι αρμόδιες αρχές δεν πήγαν για να τα πάρουν.
1: Θα κάνουμε παρέμβαση για να δοθούν τα στοιχεία.
0: Και πάλι μένουμε χωρίς τα, δηλαδή για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δεν ξέρουμε γιατί προκλήθηκαν αυτές οι ρογμές, έτσι.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το απάντησε κανένας. Υπάρχουν μέχρι στιγμής μόνο εκτιμήσεις.
0: Και δεν
1: ξέρουμε αν θα απαντηθεί ακόμα αυτό.
0: Οι κάτοικοι ήταν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώς αντέδρασαν?
1: Οι κάτοικοι έκαναν από την αρχή τις τοποθετήσεις τους, ήταν περισσότερο σε στάση αναμονής, θα έλεγα. Δηλαδή είπαν ότι έχει διαταραχθεί η αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας των κατοίκων. Ξεκαθάρισαν ότι είναι υπέρ του έργου, όμως τόνισαν ότι θέλουν να αποκατασταθεί το αίσθημα της ασφάλειας και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά στο έργο. Η ανησυχία μας εγγείται και σε πολλά δημοσιεύματα, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι η εταιρεία τον Ιανουάριο είχε διακόψει τα έργα, επειδή είχε εντοπίσει αυτά τα προβλήματα, απαντήθηκε και αυτό από την Ελληνικό Μετρό, πρέπει να σου πω. Είπαν όχι, δεν σταματήσαμε επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Σταματήσαμε μόνο γιατί κάναμε συντήρηση στο Μετροπόντικα. Πρέπει όμως να σου πω μια πάρα πολύ σοβαρή τοποθέτηση που ακούσαμε, αυτή του κυρίου Καρίδη, του κυρίου Δημήτρη Καρίδη, καθηγητή του Πολυτεχνείου, ο οποίος ξεκαθάρισε εξ αρχής ότι κάθε κτίριο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, όμως θέτοντας σε ένα γενικότερο πλαίσιο, είπε ότι τα πληγέντα κτίρια στη Γυψέλη πριν από τη ζημιά είχαν αντίσταση σε έναν ενδεχόμενο σεισμό 10. Η ζημιά που έγινε στα διαχωριστικά αφαίρεσε 2 μονάδες και η ζημιά που έγινε στο φέροντα οργανισμό αφαίρεσε άλλες 4 μονάδες από τα 10. Ο κύριος Καρίδης λοιπόν μίλησε για ανάγκη επαναθεμελίωσης και είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι θα πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις και από τους κατοίκους, καθώς τα σπίτια τους μπορεί να συνεχίσουν να έχουν μόνιμα μια κλίση.
0: Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει ότι αυτά τα σπίτια, με τουλάχιστον αυτά που μας περιγράφεις, σε έναν ενδεχόμενο σεισμό μπορεί να πάθουν οτιδήποτε. Έτσι.
1: Αν δεν γίνουν οι κατάλληλες εργασίες.
0: Αν δεν γίνουν οι κατάλληλες εργασίες στήριξης.
1: Είναι πολύ εξειδικευμένες εργασίες. Μας τις ανάλυσε τι εργασίες πρέπει να γίνουν, μάλιστα, για να αποκατασταθεί. Και μάλιστα είπε ότι εφόσον γίνουν σωστά οι εργασίες, το πρόβλημα θα αποκατασταθεί σε ένα ποσοστό 80%. Μάλιστα. Απέναντι στο σεισμό, δηλαδή, η αντίσταση.
0: Μάγδα, τώρα μιλάμε για 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Πάνω κάτω, αυτή είναι η αριθμή που.
1: Μιλάμε για. Η Ελληνικό Μετρό λέει για 14 πολυκατοικίες, η Πρωτοβουλία λέει για 16 πολυκατοικίες. Μιλάμε για περίπου 200 διαμερίσματα, εδώ συμπίπτουν όλοι. Που μάλιστα, ενώ η Ελληνικό Μετρό λέει ότι εγώ από την αρχή ξεκίνησα, έκανα αποκαταστάσεις, έκανα αυτουσίες. Στην πραγματικότητα, αυτό που είπε και ο Δήμαρχος Αθηναίων είναι ότι έχει κάνει μόνο κάποια μερεμέτια.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω λοιπόν και κάτι ακόμα τώρα που το θυμήθηκα πριν κλείσουμε, ότι, και είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε επίσης την Ελληνικό Μετρό, σε περίπτωση που κάποιοι κάτοικοι θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να καλύψει άμεσα το οικονομικό κόστος. Να μην
0: μάλιστα
1: το βάλουν οι άνθρωποι από την τσέπη τους, πάνε να νοικιάσουν κάπου αλλού.
0: Μάλιστα. Δηλαδή να αναλάβει ο Δήμος να βρει κάποια διαμερίσματα στους ανθρώπους που θέλουν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ακόμα,
0: αλλά τέλος πάντων μπαίνει μπροστά. Για...
1: Θα πρέπει να το αναλάβει η Ελληνικό Μετρό. Αυτή
0: μάλιστα,
1: είναι
0: μάλιστα
1: η υπεύθυνη.
0: Ωραία, ωραία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Είναι σοβαρό το πρόβλημα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και το μετρό συνεχίζει.
0: Και το μετρό συνεχίζει.
1: Τώρα έχουν διακόψει με τα έργα. Θα υπάρξει, όπως σου είπα, αυτή η παρουσίαση την επόμενη εβδομάδα της έκθεσης και από εκεί και πέρα θα επανακαθοριστούν τα δεδομένα για το αν και πότε θα συνεχίσει το μετρό.
0: Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να και το μετρό να γίνει και με ασφάλεια επιστρέψουν οι
1: Βεβαίως
0: άνθρωποι στις κατοικίες τους.
1: Του
0: και
1: μετρό,
0: όλοι, και από ό,τι καταλαβαίνω
1: μετρό
0: και από αυτό που μου μεταφέρεις, όλοι είναι υπέρ αυτής της λύσης. Δηλαδή και το μετρό να προχωρήσει, αλλά και να δοθεί μια λύση με τις πολυκατοικίες, να υπάρξει μια παρέμβαση ουσιαστική, ώστε
1: ακριβώς
0: να μην κινδυνεύουν όλοι οι κάτοικοι. Μάγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σου απόγευμα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Φαντάζομαι
1: καλή
0: θα είναι
1: συνέχεια,
0: μεγάλο το Δημοτικό Συμβούλιο απόψε.
1: Σήμερα, ναι, θα έχουμε πολλή δουλειά.
0: Ωραία, να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
1: Yes, yes.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98,3. Ήταν η έκτακτη εκπομπή με του σταθμού της πόλης. Στα μικρόφωνά της ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
1: και ο Μιχάλης Λιγάκης.
0: Στον ήχο ο Βασίλης Γεωργίου. Στην παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου. Και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Καλό απόγευμα από εμάς. Θα είμαστε και αύριο μαζί σας στις 4 η ώρα μέχρι τις 6 με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις.
1: Να είστε καλά.
2: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Η έκφραση «έγινε της Κορέας» άρχισε να χρησιμοποιείται από τότε που επέστρεψε στην πατρίδα το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος. Το ΕΞΕ ήταν η πρώτη ελληνική συμμαχική αποστολή στην Κορέα υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τους Αμερικανούς φυσικά να κάνουν το γενικό κουμάντο. Το εκστρατευτικό σώμα περιελάμβανε ένα τάγμα 1000 στρατιωτών και ένα σμήνος της βασιλικής αεροπορίας με 7 ντακώτες. Από το 1950 μέχρι το 1953 το ελληνικό σώμα διεξήγαγε σημαντικές αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις. Πολλές συγκρούσεις που συμμετείχε υπήρξαν ιδιαίτερα σκληρές και ματηρές. Να σημειωθεί ότι οι Έλληνες στρατιώτες πολέμησαν κάτω από ιδιόμορφες κλιματολογικές συνθήκες, σε τροπικές ζούγκλες, απέναντι σε πολυπιθέστερο εχθρό. Το πόσο σκληρές ήταν αυτές οι μάχες αποδεικνύεται από το ότι οι απώλειες των Ελλήνων στρατιωτών ανήλθαν σε 186 νεκρούς και 566 τραυματίες. Επίσης, χάθηκαν και 4 από τις 7 ντακώτες. Μετά τον εμφύλιο, οι Έλληνες ξαναπολέμησαν, όχι βέβαια για δικές τους υποθέσεις, αλλά ως συμμαχικές δυνάμεις σε έναν γεωστρατηγικό πόλεμο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο τους, σε ένα εντελώς ξένο περιβάλλον. Όλο αυτό το εφιαλτικό σκηνικό επέδρασε στο ψυχισμό τους. Έτσι, όταν οι στρατιώτες γύρισαν στα χωριά τους και οι συγγενείς και οι φίλοι τους ρωτούσαν πώς ήταν τέλος πάντων αυτός ο πόλεμος, εκείνοι, για να μην πούν πώς έγινε της... απαντούσαν πως εκεί έγινε της Κορέας. Δηλαδή έγινε κάτι πολύ άσχημο, αιματηρό και μάταιο. Να θυμίσουμε πως ο πόλεμος τερματίστηκε με συνθήκη μετά από 3 χρόνια στο ίδιο σημείο από το οποίο είχε αρχίσει, χωρίς να αναδειχτούν νικητές. Ο πόλεμος Κορέας κατέληξε σε μια τραγωδία με εκατοντάδες χιλιάδες θυμάτων, χωρίς κανένα εμφανές όφελος και τις δύο παρατάξεις, την φιλοδυτική της Νότιας και την κομμουνιστική της Βόρειας Κορέας. Αργότερα, κάποιοι δημοσιογράφοι το χαρακτήρισαν σαν ένα πόλεμο στο πιο ακατάλληλο μέρος, την πιο ακατάλληλη στιγμή με τον πιο ακατάλληλο αντίπαλο. Δηλαδή, έγινε της Κορέας.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Τραγωδία στην Κρήτη, νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρυαυρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Κατά τις έως τώρα αναφορές, πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίες 27 και 23 ετών. Για ανεξέλεγκτο μέτωπο της φωτιάς έκανε λόγο ο πρόεδρος κοινότητας Κρυαυρύσης, Ύφης Βαβουράκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ενώ έκανε γνωστό πως τραυματίστηκαν δύο πολίτες, έθελοντες στη μάχη της κατάσβεσης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι φλόγες έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια του χωριού. Οι δυνάμεις στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνεχεί τα μηνύματα για εκένωση οικισμών. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι από Σαχτούρια και Μελάμπες έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη από την Κρυαυρύση, καλούνται να εκενώσουν προς Ρέθυμνο, ενώ όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος καλούνται να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού Άγιο Βασιλιώτικο. Τέλος, από την περιοχή Τριόπετρα καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού Άγιο Βασιλιώτικο προς Κεραμέ. Στην περιοχή, να σημειώσουμε, πλέον ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Ανησυχητική όμως παράλληλα και η φωτιά στο Πλωμάρι στη Λέσβο. Μήνυμα του 112 για εκένωση του Πλωμαρίου προς Άγιο Ισίδωρο. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 6 και 6 εναέρια μέσα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν οι δροφόρες φορέων της αυτοδιοίκησης για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Η φωτιά και οι ελιές και πεύκα. Πυρκαγιά μένεται και στον Αγερανό Ανατολικής Μάχης, όπου δίνουν μάχη με τις φλόγες 54 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, ωστόσο στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμου, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου και Ικαρία. Επίσης σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας. Στο μεταξύ, στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί, προχώρησαν στελέχη της ΔΑΕ. Η σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε το πράσινο φως και ότι ζήτησε και έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Χαιρέτησε τις εξελίξεις ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Την ίδια ώρα την εκτίμησε ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό, διατυπώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Τα δύο μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης της OpenAI, τα οποία βγήκαν με δική τους πρωτοβουλία από το θεωρητικά περιορισμένο χώρο στον οποίο δοκιμάζονταν και επιτέθηκαν στον ιστότοπο Hugging Face, διείσδυσαν επίσης άλλες 4 πλατφόρμες, σύμφωνα με την εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT. Η OpenAI δεν αποκάλυψε ποιες εταιρείες μπήκαν στο στόχαστρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται απόδραση μοντέλων από περιορισμένο περιβάλλον, όμως η συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται μακράν η πιο σοβαρή μέχρι σήμερα. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι. Την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός. Παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ανάρτησή του ΜΕΧΜΕΣ για παράλληλο γραφείο τύπου από τις 12 Ιουλίου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Αναζωπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει σκληρή απάντηση μετά την αναχέτηση από αμερικανικές δυνάμεις της Ιρανικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία στο στενό του Μπάντεμ Μαντέμ. Εάν οδικά κινούνται μετά τις εξελίξεις αυτές και πάλι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι το Brent, άνω των 85 το ελαφρό αργό. Στη φυλακή οδηγεί το 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδρου Ντογιάκο. Ο 30χρονος είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα σε ένα ποτήρι που του έδωσε ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος αναζητείται. Τέλος, για ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη κατοχή όπλου, κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Γιαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Αθήνα 984.

Δυστυχώς τα στοιχεία της φύσης δεν δαμάζονται. Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για το πυροσβεστικό σώμα. Έτσι ξεκινάει η ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Δρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλοιπών των συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος που ήρθε πριν από λίγο. Μεγάλη τραγωδία στην Κρήτη. Δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου έχασαν την ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 84, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα στην περιοχή Σαχτούρια, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Κατά τις έως τώρα αναφορές, το ακούσατε, σας είπα και νωρίτερα στο δελτίο μας, πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 27 και 23 ετών. Οι δυνάμεις στην περιοχή έχουν ενισχυθεί, επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοφόρων τμήματων, 24 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν συνεχή μηνύματα για εκένωση οικισμών, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Είδατε και στην Πάρο από χτες αυτή την πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, είναι οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και το είδαμε από τις τεράστιες καταστροφές στην Γαλλία και στην Ισπανία που ακόμα δεν έχουν καταφέρει, ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να δαμάσει αυτό το στοιχείο της φύσης που κάθε καλοκαίρι που περνάει η δύναμή του είναι πολύ μεγαλύτερη.

τις πολυκατοικίες. Είναι ρομαντική αυτή η εικόνα που σας δίνω σε μια δύσκολη μέρα. 17 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 84. Είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηιωάννου, χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη. Θα επιστρέψει στις 17 Αυγούστου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, γράφετε το κείμενό σας και το τηλέφωνο είναι γνωστό. 6948-984-984. Δεν σηκώνουμε το ακουστικό, δεν έχουμε ακουστικό. Όλα τα μηνύματά σας πρέπει να είναι γραπτά για να σας απαντήσουμε.

Λέγαμε χθες για τον Γιάννη το Φωνιά, το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου που δεν επιτράπει στον Μανώλη Μητσιά. Με τον Μανώλη Μητσιά έχουμε ταυτίσει αυτό το τραγούδι, το ερμήνευσε το 1976, πριν από 50 χρόνια για πρώτη φορά. Δεν το επιτράπει να το τραγουδήσει, το ερμήνευσε απλώς στη συναυλία στο Δίον. Καταλαβαίνετε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν σταματάει η συζήτηση και η καταγγελία βεβαίως για το γεγονός ότι ο γιος και ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη και ο διαχειριστής του έργου του απαγορεύει, το έχει ξανακάνει, απαγορεύει την δημόσια εκτέλεση και μάλιστα τόσο σημαντικών τραγουδιών από τόσο σημαντικούς ερμηνευτές όπως ο Μανώλης Μητσιάς και τόσο σεμνούς ανθρώπους.

Στέφανος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, ένα από τα σπουδαία τραγούδια που ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Αρκετά χρόνια νωρίτερα ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνωσε ένα τραγούδι που επίσης έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, γραμμένο από το Δήμο Μούτσι, σε στίχους Βασίλη Ανδρεόπουλου. Ένα σύντομο μουσικό ταξίδι στην Ελευσίνα.

Το 2004 έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου μία μέρα μετά τα γενέθλιά της και μέχρι τις και μισή, όπου θα κάνουμε στάση να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβάνου. Ας την ακούσουμε λίγο.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τραγωδία στην Κρήτη. Νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Επίσης, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Κρίας Βρύσης, έχουν τραυματιστεί και δύο εθελοντές. Ενισχύθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνέχει τα μηνύματα για εκένωση οικισμών. Οι κάτοικοι από Σαχτούρια και Μελάμπη έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Από την Κρία Βρύση καλούνται να εκενώσουν προς Ρέθυμνο, ενώ όσοι βρίσκονται στον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Παύλο καλούνται να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού Άγιο Βασιλιώτικου. Ανησυχητική φωτιά και στο πλωμάρι στη Λέσβο. Μήνυμα του 112 για εκένωση του πλωμαρίου προς Άγιο Ισίδωρο, καθώς οι φλόγες βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα σπίτια. Πυρκαγιά επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Καλύτερη εικόνα στον Αγερανό Ανατολικής Μάνης. Συνελήφθησαν 3 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί. Ανασωπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Απειλές Τραμπ για ισχυρά χτυπήματα στο Ιράν, ενώ οι αντάρτες Χούθη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται το στενό του Μπάντελ Μαντέπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα 88 δολάρια ανέβηκε το βαρέλι το Μπρέντ, άνω των 85 το ελαφρό αργό. Τη σύγκληση άτυπη διαβραμμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φάνερ Χιουρμάν στην Κύπρο. Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό, διατυπώνει από την πλευρά του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 μετά και στα ανατολικά 8 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην Έλενα Χατζιωάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να φτάσει η μέρα που θα απαγορευτεί η μετάδοση ακόμα και από το ραδιόφωνο τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, τραγούδια με τα οποία κάποιοι από εμάς μεγαλώσαμε, κάποιοι από εσάς που είσαστε νεότεροι τα ακούτε και πραγματικά ταξιδεύετε μαζί τους. Ο Μάνος Χατζηδάκης που συνεργάστηκε με τον Νίκο Γκάτσο σε πάρα πολλά τραγούδια και σκέφτηκα να ακούσουμε κάποια τραγούδια σε στίχους Νίκου Γκάτσου, όχι όλα του Μάνου Χατζηδάκη. Ξεκινήσαμε όμως με ένα που είναι και πολύ αγαπημένο μου, γραμμένο για την πορνογραφία το 1982. Δύο ήταν τα τραγούδια τα οποία είχαν ξεχωρίσει από αυτό το άλμπουμ. Ήταν αυτό που πολλές φορές το λέμε με λάθος τίτλο, το «Σαν παλιό σινεμά», είναι η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων, και το «Έλα σε μένα». Αυτό το τραγούδι με τους υπέροχους στίχους και εξαιρετικά ερμηνευμένο από έναν από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Μάνου Χατζηδάκη στη δεύτερη περίοδο, τον Βασίλη Λέκα. Το Βασίλη Λέκα.

Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, η Βίκη Μοσχολιού, φυσικά από το άλμπουμ «Ένα μεσημέρι» του Σταύρου Ξαρχάκου. Με τον Σταύρο Ξαρχάκο ο Νίκος Γκάτσος συνεργάστηκε πολύ στενά και έγραψαν μαζί μερικά από τα ρότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Εδώ τη μουσική έγραψε ο Δήμος Μούτσης. Πώς μπλοκάρει το μυαλό καμιά φορά. Από το 1969.

Το 1991 κυκλοφόρησε ένας δίσκος, μία ακόμα συνεργασία του Σταύρου Ξερχάκου με τον Νίκο Γκάτσο, είχε τίτλο «Κατά Μάρκον», και ένα από τα τραγούδια που ήταν πολύ ιδιαίτερα, γιατί μέσα από τους στίχους του Γκάτσου περνάει η ιστορία της Ελλάδος, ήταν η «Χοντρομπαλού». Θα ακούσουμε τον μαέστρο να αφηγείται στην αρχή και μετά το τραγούδι να το ερμηνεύει με τον μοναδικό τρόπο που μπορούσε να ερμηνεύει η Δέσπο Διαμαντίδου.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ, και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε,

από το άλμπουμ Κατά Μάρκων. Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, Νίκος Γκάτσος στους στίχους, η ερμηνεία της Δέσπος Διαμαντίδου. Μια σπουδαία γυναίκα, η Δέσπο Διαμαντίδου, πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, μεταφράστρια από πολλές γλώσσες, μια εξαιρετική ηθοποιός.

Ήταν η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηιωάννου, χωρίς τον Πάνο Πολυζωίδη, ο οποίος επιστρέφει στις 17 Αυγούστου. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί το ένθετο να σας ιστορίες και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης με την εκπομπή «Ο Τι Κόσμος». Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλό απόγευμα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 29 Ιουλίου 1829, ο Ιωάννης Καποδίστριας προχωρεί σε μια σημαντική κοινωνική και οικονομική μεταρρύθμιση, διανέμοντας περίπου 200.000 στρέμματα εθνικής γης σε ακτήμονες καλλιεργητές. Η απόφαση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ανασυγκρότησης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους μετά την Ελληνική Επανάσταση. Μεγάλο μέρος των γεών που είχαν περιέλθει στην κυριότητα του κράτους από τις πρώην Οθωμανικές εκτάσεις παραχωρήθηκε σε αγρότες που δεν διέθεταν δική τους γη, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα μέσα για την επιβίωσή τους και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο Καποδίστριας θεωρούσε ότι η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και η στήριξη των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων αποτελούσαν βασικές προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και την πρόοδο του κράτους. Οι τοπικοί άρχοντες θεωρούσαν ότι η γη αυτή τους ανήκε από παλιά και έπρεπε να παραχωρηθεί σε αυτούς. Η απόφαση του Καποδίστρια να τη δώσει απευθείας στους ακτήμονες ήταν ένα χτύπημα στη φεουδαρχική δομή που προσπαθούσαν να διατηρήσουν. Η διανομή των εθνικών γεών αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μέτρα της διακυβέρνησής του και συνέβαλε στην αποκατάσταση χιλιάδων αγροτικών οικογενειών στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τραγωδία στην Κρήτη, νεκροί δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρή Αυρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Επίσης, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Κρίας Βρύσης, έχουν τραυματιστεί και δύο εθελοντές. Ενισχύθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ επιχειρούν επίσης 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μηνύματα για εκένωση κυσμών. Οι κάτοικοι από Σαχτούρια και Μελάμπες έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Από την Κρία Βρύση καλούνται να εκενώσουν προς Ρέθυμνο, ενώ όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος καλούνται να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη μέσω της παραλιακής οδού. Τέλος, από την περιοχή Τριόπετρα καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού Άγιο Βασιλιώτικου προς Κεραμέ. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, μέχρι στιγμής 17 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και δύο ιδιωτικά σκάφη. Ανησυχητική η φωτιά και στο πλωμάρι στη Λέσβο. Μήνυμα του 112 για εκένωση του πλωμαρίου προς Άγιο Ισίδωρο. Πυρκαγιά επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Αναζωπήρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, απειλές Τραμπ για ισχυρά χτυπήματα στο Ιράν, ενώ οι αντάρτες Χούθη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη στα εμπορικά πλοία που διέρχονται το στενό του Μπαντ Αελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα 88 δολάρια το βαρέλι το Μπρέντ, άνω των 85 δολάρια το ελαφρό αργό. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένη συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τις επαφές του με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Την θύμισε ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό, διατυπώνει από την πλευρά του το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός. Παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Ανάρτηση του ΜΕΧΜΕΣ για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισιδώρου Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβομβίδα για ηθική αυτουργία, κατηγορείται έγκλειστος Αιγύπτιος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας, όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8. Τίτλοι στις 8. Μικρόφωνο τώρα στον Κώστα Ράπτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Και Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και όλοι μαζί αναφωνούμε ότι κόσμος. Για αυτήν και την επόμενη εβδομάδα, τέτοια ώρα της καθημερινής. Πάντα από τους 98 και 3. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου, δηλαδή η 210η ημέρα του έτους 2026. Μα πότε προλάβαμε να το φάμε σχεδόν και αυτό το έτος. Κατά το προσφυλές μας γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο είναι η 11η Θερμιδόρ του έτους 234. Κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο είναι η 13η του Σαφάρ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. Κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο η 15η του μηνός Αβ του 5786 αποκτήσεως κόσμου. Και κατά το Ιρανικό ημερολόγιο η 7η του Μορντάντ του 1405. Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ορτολόγιο, σήμερα είναι μάρτυρος Θεοδότης και των τέκνων αυτής Βενιαμίν και Βηρίου, καθώς και των μαρτύρων Βασιλίσκου, Καλλινικού του Κύλικος, Μάμαντος και Ιωάννου. Η Καθολική Εκκλησία πάλι μνημονεύει τον Άγιο Λούπο και τον Άγιο Όλαφ, προστάτη των Χαρακτών και των Εστεμένων. Πρόκειται για τον Ορβηγό βασιλιά Όλαφ τον Δεύτερο, τον πρώτο Σκανδιναβό που έγινε χριστιανός. Και για να μείνουμε στον Ευρωπαϊκό Βορρά, σήμερα στις Φερόες νήσους αφήνουν και λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Θυμίζω ότι οι Φερόες έχουν ευρεία αυτονομία υπό το δανεικό στέμμα. Και ένα κοινοβούλιο που είναι από τα παλαιότερα της Ευρώπης. Στη Ρουμανία πάλι είναι η μέρα του Εθνικού Ύμνου. Και στη σύνθεση του Ρουμανικού Εθνικού Ύμνου συνεισέφερε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν, γεννημένος παρακαλώ από Ελληνίδα μητέρα. Η στίχη είναι του ποιητή Αντρέη Μουρεζάνου, υπό τον τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε», και απηχούν τον επαναστατικό αναβρασμό του 1848, γιατί γράφτηκε ο σημερινός εθνικός ύμνος της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων τότε.

Η μέρα είναι βαριά, αν αναλογιστούμε με τις απώλειες που μετράμε από τα πυρήνα μέτωπα, αλλά είπαμε να το πάρουμε σιγά σιγά το πράγμα. Χρειαζόμαστε λόγου χάρη για αρχή πρώτα μια μουσική εισπνοή.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθηνάνη 84 και τον Κώστα Ράπτη. Και στρεφόμαστε στην άμεση επικαιρότητα, η οποία ατυχώς μας επιφυλάσσει βαριά μαντάτα. Γιατί τους τρεις έφτασαν οι πυροσβέστες που έχασαν σήμερα τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και ο Μιχάλης Λεγάκης παρακολουθεί το θέμα και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Κώστα. Μια δύσκολη μέρα ξεκίνησε, μια δύσκολη μέρα συνεχίζει να είναι Κώστα. Αρκετά τα πύρινα μέτωπα και λόγω των πύρινων μετώπων έχουμε και τρεις θανάτους. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται από νωρίς το μεσημέρι στη νέα Κρύα-Βρύση Ρεθύμνου, ειδικότερα στην περιοχή Σαχτούρια. Εκεί οι πυροσβέστες χάσαν τον προσανατολισμό τους λόγω του καπνού που υπήρχε στο σημείο. Μιλάμε για μια μεγάλη πυρκαγιά που εκτείνεται πάνω από 16 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο. Άρα καταλαβαίνεις Κώστα ότι είναι δύσκολο να θέσουν και υποέλευε πυροσβεστικές δυνάμεις και ο καπνός που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Ενώ πριν λίγα λεπτά μάθαμε ότι στη φωτιά που είχε ξεσπάσει τη Λακωνία ένας πυροσβέστης βρήκε αυτός το θάνατό του από παθολογικά αίτια εν ώρα καθήκοντος. Άρα όπως καταλαβαίνεις Κώστα δεν είναι καλή μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Γι' αυτό και πριν λίγα λεπτά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Τουρνάς, έκανε και μια ανάρτηση, μια δήλωση σήμερα το πυροσβεστικό σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 58 και 25 έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας τη δύσκολη πυρκαγιά στη νέα Κρύα-Βρύση Ρεθύμνου. Να πούμε εδώ Κώστα ότι τώρα σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής η φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Κρύα-Βρύση Ρεθύμνου είναι ανεξέλεκτη. Έχουν συνέχεια, πηγαίνουν νέες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα που μιλάμε, πηγαίνουν εκ νέου πυροσβεστικά ελικόπτερα τόσο από τη Ρόδο όσο και την Καλαμάτα να ενισχύσουν τις ήδη πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Να πούμε ότι επιχειρούν 156 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης και 14ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατηρηθεί και επιχειρούν περιοδικά λόγω των ισχυρών του ισχυρού αέρα που υπάρχει στην περιοχή Κώστα. Όπως καταλαβαίνεις, είναι δύσκολη και επιχείρηση από αέρα. Άμα υπάρχουν ρηπές 8 και 9 μποφόρ, άρα και τα ελικόπτερα που είναι πιο δυνατά δεν μπορούν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις, ειδικότερα τα ελικόπτερα τύπου Έριξον.
0: Για όσους γνωρίζουν, πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα σημεία της Νότιας Κρήτης, την ενδοχώρα δηλαδή, πάνω από παραλίες όπως οι Λίγρες, όπως η Τριόπετρα, ο Άγιος Παύλος και ούτω καθεξής. Απειλούνται οι οικισμοί?
1: Ακριβώς Κώστα, έχουν εκδοθεί σχεδόν 6-112 να κενωθούν οικισμοί. Το τελευταίο 112 είχε στα κινητά των κατοίκων στις 7 παρα 10 και ήταν για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αγία Γαλήνη να κατευθυνθούν προς το Τυμπάκι. Άρα καταλαβαίνεις Κώστα ότι υπάρχει δύσκολη
0: κατάσταση. Απειλείται η Αγία Γαλήνη, μάλιστα.
1: Αυτό ακριβώς. Να πούμε ότι συνδράμουν με δυνάμεις ήδη το λιμενικό, ήδη έχουν γίνει απεγκλωβισμοί από το λιμενικό, ειδικότερα σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του λιμενικού σώματος έχει γίνει απεγκλωβισμός 17 ατόμων από τα σώματα του λιμενικού με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή Αγίου Παύλου λόγω της πυρκαγιάς που πλέει στην περιοχή. Να πούμε εδώ Κώστα ότι υπάρχουν και ήδη το λιμενικό έχει διαθέσει σκάφη του να είναι έτοιμα εάν χρειαστεί να παρεύουν για να γίνει και κένωση από τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Λεγάκη.
1: Σκάφη του να είναι έτοιμα εάν χρειαστεί να παρεύουν για να γίνει και κένωση από τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Λεγάκη.

0: Θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών, βάζοντας το μάλιστα στην πανευρωπαϊκή του προοπτική. Αλλά προς το παρόν μεταφερόμαστε νοερά στην πλατεία Συντάγματος. Γιατί αν νομίζατε ότι ξεμπερδέψαμε με όσα λέγαμε χτες και προχτές για την επί της ουσίας ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μάλλον δεν έχετε πληροφορηθεί καλά για το τι επίκειται σε σχέση με το νερό. Και αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται τούτη την ώρα έξω από τη Βουλή. Και εκεί βρίσκεται ο κύριος Πέτρος Μπαστέας, συνδικαλιστής της ΕΙΔΑΠ, μέλος της πρωτοβουλίας για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή και τον ευχαριστώ για τον χρόνο του. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας βρίσκουμε εν μέσω μιας συγκέντρωσης. Ακούω να φυσάει δυνατά και ο αέρας, κατανοητά αυτά.
1: Είμαστε στο Σύνταγμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, η οποία καταπίνει περίπου 69 δημοτικές υπηρεσίες και ΔΕΙΑ, καθώς και υπηρεσίες άρδευσης, με σκοπό να ενισχυθούν αυτές οι δύο εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και φυσικά να ενισχυθούν οι αποδόσεις, τα κέρδη και η χρηματιστηριακή αξία αυτών των εταιρείων.
0: Και τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές των εταιριών που τώρα υπάγονται στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΒ?
1: Το συμπαγείται νομοσχέδιο προβλέπει η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της αριθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων στο θέμα των τιμολογίων. Σημαίνει πρακτικά ότι για την υλοποίηση των απαιτούμενων σε εισαγωγικά επενδύσεων

0: θα πρέπει να γίνει αύξηση του τιμολόγιου του νερού. Αυτό λέει η κοινή κυβερνητική απόφαση για την τιμολόγηση, ότι τις επενδύσεις για την αύξηση του τιμολογίου τις κάνει κάνουν οι εταιρείες μέσα από τα τιμολόγια και όχι από κρατική, δημόσια ή κοινοτική χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν...
1: Επενδύουν με τα δικά μας λεφτά.
0: Ακριβώς, όχι, δεν τα επενδύουμε τα λεφτά. Δίνουμε τα λεφτά και τα μισά από αυτά πάνε στους συμμετόχους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να σημειώσετε ότι όλα τα έσοδα των δημοτικών υπηρεσιών και των δημοτικών επιχειρήσεων ιδίως και αποχέτευσης επιστρέφουν στο δημότη. Είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες.
1: Γιατί πρόκειται για δημοτικές εταιρείες που άρα ακριβώς, ελέγχονται ακριβώς, από τον αντίστοιχο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ακριβώς. Ενώ η ΕΔΑΠ και η ΕΙΑΦ το 50% των κερδών τους το μοιράζουν στους ιδιώτες. Σημειώστε ότι από το 99 μέχρι σήμερα που μπήκε η ΕΔΑΠ στο χρηματιστήριο έχουν δοθεί σε μερίσματα 500 εκατομμύρια ευρώ πέρα από αυτά που πήρε το κράτος. Ούτε ευρώ από αυτά δεν έχει επανεπενδυθεί στο δίκτυο ή στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΕΔΑΠ, που καταλαβαίνετε ότι θα γίνει βέβαια από εδώ στη συνέχεια.
1: Στο μέτωπο όσων αντιδρούν, ποιοι έχουν συμπαραταχθεί? Οι ίδιοι οι θυγόμενοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πώς τοποθετούνται?
0: Όλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των δήμων για τους οποίους προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη στην ΕΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ είναι αντίθετο με το νομοσχέδιο. Να σημειώσετε ότι η ΚΕΔΕ είναι αντίθετη, η Ένωση των ΔΕΙΑ είναι αντίθετη και μάλιστα λένε ότι όποιος προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ενάντια στον νόμο λόγω της αντισταγματικότητας, άρθρο 102 του Συντάγματος, θα τον στηρίξουν. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να υποστηρίζει αυτό το νομοσχέδιο και είναι πραγματικά εντυπωσιακό γιατί η κυβέρνηση αδιαφορεί για την βούληση των Δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων και δεν κάνει κάτι παρά πολύ απλό. Αυτή την πρόταση που λέει ότι θα βοηθήσει και θα αναβαθμίσει τα δημοτικά δίκτυα θα την κάνει εθελοντική. Να δοκιμαστεί στην πράξη και αν πετύχει, τότε όλοι να.
1: Θα έχουν κίνητρο κι άλλοι να μπουν στο σχέδιο.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν η υποχρεωτικότητα, η απαράδεκτη αυτή υποχρεωτικότητα, να παίζει δηλαδή δημοτική περιουσία για την παρέλαση σε μια δυτική εταιρεία που είναι συγμένη στο χρηματιστήριο.
1: Και α, τα λέγαμε χθες αυτά και γιατί δεν είναι.
0: Έτσι. Ακριβώς. Και επειδή είπατε τη λέξη ΔΕΗ, το κεντρικό σύνθημα πέρα από το όχι συνειδητοποίηση και όχι στο νομοσχέδιο είναι να μην γίνει το νερό σαν το ρεύμα ακριβό. Διότι ο στόχος που υπάρχει ακριβώς είναι αυτός. Τα λόγια του αντιπροέδρου της ΡΑΗ και υπεύθυνου για την ίδρυψη προ δύο μηνών για την ακρίβεια ήταν ότι το νερό είναι πάρα πολύ φτηνό και αυτό θα πρέπει να το δούνε. Είναι πολύ φθηνό το νερό και πρέπει να το δουν.
1: Και έτσι πρέπει θα ήταν η απάντηση στο το νερό είναι πάρα πολύ φθηνό. Εσείς ως εργαζόμενοι της ΕΔΑΠ τι ειδικότερα παρατηρείτε?
0: Οι εργαζόμενοι της ΕΔΑΠ βλέπουν ότι δεν μπορεί η ΕΔΑΠ να λύσει προβλήματα τα οποία δεν εξαρτούνται από την ΕΔΑΠ. Δηλαδή οι επενδύσεις για την βελτίωση των δικτύων των Δήμων. Η πρόσληψη προσωπικού, το αναγκαίο προσωπικού, η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κόστους ενέργειας που έχουν οι Δήμοι, οι οποίοι πληρώνουν το ρεύμα όπως τα σπίτια, πληρώνουν το ρεύμα οικιακό, δεν το πληρώνουν με ειδικό τιμολόγιο. Αυτά όλα δεν θα λυθούν με την ένταξη στην ΕΔΑΠ. Αυτά όλα πρέπει να αποτελούν μόνο μέρημνα του κράτους. Πρέπει να εφαρμοστεί ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ψήφισε πριν από ένα μήνα ακριβώς η κυβέρνηση, που προβλέπει ότι οποιαδήποτε συμφώνηση μπορεί να γίνει μόνο εθελοντικά και όχι υποχρεωτικά. Αυτές είναι οι λύσεις που η κυβέρνηση αποβλέπει και θεωρεί ότι ένας συγκεντρωτισμός που δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αυτός ο συγκεντρωτισμός που πάει να κάνει η κυβέρνηση, αυτός ο συγκεντρωτισμός δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα άνδευσης που υπάρχουν, ούτε οι ΕΔΑΠ να μπορεί να βρει νερό στις περιοχές που δεν έχουν νερό. Είναι σίγουρο. Το μόνο που μπορεί να βρει είναι τα ταμεία και η περιουσία των Δήμων και των Δήμων.
1: Και ερχόμαστε ακριβώς αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Πώς θα πρέπει να βάλουμε αυτή τη συζήτηση στα συμφραζόμενα της κλιματικής αλλαγής και της λειψιδρίας που απειλεί τη χώρα?
0: Η λειψιδρία υπάρχει με την έννοια ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και όχι μικρή προσφορά. Το πρόβλημα της λειψιδρίας θα χρησιμοποιείται ως δικαιολογία από την κυβέρνηση, αφενόμενη για να αυξήσει την τιμολόγια, αφετέρου για να κάνει φαραωνικά έργα, όπως είναι ο Εύρυτος, θα πάρει νερό, δηλαδή το καρπενίσιο, το φέρει στην Αθήνα, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί δοκιμασμένες μέθοδοι εξοικονόμησης του νερού, έτσι όπως είναι η επαναχρησιμοποίηση και άλλες μορφές, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν χρηματοδοτούνται και δεν επιδοτούνται. Και μάλιστα χρησιμοποιούνται μέθοδοι αντιμετώπισης της διψιδρίας, όπως είναι οι αφαλατώσεις, οι οποίες και ενεργειοβόρες είναι και επικίνδυνες για το περιβάλλον και δεν λύνουν τα προβλήματα, διότι πέρα από τη δημιουργία στο περιβάλλον είναι ακριβώς και πάρα πολύ το κόστος του νερού.
1: Αυτό είναι ζήτημα εθνικών επιλογών.
0: Βέβαια, ενώ υποτίθεται ότι είναι ενάντια στην είναι υπέρ της καταπολέμησης διψιδρίας, δίνει άδεια για data centers. Τα οποία data centers,
1: βεβαίως,
0: από την εμπειρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Αμερική, καταναλώνουν νερό περισσότερο από ότι μία πόλη. Άρα καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διψιδρίας με τη δημιουργία data centers και με τη σπατάλη του νερού, αλλά μόνο με την εξοικονόμηση, την επαναχρησιμοποίηση και την χρήση μεθόδων, οι οποίες θα βοηθούν στην οικολογική και ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Αυτές οι επιλογές που περιγράψατε είναι περισσότερο εθνικές πολιτικές ή προκύπτουν από κοινοτικές οδηγίες?
0: Είναι κατά την άποψή μου εθνικές πολιτικές. Δεν υπάρχει οδηγία ευρωπαϊκή που να λέει συγκεντρώστε το νερό σε εταιρείες. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη τέτοιο μοντέλο, παρά αυτά τα ψέματα που λέει η κυβέρνηση. Ακόμα και την Ιρλανδία και την Ολλανδία που επικαλείται αυτό δεν ισχύει. Είναι αποκεντρωμένες οι επιχειρήσεις σύνδευσης. Είναι γνωστό στη Σπάση ότι οι μεγάλοι δήμοι της Ευρώπης το νερό είναι δημοτικό. Έχουμε το παράδειγμα του Παρισιού, έχουμε το παράδειγμα του Βερολίνου, έχουμε το παράδειγμα της Βαρκελόνης, των Βρυξελών και άλλων μεγάλων πόλεων, οι οποίες πριν από 10-15 χρόνια έκαναν αγώνα να επαναδημοτικοποιηθούν οι υπηρεσίες οι οποίες είχαν δοθεί σε ιδιώτες και το πέτυχαν. Άρα λοιπόν το Παρίσι, το Βερολίνο, η Βαρκελόνη με εκατομμύρια κατοίκους έχουν δημοτικές υπηρεσίες σύνδευσης και αποχέτευσης. Εμείς δεν μπορούμε και πρέπει να συγκεντρώσουμε όλη την Αττική, την Εύβοια, Φωκίδα και τη Λιβαδιά, να τις μαζέψουμε σε μια εταιρεία ή προκειμένου να ενισχυθεί η μετοχή της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑ Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
1: Μου λένε ότι ο Μόρνος είναι γεμάτος αυτή την εποχή, οπότε μια εικόνα συναγερμού περί λειψιδρίας που μεταδίδεται δεν είναι ακριβής.
0: Ο Μόρνος είναι γεμάτος, ήταν ένα περιοδικό φαινόμενο. Αυτά τα φαινόμενα έχουν μια κυκλικότητα. Κατά καιρούς πέφτουν οι στάθμοι των ταμιευτήρων, διότι μειώνεται η βροχόπτωση και η χιονόπτωση. Αυτό όμως αντιμετωπίζεται, γιατί όπως βλέπετε πάλι επανέλθε η στάθμη στα επίπεδα τα οποία είναι ικανοποιητικά. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι πέφτουν τόνοι νερού στην Αθήνα και όλο το νερό αυτό χάνεται και πάει στη θάλασσα. Αυτό κάποτε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Με τι τρόπο?
0: Με τη συλλογή του, με την αποταμίευσή του και με την επαναχρησιμοποίηση του νερού της αποχέτευσης. Είναι μορφές οι οποίες ακολουθούνται στο εξωτερικό και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να επιδοτηθούν για να γίνουν. Για παράδειγμα, μια μεγάλη ξενοδοχική μονάδα δεν επιτρέπεται να σπαταλάει το νερό. Θα πρέπει να το επαναχρησιμοποιεί. Η μονάδα που δημιουργεί τώρα στο Ελληνικό, έτσι, αυτή η πόλη που πάνε να κάνουν τώρα στο Ελληνικό, για να ικανοποιήσει τις συντρεφτικές ανάγκες, θα φτιάξει καινούργια αγωγό η ΕΙΔΑΠ και θα πάρει νερό από το Μενίδη, θα περάσει από την Ιωάννου Δροσοπούλου και θα πάει στο Ελληνικό. Αυτό λέγεται οικολογική και ολιστική αντιμετώπιση του νερού ή λέγεται αύξηση της προσφοράς νερού προκειμένου να αυξηθεί το έσοδο της εταιρείας και τα κέρδη της εταιρείας. Και αυτά τα πληρώσει φυσικά όλα ο καταναλωτής, δεν τα πληρώσει ο Λάτσης.
1: Όλα αυτά που μας είπατε είναι πάρα πολύ διαφωτιστικά. Να σας αποδεσμεύσω, γιατί έχετε και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εξέλιξη στο Σύνταγμα. Αλλά μια και το αναφέρουμε αυτό, έχετε μηνύματα στήριξης από πολιτικές δυνάμεις. Προφανώς αντιπολιτευόμενες.
0: Από ό,τι έχουν δηλώσει όλες οι δυνάμεις αντιπολίτευσης, ακόμα και κυβερνητικοί βουλευτές, δηλώνουν ότι δεν συμφωνούν με το νομοσχέδιο και δεν μπορούν να συμφωνούν, γιατί πριν από λίγο, πριν από ένα μήνα, ψήφισαν εθελοντική συνένωση. Οι δήμαρχοι που είναι αντίθετοι με το νομοσχέδιο δεν είναι αντίθετοι με την κυβέρνηση, είναι φύλλα προσκύμενη στην κυβέρνηση και στο κόμμα της κυβέρνησης. Όλοι αυτοί διαφωνούν. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια πολιτική η οποία είναι αντίθετη με αυτό που λένε κοινό αίσθημα. Δεν είναι μια πολιτική που υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες. Εδώ μιλάμε ότι το σύνολο των κοινωνιών και των δημοτικών παραγόντων είναι αντίθετη με αυτό το νομοσχέδιο. Και θα πρέπει η κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, να τους ακούσει, ακόμα και τους δικούς τους ανθρώπους, και αποσύρει το νομοσχέδιο ή το νομοσχέδιο αυτό, εκεί που μιλάει για υποχρεωτική συγκέντρωση των υπηρεσιών, να μιλάει για εθελοντική.
1: Μάλιστα. Ήταν ο Πέτρος Μπαστέας, συνδικαλιστής της ΕΙΔΑΠ, μέλος της πρωτοβουλίας για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ από τον Αθήνα
0: 84. Ευχαριστώ πολύ.

0: Να ήταν μόνο δικό μας το πρόβλημα. Στις πυρκαγιές αναφέρομαι, από τις οποίες αναπόφευκτα ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Αλλά είναι πολύ βαρύτερη η τύχη που είχε όλες τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες η υπόλοιπη Νότια και η Δυτική Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί ζούμε αλλαγή εποχής. Είμαστε στην εποχή των μέγα πυρκαγιών, όπως υποστηρίζει και το Εικονογραφή, η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα δεδομένων του MIR. Δηλαδή του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας. Στην οποία αναλύονται τα δεδομένα από 24.000 πυρκαγιές σε 26 ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι όπως αυτές σχηματίζουν τη νέα εφιαλτική κανονικότητα της ζωής μας. Την έρευνα στο Ελληνικό Σκέλος είχαν η Ιωάννα Λουλούδη και ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και να προσθέσω ότι την ανάλυση δεδομένων και της οπτικοποίησης είχε η Κωνσταντίνα Μαλτεπιώτη και την εικονογράφηση που παρακολουθούμε στο site του MIR η Λουίζα Καραγεωργίου. Πώς να συνοψίσουμε μια κατάσταση στην οποία βλέπουμε πόλεις σαν τον Μπορντό του ενός εκατομμυρίου κατοίκων να απειλούνται με υποχρεωτική εκένωση?
1: Ναι, είναι δύσκολο και μάλιστα εμείς που προγραμματίζαμε αυτή την έρευνα και την υλοποιούσαμε τους τελευταίους 4-5 μήνες μαζεύοντας στοιχεία από 26.000 πυρκαγιές και με τη βοήθεια της αναλύτριας δεδομένων που έχουμε της Κωνσταντίνας Μαλτεπιώτη καταφέραμε να εξάγουμε τα συμπεράσματα. Ήταν δύσκολο γιατί δεν περιμέναμε ότι θα πέσουμε σε μια περίοδο έναν Ιούλιο που όλη η Ευρώπη θα φλέγεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Και ότι θα σας προσπεράσει η ίδια η πραγματικότητα που τρέχει πιο γρήγορα από τους ερευνητικούς ρυθμούς.
1: Δυστυχώς. Και σήμερα βέβαια μιλάμε σε μια τραγική ημέρα, έτσι. Με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Κοιτούσα τώρα πόσους έχουμε από την αρχή του πυροσβεστικού σώματος και παρατηρώ, δεν ξέρω αν το έχει αναφερθεί, ότι έχουμε σχεδόν έναν κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο, νεκρό πυροσβέστη.
0: Από τότε που υπάρχει πυροσβεστικό σώμα.
1: Ναι, κοιτούσα τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, τα ανέλησα λίγο και βγαίνει αυτός ο μακάβριος αριθμός που μπορεί να φαίνεται λίγο, αλλά δεν καθόλου λίγο. Για αυτούς που τους λένε ήρωες όλη την υπόλοιπη χρονιά, αλλά ειδικά για τους εποχικούς πυροσβέστες, σε πολλά μπορούμε να πούμε και για τα αιτήματά τους. Πίσω στην έρευνα για την οποία με κάλεσες. Εισεχόμαστε εδώ και κάποια χρόνια σε μια νέα εποχή. Δεν το λέμε τώρα εμείς μέσω της δημοσιογραφικής αποτύπωσης, μόνο το λένε όλοι οι επιστήμονες με τους οποίους συνομιλούμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποια η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι πλέον μιλάμε για μέγα πυρκαγιές. Δεν είναι ένας μόνο δημοσιογραφικός όρος, είναι επιστημονικός. Μιλάμε για πυρκαγιές οι οποίες έχουν ως αποτύπωμα, μακάβριο αποτύπωμα, πάνω από 100.000 καμένα στρέμματα.
0: Και από το 2000 μέχρι το 2025 η Ευρώπη μετρά 61 τέτοιες μεγαπυρκαγιές, με καμένη έκταση άνω των 100.000 στρεμμάτων.
1: Και βέβαια σε αυτές πρέπει να, τώρα στην επιχειροποίηση που θα κάνουμε αργότερα, θα προσθέσουμε και τις φετινές, γιατί αυτές που βλέπαμε ειδικά εκεί στη Γαλλία περιοχή ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έχω, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 400.000.
0: Και σε μια κατηγορία ακόμα πιο κάτω έχουμε τις 134 ακραίες δασικές πυρκαγιές που έκαψαν πάνω από 50.000 στρέμματα.
1: Ναι, δεν είναι μικρός αριθμός ούτε αυτός. Ουσιαστικά οι μεγάλες αποτελούν υποσύνολο του συνολικού αριθμού που ανέφερες. Η ουσία είναι, για να τα νούμερα παίζουν ένα ρόλο, ότι οι πυρκαγιές αυτές έχουν αφήσει πίσω στην Ευρώπη 45 εκατομμύρια καμένη γη. Για να έχουμε μια εικόνα, είναι μια έκταση μεγαλύτερη από την Εσθονία. Αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, θα μιλάμε για εκτάσεις που προσεγγίζουν πάνω από τη Γερμανία. Αν κάνουμε μια προβολή, την οποία δεν έχουμε βάλει στην έρευνα, γιατί δεν είναι εντελώς επιστημονική, χρειάζεται να μπουν και άλλοι παράγοντες, αλλά σας το λέω για να υπάρχει μια εκτίμηση του προς τα που οδεύουμε για την Ελλάδα, ας πούμε. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, ο οποίος είναι αυξανόμενος, σε μια δεκαετία κινδυνεύουμε να έχει καεί. Αυτή τη δεκαετία μόνο, έτσι, που μας έρχεται, μια περιοχή που είναι όσο η Θεσσαλία ή τρεις φορές η Αττική, για να έχετε μια εικόνα.
0: Εφιαλτικό, και μόνο να το σκέφτεται κανείς. Εν τω μεταξύ.
1: Ναι, λέω ότι είναι μια εκτίμηση, έτσι μην το πάρουμε, να το βάλουμε ως τίτλο αυτό κάπου. Θέλει και άλλα στοιχεία επιστημονικά, αλλά η τάση είναι προς τα εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, η χώρα είναι πλασαρισμένη από την άποψη του αριθμού των πυρκαγιών μεταξύ των πρώτων, αλλά με το θλιβερό προνόμιο να έχει τρεις από αυτές που έκαψαν τη μεγαλύτερη έκταση. Ναι. Δηλαδή, είχαμε 25 μεγαπυρκαγιές στην Ισπανία, 24 στην Πορτογαλία, 8 σε εμάς, 2 στη Γαλλία, 1 στην Ιταλία και 1 στην Κύπρο. Αλλά σε εμάς είχαμε τα 518.810 καμένα στρέμματα το 2021 στην Εύβοια.
1: Και κοντά ένα εκατομμύριο που είναι.
0: 966.100 στρέμματα το 2023 στον Εύρο.
1: Είναι η μεγαλύτερη και παραμένει και τώρα δυστυχώς η μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης. Ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνάς μας, γιατί το ψάξαμε αυτό, είναι οι επικαλύψεις με περιοχές Natura. Αν μιλήσουμε για την πυρκαγιά του Εύρου, το 65% της καμένης έκτασης βρίσκεται στις περιοχές Natura, ενώ επλήγει το 58% του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς. Έχουν μια εξέφραση στοιχεία. Τα γράφαμε και τότε όταν γινόταν η αποτίμηση η πρώτη της πυρκαγιάς, αλλά τώρα αυτά είναι επικαιροποιημένα με τα τελευταία στοιχεία των δορυφόρων, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αφισβήτηση. Έχει δηλαδή μια σημασία και αυτή η καταγραφή. Τώρα υπάρχουν και εκτός από την εξέλιξη των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σημασία έχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μιλώντας με δασολόγους, πυρομετεωρολόγους, καθηγητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μελετούν την ποικιλότητα, την οικολογία, όλο αυτού του τομείς, μία βασική παράμετρος είναι σίγουρα η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Το γεγονός ότι ο κόσμος διαχρονικά έχει φύγει από τα χωριά και τα δάση και έχουν σταματήσει να διαχειρίζονται την καύσιμη ύλη τοπικές κοινωνίες. Έχει μειωθεί η βόσκηση, η ρητονοπαραγωγή, οι λοτομίες και έχει αυξηθεί η δασική καύσιμη ύλη. Σε συνδυασμό βέβαια με την κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή που λειτουργεί ως επιταχυτής.
0: Έχουμε αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα ότι η Ευρώπη έχει πρασινίσει περισσότερο ακριβώς λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου.
1: Ακριβώς. Και ένα άλλο στοιχείο που μου έκανε εντύπωση μιλώντας με επιστήμονες ήταν ότι όταν μπορεί να έχουμε έναν χειμώνα ο οποίος να είναι αρκετά βροχερός, κάτι το οποίο το επιθυμούμε για τους προφανείς λόγους, δημιουργείται μια συνθήκη για το καλοκαίρι δυνητικά επικίνδυνη. Αυτό συμβαίνει και στις Κυκλάδες τώρα. Ποια είναι αυτή η συνθήκη? Υπάρχει αρκετή βλάστηση, χαμηλή βλάστηση, η οποία δεν προλαβαίνει κάποιος ή δεν υπάρχει πρόβλεψη διαχείριση όλη αυτή τη καινούργια βλάστηση, η οποία αποτελεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες ξηρασίας, ανέμων κτλ. Την κατάλληλη καύσιμη ύλη. Πολλές φορές δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι στις ψηλές κορυφές των δέντρων, των πεύκων, αλλά κυρίως αυτό που ονομάζουν επιστήμονες τον υπόωροφο. Αν έχεις καθαρίσει όσο γίνεται περισσότερο, δεν μιλάμε τώρα για τα πάντα, αλλά όταν έχεις καθαρίσει όσο μπορείς μια έκταση των υπόωροφο που λένε οι επιστήμονες, το κάτω μέρος ας πούμε ενός δάσους, τότε έχεις πολύ μικρότερες πιθανότητες εξάπλωσης και ταχαίως εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι, ότι αν μια πυρκαγιά ξεφύγει μετά από την πρώτη προσβολή, κάτι που μπορεί να γίνει, δεν είναι πάντα ευθύνη του πυροσβεστικού σώματος ή των εναέριων μέσων, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια για τον Εύρο είναι ότι πέρα από κάποια διαχειριστικά λάθη, τα οποία είναι συζητήσιμα που γίνανε εκεί, από ένα σημείο και έπειτα, ειδικά στη Δαδιά, η πυρκαγιά ήταν αδύνατο να την πιάσουμε. Αυτό δεν συμβαίνει βέβαια σε όλες τις πυρκαγιές της χώρας και σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει σε καμία περίπτωση άλλοθη για την πλημελή διαχείριση διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων στο θέμα της πρόληψης. Θυμίζω και από παλαιότερες έρευνες και δικές μας και άλλων οργανισμών, της WWF, αλλά και άλλων οργανισμών που έχουμε συνεργαστεί, ότι παραμένει στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, η τραγική αναλογία μεταξύ των χρημάτων που ξοδεύονται προς την καταστολή των δασικών πυρκαγιών σε σχέση με την πρόληψη. Μιλάμε για μια αναλογία 3 προς 7, 3 δηλαδή στην πρόληψη και 7 προς την καταστολή. Αν αυτό το μείγμα δεν αλλάξει ριζικά, να προσεγγίσει το 50%, θα έχουμε πολύ σοβαρό θέμα.
0: Αυτό νομίζω είναι μια καλή μεταφορά για τον προσανατολισμό που έχουν συνολικά οι σημερινές ευρωπαϊκές κοινωνίες, που δρούν περισσότερο κατασταλτικά παρά προληπτικά ως προς την αντιμετώπιση ζωτικών αναγκών.
1: Ναι, συνολικά. Αυτό το βλέπουμε και σε άλλους παράγοντες. Πάντως, έτσι, για να συνοψίσω, τα συμπεράσματα είναι: μπορεί να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές, αλλά πάρα πολύ καταστροφικές. Προφανώς τα δάση, τα μεσογειακά, θα καίγονται και γόντουσαν πάντα. Δηλαδή, όπως μας λένε οι δασολόγοι, δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε.
0: Είναι μέσα στην περιοδικότητα της ζωής του πευκόδασου.
1: Ενίοτε μπορεί και να χρειάζεται, αν είναι μια ελεγχόμενη πυρκαγιά. Ένα άλλο πράγμα που ίσως δεν χωράει αναλυτικά στην μακροσχελή έρευνά μας είναι ότι το γνωστό ρητό, οι φωτιές καίγονται, προλαμβάνονται και σβήνονται το χειμώνα. Αυτό έχει να κάνει και με την πρόληψη, αλλά και με συγκεκριμένες διαδικασίες που αρχίζουν και γίνονται σε ευρωπαϊκά κράτη, όπως η προδιαγεγραμμένη καύση. Πολύ σημαντικό, όπου έχει γίνει, έχει δώσει αποτελέσματα. Δηλαδή, να πάμε σε μια περιοχή, όχι προφανώς το καλοκαίρι ή με ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, και για να δημιουργήσουμε ζώνες πυροπροστασίας, να κάψουμε μια περιοχή η οποία πολύ εύκολα και πολύ καλύτερα θα αναγεννηθεί. Ούτε αυτό υπάρχει. Ένα άλλο συμπέρασμα της έρευνάς μας είναι πόσο πλήττεται ο αγροτικός τομέας. Εντοπίσαμε 9 εκατομμύρια περίπου στρέμματα καμένων γεωργικών εκτάσεων. Πάνω από το 1/5.
0: Γεωργικών, όχι δέσκων.
1: Ναι, γεωργικών εκτάσεων. Νομίζει κανείς ότι καίγονται μόνο δάση, αλλά δεν είναι καίγονται τόσο πολύ όσο νομίζουμε μόνο τα δάση.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω. Είναι εντύπωσή μου ή προκύπτει αντικειμενικά ότι εντείνεται το πρόβλημα στις περιαστικές περιοχές?
1: Δηλαδή, το συζητάμε.
0: Εκεί που έχουμε αυτή την ενίοτε άναρχη και πάντως ιδιόμορφη διαπλοκή ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικού περιβάλλοντος.
1: Ναι, φυσικά. Ίσως δεν φταίει ότι το ΠΕΦΚΟ είναι στην Πεντέλη. Είναι ότι εμείς έχουμε πάει και έχουμε χτίσει εκεί πέρα. Αυτό το λένε, δηλαδή αυτές οι ημιαστικές περιοχές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είδαμε πέρσι, πρόπερσι, ποτέ ήταν η φωτιά που έφτασε μέχρι το Χαλάνδρη σχεδόν.
0: Τώρα βλέπουμε 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα προάστια του Μπορντό.
1: Ναι. Δεν ξέρω εκεί, δεν το έχω παρατηρήσει και μελετήσει ακριβώς πώς είναι δομημένο. Νομίζω ότι θα είναι πολύ. Από την εμπειρία μου, όταν έχω πάει στον Μπορντό, δεν νομίζω ότι παρατηρούνται τα στοιχεία της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης που ζήσαμε εδώ πέρα από τη δεκαετία του 50-60 μέχρι σήμερα, σε πάρα πολλά προάστια της Αττικής τουλάχιστον και όχι μόνο. Αλλά σίγουρα και εκεί πέρα υπάρχει επέκταση της δόμησης σε περιοχές δασικές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί απειλείται και η ανθρώπινη ζωή. Όπως δυστυχώς το ζήσαμε εδώ πέρα πάρα πολύ άσχημα με το μάτι.
0: Και μένεται και η πολιτική συζήτηση. Στην μεν Γαλλία καταλαβαίνω ότι η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν αισθάνεται ότι έχει αέρα στα πανιά της, καταγγέλλοντας την ανυπαρξία του κράτους στην πυρόσβεση. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Γαλλία που πρωτοστατεί σε κινήσεις επαναστρατιωτικοποίησης της Ευρώπης και έχει πολλά λεφτά να δώσει στην πολεμική της βιομηχανία, υστερεί τραγικά σε πυροσβεστικά μέσα. Ενώ αντίστοιχα στην Ισπανία, όπου οι περιφέρειες που είναι κατεξοχήν αρμόδιες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών βρίσκονται στα χέρια της δεξίας, εκεί βγαίνουν άλλα πολιτικά συμπεράσματα.
1: Πράγματι, ναι, έτσι είναι. Πάντως και στην Ισπανία, μόνο πέρσι κάηκαν 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ήταν η χειρότερη περίοδος δασικών πυρκαγιών των τελευταίων 30 ετών. Και μάλιστα συγκεντρώθηκε σε τρεις περιφέρειες, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, απέξω τώρα, στην Καστήλη, στη Γαλλία και στην Εστρεμαδούρα. Και πλήγησαν πολύ μερικοί από τους πιο αγροτικούς και αεροκατοικημένους εκεί δήμους. Και είχαμε και θανάτους. Τότε είχαν εγκαταλείψει 42.000 κάτοικοι. Ναι, προφανώς φέτος τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα στην Γαλλία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το περιμέναμε να δούμε τέτοιες εικόνες πριν από λίγα χρόνια. Και παρατηρούμε από τα στοιχεία της έρευνας ότι υπάρχει μια ποιοτική διαφορά την τελευταία πενταετία σε σχέση με την εμφάνιση αυτών των μέγα πυρκαγιών στην Ευρώπη. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η συχνότητα και αυτή η έκταση και αυτές οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Αν κάναμε τη συζήτηση πριν από 15 χρόνια.
0: Αξίζει λοιπόν να ανατρέξουμε στην έρευνα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας «Η εποχή των μεγαπυρκαγιών». την οποία επιμελήθηκαν η Ιωάννα Λουλούδη και ο Κώστας Ζαφυρόπουλος, τον οποίο είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.
1: Καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: Πώς το λέμε αυτό? Καλές πρακτικές. Αυτές που κατοχυρώνονται, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλη χώρα και σκόπιμο είναι να τις μιμηθούμε κι εμείς. Έτσι σκέφτεται και στην Ιεμένη το κίνημα της Ανσαρουλάχ, που οι περισσότεροι το ξέρουμε με το επώνυμο της ηγετικής οικογένειας των Χούθη. Είπαν να αντιγράψουν τις καλές πρακτικές των φίλων και συμμάχων τους Ιρανών. Διότι σύμφωνα με τον Υπουργό Πληροφοριών της Ιεμένης, θυμίζω ότι η Ανσαρουλάχ ελέγχει την πρωτεύουσα, το στρατό, το βόρειο τμήμα της επικράτειας και συνολικά τον κρατικό μηχανισμό της Ιεμένης, σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό Πληροφοριών, σύμβουλοι από τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν συμμετείχαν στο σχεδιασμό ενός συστήματος διοδίων που πρόκειται να επιβληθεί στο στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Αυτό πολύ ταιριαστά στα αραβικά σημαίνει πύλη των δακρύων. Δηλαδή στη νότια έξοδο της Ερυθρέας Θάλασσας. Κατά το πρότυπο όσων διεκδικεί το Ιράν να επιβάλλει στο στενό του Χορμούζ στην έξοδο του Περσικού κόλπου. Τι τον λένε Περσικό άλλωστε, μην το πείτε αυτό στις αραβικές χώρες. Και νόμιζε η Σαουδική Αραβία ότι μέσα από τον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης θα μπορούσε την πετρελαϊκή της παραγωγή που είναι εστιασμένη στα ανατολικά της χώρας να την βγάζει από το λιμένα του Γιάνμπου στην Ερυθρά Θάλασσα και να μην πολύ απασχολείται για τα όσα απεργάζονται οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί δεν έχουν παντού μόνο φίλους, αλλά έχουν φίλους εκεί που πρέπει. Που σημαίνει ότι από τη διεθνή επικαιρότητα δεν πρόκειται να πλήξουμε καθόλου. Αλλά και αύριο μέρα είναι για να τα δούμε αυτά. Στο σημείο αυτό, ο Κώστας Ράπτης, που ήταν στον αέρα για την προηγούμενη ώρα, σας αποχαιρετά θερμά, μαζί με τον Νίκο Κουτουγέρα από τον Στον Ήχο και τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το ένθετο του Κωστή Μοστράτου για να πάρει κατόπιν τη ραδιοφωνική σκυτάλη η Ελισάβετ Κουτίδου με το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 84. Είμαστε καλά.
1: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτου.
2: Άλογα, το Ορέστη Φιωτάκη. Ο 23χρονος ανώνυμος ήρωος και αφηγητής ζει με τη μητέρα και τη γιαγιά του σε ένα απομακρυσμένο χωριό της ελληνικής επαρχίας. Βρισκόμαστε στο 2001. Όταν οι συμβάσεις και τα επιβεβλημένα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς και ειρωνοποότητας καλά κρατούν. Μοναδική παρηγοριά και συντροφιά για τον πρωταγωνιστή είναι ο Νί. Ο καλύτερος του φίλος, πιστός σύντροφος και αρχηγός συμμορίας των αλόγων. Σε αυτή, κάθε νεαρός που κλείνει τα 15 του χρόνια και σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να γίνει μέλος, να αποκτήσει ένα δίτροχο πάση θυσία και να συμμετέχει στις νεκτερινές επιδρομές. Η παρέα παρέχει ένα αίσθημα ελευθερίας και ξενιασιάς παρόμοιο με αυτό του ξέφρονου καλπασμού, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει και η πιο σκληρή φυλακή. Η ποίηση και ο έρωτας δύσκολα χωρούν σε αυτό το αφιλόξενο σκηνικό. Ο Ρέσης Φιωτάκης, στο δεύτερο του βιβλίο, εξορμά στην ελληνική επαρχία για να αφηγηθεί την καταδικασμένη ιστορία δύο νέων που αναγκάζονται να ζήσουν σε ένα αγγυλωμένο ασφυκτικό περιβάλλον. Ο αφηγητής προσπαθεί να βρει τον εαυτό του σε έναν κόσμο όπου ο μεγάλος εχθρός δεν είναι ο εαυτός μας, αλλά οι άλλοι, έτοιμοι να κατασπαράξουν κάθε φορά όποιον αδύναμο βρεθεί μπροστά τους. Τα άλογα του Ορέστη Φιωτάκη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Μένεται η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες να χάσουν τη ζωή τους. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως τη ζωή του έχασε και ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής Γηθίου από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με κριτικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο θύματα, ένας 27χρονος εποχικός πυροσβέστης και ένας 58χρονος πυροσβέστης 5 έτους υποχρέωσης, είναι τα θύματα της φωνικής πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τον κοινοτάτη άρχη της Κρίας Βρύσης, έχουν τραυματιστεί και δύο εθελοντές, ενώ το πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα. Ήδη φλόγες απειλούν και κατοικίες. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης επιχειρούν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου ως συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Στην περιοχή πνέουν ισχυρή άνεμη με ρηπές έως 7 μποφόρ. Συνεχή τα μηνύματα για εκένωση οικισμών. Πριν από λίγο μέσω του 112 δόθηκε εντολή να εκενωθεί η περιοχή Ορνέ προς Χορδάκη Αμαρίου. Οι κάτοικοι από Σαχτούρια και Μελάμπες έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Από την Κρία Βρύση καλούνται να εκενώσουν προς Ρέθυμνο, ενώ όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος καλούνται να απομακρυνθούν επίσης προς Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, μέχρι στιγμής 29 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Ανησυχητική η φωτιά και στο πλωμάρι στη Λέσβο, μήνυμα το 112 για εκένωση του πλωμαρίου προς Άγιο Ισίδωρο. Η κατάσταση δεν είναι υποπλήρη έλεγχο, υπάρχουν ενεργά μέτωπα, τόνισε νωρίτερα ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας. Πυρκαγιά επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Τριάδα Σιτίας. Συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί προημερών στο παλαιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Τη συγκλησιάτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί προθεσμία. Ξεκαθάρισε πάντως ότι έλαβε από τους δύο ηγέτες διαβεβαιώσεις ότι θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την εκτίμησε ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό, διατυπώνει από την πλευρά του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός, παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Σε ανάρτησή του αφήνει αιχμές για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβοβίδα που επρόκειτο να τοποθετεί στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Διαφεύγει τη σύλληψη ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβοβίδα. Για ηθική αυτουργία κατηγορείται έγκλειστος αλλοδαπός στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Την ομοφωνή στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου καλύπτοντας το οικονομικό κόστος, να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το τεχνικό επιμελητή. Ελλάδος. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό που έλαβαν το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Στο διεθνή χώρο, ένα ντρόν φέρεται να χτύπησε δεξαμενόπλιο αποθήκευση φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Αμπρέι. Το ντρόν χτύπησε το πλωτό δεξαμενόπλιο ενεργός Winter, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ένα άλλο πλοίο, το Gaslog Salem, σύμφωνα με τρεις πηγές του εμπορικού κλάδου που έχουν γνώση του συμβάντος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 7 και στα ανατολικά 8 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Τα βράδια που θα λείπεις, τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς για το ξεκίνημα της ηλικιάς συμμορίας. Είναι άλλο ένα βράδυ όμως που εμείς δεν λυπούμε, αλλά είμαστε εδώ. Εδώ στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει ο Νίκος Κουτούγερας. Στην Αθήνα που όλο και αδειάζει, αλλά κάποιοι παραμένουμε ακόμα εδώ. Καλά να περάσουμε.

Και γύρω η νύχτα μια νύχτα και ένας τηλεφωνητής που πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις. Ο Απόστολος Κίτσος ερμήνευσε το αγαπημένο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και της Λίνας Νικολακοπούλου, που φυσικά και έχουμε γνωρίσει από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Αν θέλετε να επικοινωνήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε στο Viber στον αριθμό 6948-984-984, αλλά μπορείτε να με βρείτε και στα social media, στο Facebook και στο Instagram, στον προσωπικό μου λογαριασμό.

Ναι, είναι αλήθεια. Πολύ συχνά κρύβει φως μια συννεφιά και πάντα έτσι μετά το σκοτάδι ακολουθεί το φως και το περιμένουμε. Ο Σταύρος Νηφοράτος, μια πολύ όμορφη νέα φωνή στο τραγούδι του «Ρώτα την καρδιά» του Γιώργου Κυριάκου και του Σταύρου Σταύρου, που ακολούθησε την μεγάλη επιτυχία που κάνανε έτσι τον ντουέτο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα, «Τα μαγικά φτερά». Πάλι του Γιώργου Κυριάκου με στίχους του Νίκου Μωραίτη, τον οποίο Γιάννη Κότσιρα ακούσαμε λίγο πριν το σήμα μας να τραγουδά τα 7 ποτήρια της Έλενς Γιώγα και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Και εδώ Ρίτα Αντωνοπούλου και μια θάλασσα αγάπη. Τι καλύτερο. Ο Σταύρος Σιόλας στη μουσική και ήδη

Και όπως πάντα σε πολλά από τα τραγούδια που υπογράφει τη μουσική και κάποιες φορές και τους στίχους, ο Σταύρος Χιόλας εκεί κάπου στις δεύτερες φωνές ή στα φωνητικά, με αυτή την πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή του ερμηνεία. Πάμε κάπως έτσι νοσταλγικά και λαϊκά μέχρι τις 8:30. Μανώλης Χιώτης. Πρώτη ερμηνεία από την αξέχαστη Μεριλίντα, εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη όμως τραγουδάει «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα».

0: Ζήσερα στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μάχη με τις φλόγες σε Ρέθυμνο, Λασίθη και Μυτιλίνη. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, δύο σε Ρέθυμνο και ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Στο Ρέθυμνο, πριν από λίγο ανακοινώθηκε η εκένωση της Αγίας Γαλήνης, νωρίτερα εκενώθηκαν 6 περιοχές. Ανοίγει το κλειστό γυμναστήριο των Μυρών για τη φιλοξενία πολιτών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής 29 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου. Στην περιοχή παραμένουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Ανησυχητική φωτιά και στο Πλωμάρι στη Λέσβο. Μήνυμα του 112 για εκένωση του Πλωμαρίου προς Άγιο Ισίδωρο. Η κατάσταση δεν είναι υπό πλήρη έλεγχο. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα, τόνισε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Και ο καιρός εθρίως αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.

Έτσι είμαι εγώ λοιπόν και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω. Καλό είναι βέβαια να αλλάζουμε και σε κάποια πράγματα, αλλά εδώ έτσι μας τραγούδησαν ο Παπαζό και η Billy Clark που δώσανε νέα πνοή σε αυτό το all time classic τραγούδι από το 1999 που έχει γράψει και πρωτοτραγούδησε η Ιρό. Έτσι περάσαμε και στο δεύτερο ημίωρο για την γλυκιά συμμορία εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, που το περνάμε μαζί. Και αυτό το βραδάκι, όπως μαζί, θα μας τραγουδήσει εδώ η Μελίνα Μαφίδου.

Αυτός ήταν ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο πολυσχηδής Ρένος Χαραλαμπίδης, και σκηνοθέτης και γράφει και παίζει και παρουσιάζει. Εδώ τραγούδησε, είναι και αυτό ένα από τα ταλέντα του, μια μποσανόβα υπέροχη διασκευή στο γνωστό τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού, «Ο γιος του ανέμου».

Ένα πανέμορφο τραγούδι του Γιάννη Σπανού σε στίχους του Κώστα Κοτούλα από τη δεκαετία του 70. Ένα τραγούδι που υπήρχε και πρωτοπαρουσιάστηκε στο soundtrack της ταινίας «Οργισμένη γενιά». Κάπως έτσι, όπως ακούσατε μόλις τώρα, το παρουσιάσαν οι Stereomatic πριν 2-3 χρόνια σε αυτό το πολύ ωραίο remix. Και μιας και κάπως είμαστε σε ρυθμό Bossa Nova, γυρίζω λίγο τώρα στο προηγούμενο, στην διασκευή του Ρένου Χαραλαμπίδη, στο «Ο γιος του ανέμου», το θυμήθηκα. Για να ακούσουμε και κάτι έτσι που το έχω λίγο ξεχάσει, έχουν περάσει σχεδόν 12 χρόνια. Σωτήρης Καστάνης μαζί με την Γεωργία Κωνσταντίνου και την Κατερίνα Πολέμη από ένα άλμπουμ που λεγόταν «Πορτοκαλί». Τραγουδάνε για κάποιες πεταλουδίτσες.

Ιούλη στην Αθήνα, δηλαδή ακριβώς αυτό που ζούμε, τίποτα διαφορετικό. Ιούλη στην Αθήνα, ένα τραγούδι πάλι του Σταύρου Σιόλα, τον συναντάμε και πάλι στην εκπομπή. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό, γιατί τον αγαπάμε. Το ερμήνευσε μαζί με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και έχει στοιχούς της υπέροχης φίλης μας Μαρίτας Αλιμίση από αυτό το άλμπουμ του Σταύρου Σιόλα με τα πολύ όμορφα ντουέτα. Και τι έλεγε, κάτι για την Αμοργό, αν θυμάμαι καλά τους στίχους που τους θυμάμαι. Το όνειρο το χάσαμε Ιούλη στην Αθήνα. Το όνειρο ναυάγησε κάπου στην Αμοργό. Άλκης Αλκαίος, Μίλτος Πασχαλίδης. Και Χρήστος Θηβαίος στην ερμηνεία για ένα καλοκαίρι στην Αμοργό. Δίχως πηξί.

Αυτό ήταν το καλοκαίρι στην Αμοργό με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Και αν νιώθετε κάπως έτσι λίγο περίεργα όλες αυτές τις μέρες, εντάξει, θέλω να σας πω ότι είμαστε στην επιρροή μίας από τις πιο δυνατές πανσελίνου των πολλών πολλών τελευταίων χρόνων, κάποιοι λένε και των 100 τελευταίων χρόνων, η οποία κορυφώνεται τώρα απόψε, Τετάρτη, από το απόγευμα, και το πικ της από τις 5:30 το απόγευμα φτάνει στην πλήρη της φάση, έφτασε για την ακρίβεια, και η φωτεινότητά της θα αγγίξει το πικ στις 3:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Αν σχεδιάζετε να ανεβείτε σε ταράτσα ή σε κάποιο άλλο σημείο με θέα για να την χαζέψετε, νότιο-ανατολικά είναι το καλύτερο σημείο εστίασης αμέσως μετά τη δύση του ήλιου, που τώρα λίγα λεπτά μετά τις 9 έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Το Φεγγάρι του Ελαφιού λοιπόν ακολούθησε τον ανάδρομο Ερμή και το Φεγγάρι της Φράουλας προηγούμενου μήνα. Α, τη βοήθειά μας, πάει και αυτή η πανσέλινος. Λοιπόν, πάει και η γλυκιά συμμορία όμως. Σας αποχαιρετώ. Αριστεία Γιάννου, Νικός Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου, Δελτίο Ειδήσεων και η Όλγα Λασκαράτου, λίγο πριν το ένθετο του Οδυσσέα Ιωάννου. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Γεια χαρά!

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 1996 κυκλοφόρησε ένας από τους πλέον εμβληματικούς δίσκους της δεκαετίας του 90 σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου με τον Δημήτρη Μητροπάνο, ο δίσκος «Στου αιώνα την παράγκα». Το τραγούδι που άνοιγε το δίσκο ήταν το «Λούνα Πάρκ» σε στίχους Άλκη Αλκαίου. Δεν ήταν η πρώτη φορά όμως που ακούγαμε σε τραγούδι αυτούς τους στίχους ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτών. Το ίδιο ακριβώς ρεφρέν, αλλά με πολλές διαφορές στα κουπλέ, το είχε τραγουδήσει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου 5 χρόνια νωρίτερα, το 1991, σε ένα τραγούδι που λεγόταν «Όλα για πάρτι σου», σε μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη και υπήρχε στο δίσκο «Χρόνια πολλά».

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, Λασίθη και Μυτιλίνη. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, δύο στο Ρέθυμνο και ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η εκένωση της Αγίας Γαλήνης, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν έξι περιοχές. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων. Σύμφωνα με το λιμενικό, μέχρι στιγμής 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν πυροσβέστες εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής στο πύρινο μέτωπο της Αγίας Τριάδας στη Σιτία. Η φωτιά κινείται προς τον Αθερινόλακο. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς και στο Πλωμάρι παρά τη σαφή βελτίωση, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Η έλλειψη αγροτικού οδικού δικτύου που να επιτρέπει την πρόσβαση των πυροσβεστών κοντά στις εστίες, η μεγάλη έκταση που έχει ήδη καεί και ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, οι βασικές αιτίες που προκαλούν ανησυχία. Συνελήφθησαν τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστικών δυνάμεων και στη γειτονική Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Ατάλιας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγέ στα νότια έκλεισε λόγω του πυκνού καπνού. Απαγορεύτηκε επίσης η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου. Μια άλλη εστία ξεκίνησε το απόγευμα στη Δασόδη περιοχή του Μπαλικεσίρ στη δυτική Τουρκία, πάνω από το δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλια. Την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός, παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Σε ανάρτησή του αφήνει εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβοβίδα που επρόκειτο να τοποθετήσει στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του έδωσε τη χειροβοβίδα για ηθική αυτουργία. Κατηγορείται έγκλειστος αλλοδαπός στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχο στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό που έλαβαν το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε πως ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

Ήταν 29 Ιουλίου του 1925. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας και ένα τεράστιο ξεχωριστό κεφάλαιο του τραγουδιού μας. Με την αφορμή της συμπλήρωσης των 100 χρόνων πέρσι από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, κάναμε εκτενές αφιέρωμα και όχι μόνο εμείς, εδώ από αυτή τη γωνιά, αλλά και πάλι φέτος δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε αυτή τη μέρα στη μουσική του, στα τραγούδια του, στη φωνή του. Ξεκινήσαμε λοιπόν απόψε με τον ίδιο να τραγουδάει στα 70 του χρόνια ένα από τα τραγούδια που όλοι μας έχουμε ακουμπήσει το δικό μας καημό. Ο καημός με τα λόγια, με την ποίηση του Δημήτρη Χριστοδούλου, ενός από τους συντρόφους του Μίκη Θεοδωράκη στους τόπους εξορίας. Αυτή η ηχογράφηση έρχεται από το 1995, από μια ευρωπαϊκή περιοδία που έκανε η Μαρία Φαραντούρη, γιορτάζοντας τότε τα 70 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη. Εκεί τραγούδησε και αυτό το τραγούδι, αλλά και κάποια ακόμα. Έχει μιλήσει ο ίδιος για τη ζωή του και σε βιβλία και σε ντοκιμαντέρ και αρθρογραφώντας εξιστόρησε τη ζωή του με χίλιους δυο τρόπους, και όταν ένας μύθος εξιστορεί τη ζωή του εξιστορείται και μια ολόκληρη εποχή. Ωστόσο, κάποια στιγμή όταν συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Γκανά για ένα κύκλο τραγουδιών που ονομάστηκε «Ασίκικο πουλάκι», εκεί ο Μιχάλης Γκανάς γράφει ένα τραγούδι βιογραφικό για τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο τίτλος δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από αυτόν, «Δρόμοι του Αρχάγγελου».

Από τον κύκλο τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, Ασή και Κοπουλάκη, ο Βασίλης Λέκας με τους δρόμους του Αρχάγγελου, με την ποίηση του Μιχάλη Γκανά να βιογραφούν τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Μπορεί άραγε μια ζωή τέτοια να χωρέσει σε ένα τρίλεπτο περίπου τραγούδι? Μπορεί μια λέξη να συμπυκνώσει μια τέτοια προσωπικότητα? Η μουσική που υπηρέτησε ο Μίκης Θεοδωράκης, γιατί όλοι οι μύθοι όταν μιλάνε για τη μουσική λένε «εγώ είμαι υπηρέτης της τέχνης». Η μουσική λοιπόν, η ίδια η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη θα μπορούσε να περιγράψει αυτό που ο ίδιος είναι. Ακόμη και τώρα, μια και η μουσική και τα τραγούδια του είναι ακόμα εδώ. Από τις μπαλάντες μέχρι τα τραγούδια του αγώνα, από τα τραγούδια τα ερωτικά μέχρι τα τραγούδια τα πολιτικά, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη είναι μια κίνηση που αρχίζει να χαράζει σιγά σιγά και να διαγράφει τον αέρα, ώσπου να γίνει μια αγκαλιά η οποία αποτελείται και από μικρότερες κινήσεις, σαν να θέλει να χωρέσει στην αγκαλιά τον καθένα και την καθεμία. Είναι αυτές οι εισαγωγές του, οι πολύ κοφτές, οι στακάτες και αυτοί οι ρυθμοί που ακολουθούν ή διαδέχονται ένας τον άλλον έτσι κάπως ξαφνικά. Και είναι μια μελωδία που λες και έχει γραφτεί για να ζεστάνει την καρδιά του καθένα ανθρώπου ξεχωριστά.

από τα Πικροσάββατα, κύκλο τραγουδιών που έχει πρωτοερμηνεύσει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ήταν ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και αυτή τη μελωδία του Μίκη Θοδωράκη, τραγουδισμένη και από πιτσιρί, και να μας πηγαίνει σαν ανάμνηση σε εκείνες τις γειτονιές που, αν δεν υπήρχε το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι, αλλά και το έντεχνο του Μίκη Θοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη και του Σταύρου Ξαρχάκου και άλλων, ενδεχομένως και να μην είχε αποτυπωθεί αυτό το αίσθημα αυτής της ζωής. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμη τέτοιο τραγούδι, το οποίο έρχεται από την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη, «Συνοικία το όνειρο». Το έχει πρωτοερμηνεύσει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, αλλά στην περσινή μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε και παρουσίασε το Κουκουέ στο Καλλιμάρμαρο για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θοδωράκη, παρουσιάστηκε από τον Γιώργο Νταλάρα και ένα σχήμα που πρότεινε ο ίδιος μέσα από αυτή τη συναυλία, τους Τεκεντζίδες. «Βρέχει στη φτωχογειτονιά». Η ποίηση είναι του Τάσου Λιβαδίτη.

αναστεναγμός εκφρασμένος αντιστοιχτικά από την ποίηση και από τη μουσική μέσα από ένα συγκεκριμένο όργανο, λαϊκό όργανο, το μπουζούκι. Με το Άξιον Εστί αυτό έγινε, ένα συγκερασμός, ένα ψηφιδωτό και μουσικών παραδόσεων και εκείνου του λόγου που δεν είναι λόγια, αλλά ιδέα.

Αρχές του 1960, να βάλουμε στη φαντασία μας λίγο τη χώρα αυτή σε εκείνα τα χρόνια. Μέσα στα χώματα τη βλέπουμε σε ελληνικές ταινίες. Μες στη φτώχεια, μες στη λιγοσύνη, και από αυτή τη λιγοσύνη, μία λέξη που έχει χρησιμοποιήσει ο Οδυσσέας Ελίτης, γεννήθηκαν μεγάλα πράγματα και κυρίως ένα όραμα. Άξιονες τη Γρηγόρης Μπιθικότσης, Θόδωρος Δημήτριεφ, Μάνος Κατράκης και η χοροδία της Θάλιας Βυζαντίου, Μίκης Θεοδωράκης και Οδυσσέας Ελίτης. Συνάντηση που δεν γέννησε μόνο το Άξιονεστή, αλλά και εκείνο τον κύκλο που δούλευαν ταυτόχρονα με το Άξιονεστή, που μας ταξιδεύει σε κάτι ανάλαφρα καλοκαίρια, ερωτικά πολύ. Μικρές κυκλάδες. Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα. Ντόρα Γιαννακοπούλου.

Τα περισσότερα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ακόμη και τα μοναχικά ερωτοτράγουδα, είναι τραγούδια τα οποία τραγουδιούνται από ένα μαζί. Όπως οι ερωτικές σκανδάδες που τις έμαθε στην Κεφαλονιά, όταν εκεί είχε διοριστεί ο πατέρας του στα παιδικά του χρόνια. Και παρόλο που οι καντάδες, οι ερωτικές, είναι ένα τραγούδι μοναχικό, ένα τραγούδι εξομολογητικό, μπορεί να τραγουδηθεί από πολλές φωνές μαζί. Ας επιστρέψουμε σε εκείνες τις ηχογραφήσεις, τις συναυλιακές των 70 χρόνων των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, όπου με αφορμή αυτή τη γιορτή έκανε μια ευρωπαϊκή περιοδία η Μαρία Φαραντούρη, που δισκογραφήθηκε και ήταν και ο Μίκης Θεοδωράκης παρών τραγουδώντας κάποια τραγούδια από αυτά. Και ας ακούσουμε λοιπόν ένα τέτοιο κανταδόρικο ακόμη τραγούδι. Είναι τραγούδι που γράφτηκε αρχικά για το θέατρο και έπειτα ακολούθησε τη δική του πορεία. Η Μαργαρίτα η Μαγιοπούλα, με τα λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλη.

Είναι αρκετές φορές όπου και σε συναυλίες αλλά και σε συναντεύξεις η Μαρία Φαραντούρη τονίζει, υπογραμμίζει τη σημασία, την ομορφιά των ερωτοτράγουδων, των ερωτικών τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά ήταν τα μάγια με τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μαρία Φαραντούρη σε μία από τις στιγμές, τις πολλές που στάθηκε δίπλα στο πλάι του Μίκη Θεοδωράκη και τραγούδισε πρώτη τα τραγούδια του. Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, σαν κλασικά πια που έχουν γίνει, γνωρίζουν πολλές αναγνώσεις πια. Αρκετές διασκευές γίνονται πάνω σε αυτά, από μουσικούς, από ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Θα φέρουμε μια τέτοια περίπτωση, τη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία μάλλον είναι η τελευταία που συνεργάστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη για να φτιάξει ένα δίσκο με τραγούδια του που δεν ήταν και τόσο γνωστά. Αυτή τη διαδικασία που επιστολογραφούσαν οι δυο τους για το πώς θα γεννηθεί ο δίσκος, μέσω mail επιστολογραφούσαν, την ονόμασε Μαρία Παπαγεωργίου αλληλογραφία. Ο προπομπός για να γεννηθεί αυτός ο δίσκος ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν υπάρχει μέσα σε αυτή την εργασία, την αλληλογραφία. Το τραγούδι έρχεται από τον κύκλο τραγουδιών «Ραντάρ» με τα λόγια του Κώστα Τρυπολίτη που πρωτοερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας. Είναι ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Το ξημερώνει.

Στα πρώτα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη υπάρχει αυτός ο ερωτισμός. Ο ερωτισμός με την ευγένειά του, με τη μελαγχολία του, με την διάθεση να εκφράσει τη διαφορετική ματιά. Λιποτάκτες, τραγούδια γραμμένα πάνω στην ποίηση του αδελφού του Γιάννη. Από εκεί έρχεται η όμορφη πόλη, που έχει τραγουδηθεί τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες. Έχει τραγουδηθεί από όλους και όλες μας, από ένα μεγάλο μαζί. Όμορφη πόλη, εδώ με τον Μανώλη Μητσιά.

Ας ακούσουμε ξανά τον ίδιο τον Μίκη Θοδωράκη σε ένα από τα τραγούδια που έγραψε με τον Νίκο Γκάτσο, «Θαλασσινά φεγγάρια, σήμερα βράδια σε νωρίς».

29 Ιουλίου του 1925, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο άνθρωπος που μας έδωσε τραγούδια για να μαθαίνουμε την ιστορία, να την τραγουδάμε, να τραγουδάμε το όνειρο, τον έρωτα, το όραμα. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Αύριο εδώ, καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο και πέντε τραυματίες από τις βοτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Νότια Κρήτη και Μυτιλίνη. Στο Νέτεο Ρέθυμνο η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πύρινο μέτωπο που εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα παραμένει ανεξέλεγκτο, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Ήδη έχουν εκενωθεί η Αγία Γαλήνη και άλλες 6 περιοχές, ενώ μέχρι στιγμής κάηκαν 10 σπίτια. Πριν από λίγο είχε και νέο 112 για εκένωση των περιοχών Γούδουρα και Ασπρολίθου προ Μακρύ Γυαλό. Σύμφωνα με το λιμενικό, 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Φωτιά και στον Αθερινό Λακωσιτία, όπου δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στι Μοίρε φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύθηκαν από την Αγία Γαλήνη. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο της Πυρκαγιάς και στο Πλωμάρι, όπου επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 9 συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών που μετέφυσαν αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών, ενώ ώρα καθήκοντος εξέφρασε πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστικών δυνάμεων και στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει η ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί έλεγχο στατικής επάρκειας, όπου είναι αναγκαίο, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικού Μετρό που έλαβαν το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε πως ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός, παραμένει ωστόσο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Σε ανάρτησή του αφήνει εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Γλυφάδα, λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα που επρόκειτο να τοποθετεί στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Διαφεύγει της σύλληψης ο 27χρονος Έλληνας που του την έδωσε. Και ο καιρός αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. 3 νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο και 5 τραυματίες από τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Νότια Κρήτη και Μυτιλίνη. Στο Νότιο Ρέθυμνο η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το πύρινο μέτωπο που εκτείνεται σε 15 χιλιόμετρα παραμένει ανεξέλεγκτο, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Ήδη έχουν εκενωθεί η Αγία Γαλήνη και άλλες 6 περιοχές, ενώ μέχρι στιγμής κάηκαν 10 σπίτια. Νωρίτερα ήχησε και νέο 112 για εκένωση των περιοχών Γούδουρας και Ασπρολίθου προς Μακρύ Γυαλό. Σύμφωνα με το λιμενικό, 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση, ενώ στην περιοχή παραμένουν 2 πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη. Φωτιά και στον Αθερινό Λακωσιτίας, όπου 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές τους. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πλωμάρι, όπου επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη. Τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια για το θάνατο των 3 πυροσβεστών, εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, εργοστάσιο ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογεία στην Αττική για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές και 15 οχήματα και υδροφόρες των Δήμων Μαρκόπουλου, Κροπίας και Αρτέμιδας. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες 2 ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει η ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα και να διενεργηθεί ο έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Δημαρχός Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε πως ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστικών δυνάμεων και στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα στην απόψινή συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Εγκρίθηκε ειδικότερα η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας καθώς και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Υπενθυμίζεται πως ο Δήμος Αθηναίων ήδη έχει μεριμνήσει για τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος 3.000 ευρώ στους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε με συνέπεια να μείνουν χωρίς στέγη. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Μεγάλη Πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Η νύχτα είναι δύσκολη, τα μέτωπα είναι πολλά και οι άνεμοι παραμένουν. Μένουν πολύ ισχυροί. Η ελπίδα μας είναι να πέσει ο άνεμος, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και να συνδράμουν όπου χρειαστεί, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Ήδη έχουν εκενωθεί η Αγία Γαλήνη και άλλες 6 περιοχές, ενώ μέχρι στιγμής κάηκαν 10 σπίτια. Νωρίτερα είχε σε Κενναίο 112 για εκένωση των περιοχών Γούδουρας και Ασπρόλιθου προς Μακρύ Γυαλό. Σύμφωνα με το λιμενικό, 31 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από την περιοχή Κρύα Βρύση του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή παραμένουν πλωτά του λιμενικού. Φωτιά και στον Αθερινό Λάκκο Σιτίας, όπου δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελευρά εγκάβματα. Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενούνται κάτοικοι και επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη. Ανησυχητική κατάσταση στο μέτωπο της Πυρκαγιάς και στο Πλωμάρι, όπου επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών, εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Σαεβία, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογεία στην Αττική, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπορών, εθελοντές και 15 οχήματα και υδροφόρες των Δήμων Μαρκόπουλου, Κροπίας και Αρτέμιδας. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες 2 ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστικών δυνάμεων και στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, αποφάσισε ομόφωνα στην αποψινή συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Προαναγγελία Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες φοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ενημερωμένος και για την επίθεση ντρόουν σε δεξαμενόπλια στην Αίγυπτο. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Θεοδώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Διαθέσεις πολλές και πολλαπλές, να φέθω σε όλες τις προτροπές. Νυχτερινά και ταξιδιάρικα, νοερά μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικ τα κάνει όλα το μουσικό κατεξοχήν. Του τη δω η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας, μια και ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Να αφιερώσουμε επίσης στους εναπομείναντες και στις εναπομείνασες της μαγικής μας πόλης της Αθήνας.

0: 30 Ιουλίου γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλιανός. Τι ιδιαίτερα ονόματα είναι αυτά. Και ο Σιλουανός, όπως βλέπω εδώ. Χρόνια πολλά λοιπόν στα ιδιαίτερα αυτά ονόματα. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων.
1: De partir n'importe où.
2: Ouh, c'est si bon.
1: Bras dessus, bras dessous.
2: Ouh, c'est si bon.
1: En chantant des chansons.
2: C'est si bon.
1: Ouh, c'est si
2: bon.
1: De se dire des mots doux.
2: Ouh, c'est si bon.
1: Des petits riens du tout.
2: Ouh, c'est si bon.

Να δούμε και τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία. Το 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Καίνεται χρυσή βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας.

σημειώνεται το 1920 δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 1982, Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.

1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου, κάζους μπέλι, ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Heaven. I'm in heaven.

2010. Ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα είναι 768.009.

Σήμερα είναι η μέρα λοιπόν Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Η φιλία στην αρχαία Ελλάδα είχε σημαντική έννοια στην καθημερινότητα. Απαραίτητο στίχημα φιλίας των αρχαίων. Ο σεβασμός προς όλους τους γονείς, η ανιδιοτελής φροντίδα προς τα τέκνα, η αφοσίωση στο φίλο, η υπακοή στο δάσκαλο και η υπομονή προς τον μαθητή.

στην αρχαιότητα. Αχιλλέας Πάτροκλος. Η φιλία των δύο ανδρών έμεινε παροιμιώδης. Ο Πάτροκλος ήταν ξάδερφος του Αχιλλέα. Μεγάλωσαν σαν αδερφός δίπλα στον Αχιλλέα. Ήταν ένας από τους μνηστήρες της ωραίας Ελένης. Έτσι είχε ορκιστεί και αυτός να βοηθήσει το Μενέλαο σε περίπτωση που την αρπάξουν και να τη φέρει πίσω. Συμμετέχει στον Τροϊκό πόλεμο με τους Μυρμιδόνες του Αχιλλέα.

Αυτές τις μέρες γεννιόταν ο Εμμανουήλ Ροΐδης, σημαντικός Έλληνας λογοτέχνης, ο οποίος γεννήθηκε το 1836 και έφυγε από τη ζωή το 1904, ο οποίος έλεγε «Εις νόμος απαιτεί εις αυτήν την χώραν, ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογή όλων των υπολείπων νόμων».

ως Ινδί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίες. Α. Εις συμπολιτευομένους, ήτι έχοντες κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού. Δεύτερον, εις αντιπολιτευομένους, ήτι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντή τρόπο να λάβουσιν τιούτον. Τρίτον, εις εργαζομένους, ήτι ούτε έχοντας κοχλιάριον, ούτε ζητούντας, αλλά επιφορτισμένους να γεμίζωσιν την χύτραν δια του ιδρώτος των.

σέβομαι τους νεκρούς και όταν ακόμα είναι ζωντανοί. Ο Έλλην προτιμά συνήθως την ομαλωτέραν οδόν, έστω και άγουσαν εις βάραθρον. Όπως όλοι οι Εσκιμώοι αλλοίοις, όλοι οι Άραβες υπείς και όλοι οι αρχαίοι Πάρθοι τοξότε, ούτως και όλοι οι σημερινοί Έλληνες είναι πολιτευτέ, όλοι ψηφοθύρε, όλοι κομματάρχε και εκ τούτου και κάπως ρήτορες εξ ανάγκης.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρύθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το βράδυ σε όσους βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής να απομακρυνθούν άμεσα προς Αγκιαλό και Κεραμές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είχαν προηγηθεί μηνύματα για τις περιοχές Ακούμια, Σαχτούρια, Αγία Γαλήνη, Ορνέ και Λίγκρες, με τις αρχές να προχωρούν σε διαδοχικές προληπτικές εκενώσεις για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών. Φωτιά και στο αθερινό Νόλα Κωσιτίας, όπου δύο πυροσβέστες υπέστησαν λαφρά εγκάβματα. Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση και στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πλωμάρι, όπου επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών, ενώ ρε καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας στην Αττική. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 15 οχήματα και υδροφόρες των Δήμων Μαρκόπουλου, Κροπίας και Αρτέμιδας. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα κίνητα υπέστησαν ζημίες και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου, καλύπτοντας το οικονομικό κόστος. Να προχωρήσει ελληνικό μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα κίνητα. Να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας, όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ, ενώ ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγης την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό που έλαβαν το λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας καθώς και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Η απαλλαγή σύμφωνα με την εισήγηση γίνεται με βάση ότι τα κίνητα λόγω της πλήρους κατάρρευσης του κτηρίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Αθήνα 984.

Συνεπώ, κόκκινο λιμενάκι. Πάμε θάλασσα. Τέτοια ξεκάθαρα νερά δεν θα πιστεύει κανεί ότι μπορεί να βρει στην Αττική. Κι όμω υπάρχουν, είναι υπέροχο το τοπίο, κρυστάλλινη θάλασσα στο κόκκινο λιμενάκι. Φύγαμε.

Ερωτική και ραδιοφωνική τύπη, να πάτε και στην Ερωτοσπηλιά, από τις πιο φημισμένες παραλίες στο Πόρτο Ράφτη. Μην πας αν δεν είσαι έτοιμος για δυνατή μουσική και πολύ κόσμο. Έχει αχινούς, πράγμα που σημαίνει πόσο καθαρά είναι τα νερά της.

Και μετά λοιπόν από τις όμορφες παραλίες, μου λέει Σμαράγδα, στα μουλακά του θάρρου μου κάτι για την ομορφιά, πες. Η ομορφιά είναι όλων των εποχών και όλων των διαθέσεων, βεβαίως. Εδώ στου Κάλους Ακρόπολης, Σμαράγδα μου, σημαίνει η ντροπή είναι το κάστρο της ομορφιάς, έλεγε ο Μένανδρος. Ο Μένανδρος ήταν αρχαίος πυργητής, ο οποίος έζησε γύρω στον 4ο π.Χ. και ήταν ο λίγων αντιδραστή.

Όλα έχουν ομορφιά, αλλά δεν τα βλέπουν όλοι. Κονφούκιος, ο Κινέζος φιλόσοφος, 551 έως το 479 π.Χ.

Η λύπη ομορφαίνει επειδή τις μοιάζουμε. Οδυσσέας Ελίτης. Τι παράξενη ψευδέστηση είναι να υποθέτεις ότι η ομορφιά είναι καλοσύνη. Έτσι του Λέοντος Τολστόη, του Ρώσου συγγραφέα. 1828-1910. Βάλε μια δύση και ένα βαρκάκι να λιώνει μέσα. Ομορφιά. Μα αν δεν υπάρχει μάτι να το δει, είναι ομορφιά. Μενέλαος Λουντέμις. 1912-1977.

Δεν υπάρχει τίποτα το υγιές γύρω από τη λατρεία της ομορφιάς. Όσκαρ Ουάιλντ, ο Ιρλανδός συγγραφέας, 1854 έως το 1900.

0: the kiss of fire.
1: Τα ωραία πράγματα δεν αντέχουν την περιγραφή. Γκουστάβ Λομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, 1821-1880. Ελάτε στον κήπο μου, θα ήθελα να ζηλέψουν τα ρόδα μου. Ρίχαρντ Σέριντάν, Ιρλανδός ποιητής και πολιτικός, 1751-1816.

ομορφιά της γυναίκας δεν είναι δώρο για τον άντρα, είναι δωροδοκία, ανώνυμο απόφθεγμα. Για να χαρακτηρίσεις κάτι όμορφο, πρέπει να σου προκαλεί θαυμασμό και ευχαρίστηση. Βολτέρος, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, 1694-1778. Δεν σκέφτομαι όλη αυτή τη δυστυχία, αλλά την ομορφιά που ακόμα μένει. Άννα Φρανκ, η μικρή Εβραιοπούλα, θύμα των Γερμανών Ναζί, 1929-1945.

Και μετά την ομορφιά, μου λέει η Σμαράγδα, τη ακούω πάρα πολύ, τη πώ σα ακούω σήμερα και σήμερα. Να διανθίσουμε λίγο την αναζήτηση, να ψαχτούμε λιγάκι. Άνθρωπο ζητώ, έλεγε ο Διογέννης, ο κοινικό φιλόσοφο, 410 έω το 323 π.Χ.

Εδιζησάμιν εμεοητών. Αναζήτησε τον εαυτό σου και τον εαυτό μου, έλεγε ο Ηράκλητος, ο Ιων φιλόσοφος. Και μάλιστα αυτές τις μέρες, όπως λέγαμε, στις 26 συγκεκριμένα Ιουλίου του 1908, ιδρύεται και το FBI. Συνεπώς θα πάρει

Ερευνάτε τα σγραφάς κατά τον Ιωάννην. Γκβίς γκβίτ ούμπι γκβίμπους αούξιλις κουρ γκβομόντο κουάντο. Ποιος τυπού με τι, γιατί, πώς, πότε, αναρωτιέται. Ο Κοϊντιλιανός, ο Ρωμαίος Ρήτορας, 35 έως τα 96 μετά Χριστόν. Από τότε που κουράστηκα να ψάχνω, έμαθα να βρίσκω. Και από τότε που ο άνεμος μου εναντιώθηκε, έμαθα να σαλπάρω με όλους τους ανέμους. Φρίντριχ Νίτσε, ο Γερμανός φιλόσοφος, 1844 έως το 1900. Πού να βρω μια ψυχή σαρανταπληγιασμένη και απροσκύνητη, σαν την ψυχή μου, να τη ξομολογηθώ. Νίκος Καζαντζάκης. Δεν ψάχνω, μόνο βρίσκω. Παύλο Πικάσο, 1881-1972. Παρασυρμένοι από ένα παραμύθι, σπαταλούμε τη ζωή μας ψάχνοντας για μια μαγική πόρτα ή για ένα χαμένο βασίλειο της Γαλήνης. Ευγένιος Ονίλ, ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, Νόμπελ το 1936. Το πνεύμα ψάχνει και είναι η καρδιά που βρίσκει. Γεωργία Σάνδη, η Γαλλίδα συγγραφέας. Αυτό που ψάχνει, σε ψάχνει. Και εκείνο, σίγουρα. Τζελαλαντίν Αλ Ρουμί, ο Πέρσης ποιητής, 1207-1273.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ανεξέλεγκτη μένει τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα υπό ιδιαίτερα συνθήκες δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα στα χωριά Μέλαμπες, στη συνέχεια στα Σαχτούρια, την Κρυόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γιώργιο, Ορνέ και την Αγία Γαλήνη, σχηματίζοντας ένα πύρινο πέταλο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καεί 10 σπίτια. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα εκδόθηκαν ακόμα 2 μηνύματα του 112 για τους κατοίκους των περιοχών Λίγκρες και Αγία Παρασκευή, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Αγαλιανό και Κεραμές. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια 3 πυροσβεστών, 2 στο Ρέθυμνο και 1 στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση και στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών, που μετέβησαν αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των 3 πυροσβεστών, εν ώρα καθήκοντος, εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας Αττικής. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Μετρό, που έλαβαν τον λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους της Κυψέλης. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, αποφάσισε ομόφωνα σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Προαναγγελία Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν τις επόμενες ώρες σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε ατύπινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Και ο καιρός έθριος με αστατική, οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δυστυχώς τα στοιχεία της φύσης δεν δαμάζονται. Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για το πυροσβεστικό σώμα. Έτσι ξεκινάει η ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπών των συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος που ήρθε πριν από λίγο. Μεγάλη τραγωδία στην Κρήτη. Δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στην Νέα Κρύα Ρεθύμνου έχασαν την ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων το Αθήνα 84, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα στην περιοχή Σαχτούρια, χάνοντας τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Κατά τις έως τώρα αναφορές, το ακούσατε, σας είπα και νωρίτερα στο δελτίο μας, πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 27 και 23 ετών. Οι δυνάμεις στην περιοχή έχουν ενισχυθεί, επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοφόρων τμήματων, 24 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν συνεχή μηνύματα για εκένωση οικισμών, όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Είδατε και στην Πάρο από χτες αυτή την πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, είναι οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και το είδαμε από τις τεράστιες καταστροφές στην Γαλλία και στην Ισπανία που ακόμα δεν έχουν καταφέρει, ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να δαμάσει αυτό το στοιχείο της φύσης που κάθε καλοκαίρι που περνάει η δύναμή του είναι πολύ μεγαλύτερη.

καταστρέφω ό,τι αγαπάω για να αγαπήσω τελικά ό,τι προηγουμένως έχω καταστρέψει. Κάπως έτσι κλείνει το τραγούδι του Sting από το 1985, ένα τραγούδι που έκανε μεγάλη καριέρα και ακούγεται μέχρι σήμερα και να, όταν έχει πανσέλινο γίνεται και επίκαιρο για όλους όσοι μένουν στην πόλη και προσπαθούν να διακρίνουν το λόγιο μου φεγγάρι ανάμεσα από τις πολυκατοικίες. Είναι ρομαντική αυτή η εικόνα που σας δίνω σε μια δύσκολη μέρα. 17 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 84. Είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηιωάννου, χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη. Θα επιστρέψει στις 17 Αυγούστου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, γράφετε το κείμενό σας και το τηλέφωνο είναι γνωστό. 6948-984-984. Δεν σηκώνουμε το ακουστικό, δεν έχουμε ακουστικό. Όλα τα μηνύματά σας πρέπει να είναι γραπτά για να σας απαντήσουμε.

Λέγαμε χθες για τον Γιάννη το Φωνιά, το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου που δεν επιτράπει στον Μανώλη Μητσιά. Με τον Μανώλη Μητσιά έχουμε ταυτίσει αυτό το τραγούδι, το ερμήνευσε το 1976, πριν από 50 χρόνια για πρώτη φορά. Δεν το επιτράπει να το τραγουδήσει, το ερμήνευσε απλώς στη συναυλία στο Δίον. Καταλαβαίνετε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν σταματάει η συζήτηση και η καταγγελία βεβαίως για το γεγονός ότι ο γιος και ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη και ο διαχειριστής του έργου του απαγορεύει, το έχει ξανακάνει, απαγορεύει την δημόσια εκτέλεση και μάλιστα τόσο σημαντικών τραγουδιών από τόσο σημαντικούς ερμηνευτές όπως ο Μανώλης Μητσιάς και τόσο σεμνούς ανθρώπους.

Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, ένα από τα σπουδαία τραγούδια που ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Το 2004 έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου μία μέρα μετά τα γενέθλιά της και μέχρι τις και μισή, όπου θα κάνουμε στάση να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβάνου. Ας την ακούσουμε λίγο.

Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να φτάσει η μέρα που θα απαγορευτεί η μετάδοση ακόμα και από το ραδιόφωνο τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, τραγούδια με τα οποία κάποιοι από εμάς μεγαλώσαμε, κάποιοι από εσάς που είσαστε νεότεροι τα ακούτε και πραγματικά ταξιδεύετε μαζί τους. Ο Μάνος Χατζηδάκης που συνεργάστηκε με τον Νίκο Γκάτσο σε πάρα πολλά τραγούδια και σκέφτηκα να ακούσουμε κάποια τραγούδια σε στίχους Νίκου Γκάτσου, όχι όλα του Μάνου Χατζηδάκη. Ξεκινήσαμε όμως με ένα που είναι και πολύ αγαπημένο μου, γραμμένο για την πορνογραφία το 1982. Δύο ήταν τα τραγούδια τα οποία είχαν ξεχωρίσει από αυτό το άλμπουμ. Ήταν αυτό που πολλές φορές το λέμε με λάθος τίτλο, το «Σαν παλιό σινεμά», είναι η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων, και το «Έλα σε μένα». Αυτό το τραγούδι με τους υπέροχους στίχους και εξαιρετικά ερμηνευμένο από έναν από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Μάνου Χατζηδάκη στη δεύτερη περίοδο, τον Βασίλη Λέκα. Το Βασίλη Λέκα.

Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, η Βίκη Μοσχολιού, φυσικά από το άλμπουμ «Ένα μεσημέρι» του Σταύρου Ξαρχάκου. Με τον Σταύρο Ξαρχάκο ο Νίκος Γκάτσος συνεργάστηκε πολύ στενά και έγραψαν μαζί μερικά από τα ρότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Εδώ τη μουσική έγραψε ο Δήμος Μούτσης. Πώς μπλοκάρει το μυαλό καμιά φορά. Από το 1969.

Το 1991 κυκλοφόρησε ένας δίσκος, μία ακόμα συνεργασία του Σταύρου Ξερχάκου με τον Νίκο Γκάτσο. Είχε τίτλο «Κατά Μάρκον» και ένα από τα τραγούδια που ήταν πολύ ιδιαίτερα, γιατί μέσα από τους στίχους του Γκάτσου περνάει η ιστορία της Ελλάδος, ήταν η «Χοντροπαλού». Θα ακούσουμε τον μαέστρο να αφηγείται στην αρχή και μετά το τραγούδι να το ερμηνεύει με τον μοναδικό τρόπο που μπορούσε να ερμηνεύει η Δέσπο Διαμαντίδου.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μαξί και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

από το άλμπουμ Κατά Μάρκων. Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, Νίκος Γκάτσος στους στίχους, η ερμηνεία της Δέσπος Διαμαντίδου. Μια σπουδαία γυναίκα, η Δέσπο Διαμαντίδου, πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, μεταφράστρια από πολλές γλώσσες, μια εξαιρετική ηθοποιός.

Ήταν η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηιωάννου, χωρίς τον Πάνο Πολυζωίδη, ο οποίος επιστρέφει στις 17 Αυγούστου. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί το ένθετο να σας ιστορίας και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης με την εκπομπή «Ο Τι Κόσμος». Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλό απόγευμα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσύ κύριε Δελτίο Δύσων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Ανεξέλεκτη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη σε πολλαπλά ενεργά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση και στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, συμπεριλαμβανομένων και 20 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη, εθελοντές και 19 οχήματα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών, εν ώρα καθήκοντος εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Την ομόφωνη στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρεωγμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό, αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις εξηγήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό που έλαβαν τον λόγο στη συνεδρίαση. Στα κρίσιμα ερωτήματα δεν αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά τους κατοίκους Κυψέλης. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των καθήκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα αποφάσισε ομόφωνα σε συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Η απαλλαγή σύμφωνα με την εισήγηση γίνεται με βάση ότι τα ακίνητα λόγω της πλήρους κατάρρευσης του κτηρίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και ο καιρός έθρωσε με αστατική, οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.